0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: δηλαδή τα βλέφαρα της προσωπικής μας προαίρεσης και αφήνουμε να μπει μέσα στα μάτια μας φως, φως θεϊκό, φως μετάνοιας, φως δακρύων, φως σωτηρίας. Αυτό το φως, μπαίνοντας μέσα μας, δεν διαλύει μόνο τα προσωπικά μας σκοτάδια, αλλά μας κάνει φως, φως Χριστού και για τους άλλους. Κάνει δηλαδή να αληθεύει και για μας αυτό που είπε ο Χριστός για τους μαθητές του, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Το φως λοιπόν είναι το συστατικό της ουσίας του χριστιανού ανθρώπου. Ποιο φως όμως? Το φως που το βλέπουν όλοι και από μακριά, όπως μια πόλη χτισμένη πάνω σε βουνό. Ο αληθινά χριστιανός, ο γνήσιος μαθητής του Χριστού, είναι αδύνατον να περάσει απαρατήρητος. Και γιατί είναι φως, αλλά και γιατί είναι πόλης επάνω όρους κυμμένη. Και γιατί λάμπει αστραποβολή με τη ζωή του, αλλά και γιατί ο άμεμπτος και άγιος βίος του τον τοποθετεί, χωρίς να το επιδιώκει, ψηλά, ψηλότερα από τους άλλους ανθρώπους, τον καθιστά περίβλεπτον. Ωραία σχολιάζει ο Ζυγαβηνός. «Ούδε εγώ ανάψας ημάς φωτή θεογνωσίας, βούλομαι ημάς κρύπτεσθε, αλλιδού τίθιμοι ημάς επί την λιχνίαν, λέγω δι επί των υψηλών τόπων της διδασκαλίας, ώστε φωτίζειν πάντα στους εν τη οικουμένη». Η πόλη, η επάνω όρους κυμμένη και ο λιχνοστάτης όπου κρεμάμε το φως. Αυτά τα δύο είναι τα γνωρίσματα των μελώντων μαθητών του Χριστού. Και ψηλά, πάνω από τις μικρότητες, πάνω από τα πάθη, πόλης επί όρους, και στο λιχνοστάτη. Δηλαδή και ψηλά και καθαρή, αψεγάδιαστη, λαμπερή, φωτεινή, ώστε φωτίζειν πάντα στους εν τη οικουμένη, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός. Και όλα αυτά, όχι για προσωπικά κέρδη, ούτε για ατομικές προβολές και ωφέλειες, αλλά για ένα μόνο λόγο και για ένα μόνο σκοπό, για τη δόξα του Θεού. Όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα οι άνθρωποι και δοξάσωσε τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μόνο γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Μόνο τότε οι μαθητές του Χριστού μες στους αιώνες, μόνο δηλαδή όταν ζουν και εργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τη δόξα του Θεού, μόνο τότε είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Το φως του κόσμου. Εμείς, δηλαδή οι μαθητές μου, εστέ το φως του κόσμου. Το έχουμε καταλάβει όμως αυτό οι μαθητές του Χριστού μες στους αιώνες? Ή δουλεύουμε για μας, ή για τον κόσμο, ή για άλλους θεούς, θεούς είδωλα, που δεν έχουν καμιά σχέση με τον αληθινό Θεό, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που όντας ο ίδιος φως μας κάνει και εμάς να λάμπουμε, μας κάνει φώτα σωστικά μέσα στα σκοτάδια του κόσμου και μέσα στα ερεύη των αιώνων. Δουλεύουμε αποκλειστικά για τη δόξα του, ή μας έχουν απορροφήσει άλλες δόξες και έχουμε χάσει έτσι το προνόμιο, όντας πραγματικοί μαθητές του, να είμαστε το φως του κόσμου? Είναι μια ερώτηση που απαιτεί άμεση, καθαρή και ειλικρινή απάντηση. Είμαστε με το Θεό και άρα φως, ή χωρίς Θεό και άρα σκοτάδι? Ας επανέλθουμε όμως στο κείμενο. «Μην νομίσετε», λέγει ο Χριστός, «ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε». Ξεκάθαρη δήλωση. Ο Χριστός δεν ήλθε για να καταργήσει το μωσαϊκό νόμο και τους προφήτες. Ήρθε και τον νόμο να συμπληρώσει και τους προφήτες να επαληθεύσει. Και τους μεν προφήτες συμπλήρωσε επαληθεύοντας όλες τις προφητείες τους, μέχρι κεραίας, ως τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Οι προφήτες προείπαν, προεφήτευσαν, ο Χριστός μετά από αιώνες επραγματοποίησε τις προφητείες τους. Έδεσε έτσι την Παλιά Διαθήκη, τον νόμο, με άρρηκτα νήματα με την Καινή. Η Καινή Διαθήκη, επαληθεύοντας την Παλαιά, δείχνει τρία πράγματα. Πρώτον, πως είναι συνέχεια της Παλαιάς. Δεύτερον, πως ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος με το Θεό της Καινής. Και τρίτον, πως ο Θεός και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι ο μεγάλος διαφεντευτής της ιστορίας και ο αναμφισβήτητος κυρίαρχος του χρόνου. Εξαγγέλει στην Παλαιά και πραγματοποιεί τις εξαγγελίες του στην Καινή Διαθήκη. Μετά από εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Το συμπέρασμα. Η Καινή Διαθήκη είναι η συνέχεια της παλιάς. Ανάμεσά τους υπάρχει η σχέση του σκίτσου προς την εικόνα. Ωραία τα λέει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Ως αγάρ ο νόμος εσκιαγράφησε, ταύτα ο Κύριος εν τη Καινή Διαθήκη τελείωσε ζωγράφησεν. Ο νόμος, παραδείγματος χάρη, απαγορεύει το φόνο, το αποτέλεσμα. Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη απαγορεύει και την οργή, την αιτία του φόνου. Ακούστε τι λέει σχετικά ο Ζυγαβηνός. Ο φόνος μεν γαρ καρπός εστίν αμαρτίας, ρίζα δε ταύτιση οργή. Και ήμι της ανέλει την ρίζαν, και αν κάποιος δηλαδή δεν βγάλει τη ρίζα, έστιν ότε καρποφορήσει. Υπάρχει περίπτωση κάποτε να καρποφορήσει. Δε δείκτε τι είναι ότι ο λυπή ελυπήσιν υπερι το φωνεύειν εντολή. Ανεπλήρωσε δε ταύτην ο Χριστός, εντυλάμενος μη οργίζεστε. Τούτο δε και επί των άλλων εντολών ευρύσεις προϊόν. Τούτο το συμπλήρωμα, όπως έγινε με το φόνο, που η απαγόρευσή του συμπληρώθηκε και με την απαγόρευση της οργής, αυτό λοιπόν το συμπλήρωμα θα το διαπιστώσεις προχωρώντας πως ισχύει και για τις άλλες εντολές. Επομένως, η Καινή Διαθήκη δεν είναι μόνο συνέχεια, αλλά και συμπλήρωμα της παλαιάς. Πανείς χειρά δεσμά δένουν τις δύο διαθήκες. Και χρειάζεται θράσος, σκοτάδι και φανατισμός για το σπάσιμο αυτό των δεσμών και την απόρριψη της μιας ή της άλλης. Επανερχόμαστε στο κείμενο. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη ιώτα εν η μία κεραία ου μη παρέλθει από τον νόμον, έως αν πάντα γέννητε. Δηλαδή σας λέγω αλήθεια ότι όσο παραμένει και δεν καταστρέφεται ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα κόμμα, ούτε δηλαδή η πιο μικρή από τις εντολές μου δεν θα παραπέσει από τον νόμο και δεν θα χάσει το κύρος της, έως ότου όλα όσα διατάσσει ο νόμος λάβουν την επαλήθευση και πλήρωσή τους, μέχρι ότου δηλαδή επαληθευτούν και πραγματοποιηθούν. Ας σχολιάσουμε λίγο το κείμενο. Το κείμενο μας εισάγει σε χώρο απόλυτης σταθερότητας. Μας εισάγει στον χώρο της αλήθειας του νόμου, δηλαδή της διδασκαλίας του Χριστού, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, που θα μείνει αμετάβλητη μέχρι τη στιγμή της πλήρους και τελείας επαλήθευσής της. Τρεις είναι οι αλήθειες. Τρεις είναι οι φωτεινές μαχαιριές που μπήγουμε μέσα στην καρδιά των όντων και των πραγμάτων για να τα αναγκάσουμε να μας αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Η μία είναι η επιστημονική αλήθεια. Στηρίζεται στην παρατήρηση, στην έρευνα, στο πείραμα, στη διαρκή αναζήτηση, στη διαρκή μετακίνηση. Η αλήθεια του χθες είναι η πλάνη του σήμερα. Καμιά σταθερότητα, διαρκής ροϊκότητα, μετακινούμενη βεβαιότητα. Συναρπαστικός, αξιοθαύμαστος, μεγαλειώδης άθλος της ανθρώπινης λογικής με διαρκώς μετακινούμενες απολήξεις πραγματώσεων. Διαρκής πόλεμος αναιρέσεων. Το σήμερα που αρνείται το χθες και το αύριο που αρνείται το σήμερα. Διαρκής πορεία, ανίσταχτο κυνήγι της πρόοδου, ακίνητη επιδίωξη της αλλαγής. Πουθενά ξεκούραση, πουθενά τελεία, πουθενά ικανοποίηση, πουθενά ανασασμός. Η επιστημονική αλήθεια εισβολεί στο άγνωστο και απόσπαση των μυστικών του, αλλά ταυτόχρονα και αστάθεια, ρευστότητα, σεισμικότητα και αδυναμία στήριξης του διαρκώς παραπέμπτος ανθρώπου. Η δεύτερη αλήθεια είναι η αλήθεια της τέχνης. Η κατάδυση στην ομορφιά και η θέαση των μυστικών θελγίτρων της. Ο εντοπισμός της ενδιάθετης ομορφιάς, η ανάσυρσή της μέσα από τα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης και η κρυστάλλωσή της σε μορφές μέσα στο χώρο, σε έργα τέχνης δηλαδή. Η επιστημονική αλήθεια είναι λογική εκτείναξη. Η αλήθεια της τέχνης είναι συναισθηματική έκρηξη. Συμβάλλει στην κατανόηση των προβλημάτων της ζωής, αλλά έχει όλα τα χαρακτηριστικά της έκρηξης. Σεισμικότητα, σύγχυση και πολυχρωμία. Συχνά ξεκουράζει, σπάνια αναπαύει, ιδιαίτερα στην εποχή μας, που αγνώντας το ωραίο που είναι και το καθαυτό αντικείμενό της, έχει θεοποιήσει το άσχημο και υπηρετεί το χυδαίο. Καμιά σταθερότητα και εδώ. Τόσο η επιστημονική όσο και η αλήθεια της τέχνης είναι ταρακουνούμενες, ασταθείς, μετακινούμενες, σαλευόμενες βεβαιότητες και αλήθειες. Και φτάνουμε στην αλήθεια της θρησκείας. Γράψε χάος. Χιλιάδες θρησκείες, χιλιάδες αλήθειες, εκατομμύρια θεοί είδωλα. Η θρησκεία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να λύσει το πρόβλημα Θεός με ανθρώπινα μέσα. Δεν μιλάμε βέβαια εδώ για το χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός άλλωστε δεν είναι θρησκεία, είναι η εξαποκαλύψεως αλήθεια. Σε όλες τις θρησκείες η αλήθεια είναι το ζητούμενο. Στο χριστιανισμό η αλήθεια είναι το υπάρχον και αυτοαποκαλυπτόμενον. Ο ίδιος ο Θεός, η αλήθεια, αποκαλύπτει τα μυστικά του στους ανθρώπους. Στις θρησκείες έχουμε ανάβαση του ανθρώπου. Στο χριστιανισμό έχουμε κάθοδο του Θεού. Σε όλες τις θρησκείες, τις φυσικές λεγόμενες θρησκείες, ο άνθρωπος αναζητά το Θεό και προσπαθεί να ανακαλύψει τα μυστικά του, να ξεσκεπάσει τις αλήθειες του ή την αλήθεια του. Αποτέλεσμα, χιλιάδες θεοί, χιλιάδες είδωλα, χιλιάδες ψεύτικες αλήθειες, χιλιάδες θεοί κουρέλια πεταμένοι στους σκουπιδότοπους της ιστορίας. Ακαταστασία και ρευστότητα. Και ο χριστιανισμός, ο ασάλευτος πύργος, ο ακίνητος βράχος, ο αμετακίνητος στήλος. Μέσα σε έναν κόσμο που ζει μέσα σε σεισμικές, σαλευόμενες, μετακινούμενες βεβαιότητες και αλήθειες, όλες οι αλήθειες του κόσμου είναι μεταβλητές και ασταθείς, ο χριστιανισμός είναι το μόνο σταθερό σημείο αναφοράς, η μόνη αμετακίνητη και αμετάβλητη αλήθεια της ιστορίας. Ούτε ένα γιώτα δεν μπορούν να τις αλλάξουν οι αιώνες, ούτε ένα κόμμα. Τέτοια δύναμη σταθερότητας. Μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και αμέσως σταματάνε οι σεισμικές δονήσεις κάτω από τα πόδια σου. Αμετακίνητες βεβαιότητες, τα δόγματα σου εξασφαλίζουν σταθερότητα πλεύσεως. Ολοτελείς, αραγείς, αμετακίνητες αλήθειες σε βγάζουν από την αστάθεια και σου εξασφαλίζουν ασφαλή πορεία. Στο χριστιανισμό ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτει τα μυστικά του. Είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Ο Υιός του Θεού, ο Υιός και Λόγος έγινε άνθρωπος, όντας αληθινός Θεός έγινε και αληθινός άνθρωπος, θεάνθρωπος. Εγεννήθη εκ Παρθένου, η μάνα του είναι Θεοτόκος, ο Χριστός, ο θεάνθρωπος Ιησούς, έζησε, εσταυρώθη, ανεστήθη, ανελήφθη στους ουρανούς, θα επιστρέψει εν δόξη κατά τη Δευτέρα Παρουσία για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Όλες οι αλήθειες του πιστεύουν. Όσοι απορρίπτουν αυτές τις αλήθειες και τις διδάσκουν διαστρεβλωμένες στους ανθρώπους είναι αιρετικοί και θα χαρακτηριστούν ελάχιστοι, δηλαδή τυποτένοι κατά την ημέρα της κρίσεως. Αντίθετα, ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ό,τι έκαναν οι πατέρες της Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Συνόδου, που γι' αυτό ακριβώς και τους γιορτάζουμε αύριο.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε ανάλυση στην Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής από τον αείμνηστο Γεώργιο Σουρέλη.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

τις Άγιες Αθάνατες ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Γιο Πνεύματι κοινήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν, Άγιε Επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών, εν εκεί εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Γιο Πνεύματι κοινήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Να άρθον ημών των επιούσιων δώσε με σήμερον και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέτες του ύπνου προς το μέση αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Γιο Πνεύματι, της κνήνης και του ύπνου εξηγείρασμε, Κύριε, τον φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το εμνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κινήν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν, αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και γάψε πράξεις συμνοθήσονται, αλλά φόβο πράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμία, αν οκοργήσει εμεί τώρα θύμα και αμαρτωλώ, ουδέσιν από όλες άσματες ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενον εγυράσμε, εις το ορθρύσει και δοξολογήσει το κράτος σου, και ενήν φώτισό μου το όμο της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιέδες εντολά σου και πείν το θέλημά σου, και ψάτην και ενεξομολογήσει καρδίας, και ανήμει το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθα επαντοκράτορα τη θεία σοι φιλανθρώπρονία, ηξίως άρτων αμαρτωλών και ανάξων εξύπνων αστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οικού, δέξε Κύριε και τη φωνή της δεήσεώς μας των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξεν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς εν ευθύνες ήταν εκ τρυπαρών χιλαιών μου ένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένε με το φρονί μου παρθένων, εφεδράλα μπεδόνι της ηχής μου, και δοξάζω σε τον επατρική πνεύμα τη δοξαζόμενον θεολόγων αμήν. Δεύτε προσυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωθώ με εσύ διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ο οποίος επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τη συλλόγη σου και εγκίστο κρενεστέσαι, ιδού γάρα νομία συνελήφθην και να αμαρτίεσαι και σε μη μήτυρ μου, ιδού γάρα λήθεν η γάψα, στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Εραντίς με σόβλη καθαριστήσω με πληνείς με και υπερθόν αλευκανθήσω με. Αγκουθείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην αγαλιάστος θέατε επινωμένα. Απόστειλος το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτης μου. Μία απορρίψω με του προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιον, μία αντενέδεις απέ μου. Απόδοσον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό σου ρίξον με. Διδάξω νόμους σου, οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω, καυτό μου το καβδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε ετριμένον, καρδία σε ετριμέν και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ.
τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα, τότε

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησεν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνομα τόσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
0: Αμήν, το εκουσίο και ζωπιό σου θανάτω, Χριστέ, επίλας άδου συντρίψεις ως Θεός, η νύχτα σημείν των πάλε παράδεισον, και αναστάσαι εκ των νεκρών, ερήσω εκ θωράς τη ζωή ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα να συγκρίτει ως σεραφείν, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιβάλλει το πρόσκον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Πανακράτου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, προστασίας των τιμίων επουρανίων δενάμενα σωμάτων, ηκεσίας του τιμίων ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, το Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, τη Θεία Λειτουργία επιτελέσουμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θεοφόρων Πατέρων του Συγκροτουσάντων την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και, της Οσίας Μητρός ημών Μακρίνας όν την ύμνη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευχισόμεθα επί ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Αγίας Μονιστάφης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδός έως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων,

υπέρ των ασθενείς καταχυμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής.

0: ενθάδευσε βοσκημένους και παλαιχού Ορθοδόξους, είπαμε και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι του Βασιλείου ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσω σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσθη το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλες η βοήθεια εν εξ Αγίου και εξ αιώναν δηλαδητό σου. Νησί πάση στη θεία σου και το ολοκαύτωμα σοφιανά σου. Δώσε Κύριος εδώ την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιά.

Εισόσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ιάν ημέρα επικαλέσομεθά σε. Κύριε, εν τη δυνάμου σε φρανθήσε το βασιλέες, και επί ξωτηρίως αγαλιάς τη δεσπόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτόν, και την θέληση των χειλαιών αυτού και στέησας αυτόν, ότι προέφεσες αυτόν ευλογίας Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου, η ζωή της ατώσε και έθωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν του σωτηρίου σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεις εις επ' αυτόν. Ότι δώσ' αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου, ότι ο βασιλές ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μισαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάσχης εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντας τους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς εκαταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκαιναν εις έκακα, διελεγήσω το βουλάς, εσού μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπους ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν

0: γίνει τρίτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφηση μη τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγιση μας της πειρασμό, λαρίσει ημάς από τους πονηρούς.
1: Αμήν σώσον,
0: Κύριε, των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νύχτα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάν δωρούμενος και το σών φυλάνθων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρική Υιόν και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφερνε τη δυνάμη σου πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν της συν, όπλων ειρηνής άγιε των τρόπεων, και νυν και αήκε στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρηδείς αγαθήτες οικεσίας ημών, πανήμητε Θεοτόκε, στήριξαν ορθοδόξων πολιτείων, σώζουσε και έλεσε βασιλεύει, και χορήγε αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέχα ελεός, ο Θεό μεθάσω, άκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών.

Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν εθλιβοντές με πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολύ λέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικούσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέλθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Ότι εσύ επάθεξας πάντα στους εκθρένοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μην το θυμό σου ελέγξεις με δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξε πε με την χείρα σου, που και στην ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρ την κεφαλή μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επέ με, προσώζησαν και εσάβλησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλεπόρησε και κατεκάμπθηνε ως τέλος, όλη την ημέρα σκετροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώοι με πλήσαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και πτωουκέστη με τεμού, οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξυναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεδιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα μελέτησαν, εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως άλλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα αυτού ελεγμού.

ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδών μου νοποιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ να γελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει, και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, εντιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, ο Θεός μου προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανήθρο, ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου περ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξ θέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου, η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το δεξιά σου, αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, είσαι θέτων οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη με το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτήκ της χειρός απόστησαν, εθεντόμεν λάκου κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου, επίλυγης επε με, εμάκρυμνα στους γνωστούς μου απε μου, εθεντο με βέληγμα εαυτής, παρεδόθην και ουξε πορευόμενη οφθαλμή μου εις θένης αναποπτωχίας, εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται, μη δίγησε τέτσιν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου, εν γη επιλυλισμένη, καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, δυνατή, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δίλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, είσαι θέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός

εξυπηρούμενο εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, τον επιπλώοντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο, τε κρίμα πάση τη αντικουμένη, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, τη ίση στρέει τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και λέημων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλους οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέτωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φουγουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ατολέ αποδισμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς οι κτήρι πατήριους, ο κτήρισε Κύριος ο φουγουμένος αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθενε

επί του φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος εν του ουρανού η τίμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και εμεί εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου,

Δεν είπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου αφέ μου και ομοιωθείς με τις καταβαίνους νησλάκων, ακουστών πίσων με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισον με Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρε την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν,

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άλλωθεν ειρήνης και εξωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κτήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και σεν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού

0: τα πάντων των αγιώμημων έψαδε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Ευλογητεύσου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, το εκουσίο και ζωπιό σου θανάτω, Χριστέ πύλας άδωσιν και ύψιος Θεός, ίνξας ημί το πάλι παράδεισο.

Αυτό. Εξήλθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχοντο εις το μνημείο, έτρεχον δε οι δύο μου, και ο άλλος μαθητής προέδρα μετάχειον του Πέτρου, και ήλθε πρώτος εις το μνημείο, και παρακύψας

οθόνια, κείμενα και το σουδάριο, ο είναι επί της κεφαλής αυτού, που μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίσετε τυλιγμένον εις ένα τόπο. Τότε ο νης ήλθε και ο άλλος μαθητής σου ελθόν πρώτος εις το μνημείο και είδε και επίστευσε. Ουδέ πογαρίδησαν την γραφή, ότι διέπονε

Ανάστασε Χριστού Θεάς άμεν προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν, σίγαρη Θεός ημών, εκτός ου άλλου λοκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήνθε δια του Σταυρού χαρά εν όλου το κόσμο, δια παντός ευλογούμεν.

Κύριε του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εν Αγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών,

του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πεταπόλεως και Αλεξάνδρου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μεροβλήτου,

Αγαθίου και Βλασίου, των Αγίων εν δόξων Εθνοίερων Μαρτύρων, Γρηγορίου του Παίνου του Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης και των Συναρτώ και Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων εν δόξων Νεομαρτύρων Αποστόλου του Νέου και Σταματίου, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σιμεών του Μονοχήτωνος και Νυποδίτου Γερασίμου του Νέου, Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού Νικολάου του Πλανά, Πορφυρίου του Καψοκαλυβή του Παϊσίου του Αγιορείτου Γεωργίου του Κρασίδη Αρσενίου του Καπαδόπου, Ιακώβου και Δαβίδ των Ενεβία, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος Κέρμολα και Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφέρου Πόλεως και Κρυμαίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Συγκροτησάντων την Τετάρτην Οικουμενικήν Σύνοδο και της Ουσίας Μητρής

0: ξαναναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεθνεώτας εκ των ζωφερών και ευθμόνων ο ζωοδότης αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι. Υπάρχει γάρ πάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Των σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν, ότι τον άδειν έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρού συνανέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Δυο οι γηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενων εκ το βελόν του όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενων ημάς. Όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή Σου, δις έσωσας ημάς ως Θεός του παντός. Ως φωτός ανάπλεος δικαιοσύνης, τύπος θείων πράξεων και αρετών μυσταγωγός, όφτης της πίστη βόσιση, χέρις μακρίνα παρθένων αγλάισμα. Ευκλεών εκλαγώνων βλαστήσασα, ως περάνθος τερπνών και ειδύτατων, της αγνίας την χάριν διέπνευσας, όσος μην ουρανίαν τερψήθημον. Εντεύθενεν το λιμόνι της ασκήσεως, μεταφυτευθείς απαρθένε πιστός, δια συντόνου εγκρατείας και της πτωχίας της εν Χριστώ και των λοιπόν οσίων αρετών υγειάστης, ελαμπρύνθης και εθεώθης δι' απορρίτω μετοχή. Διό και λαμπαδιφόρος προς αθανάτους παστάδας δραμούσα, ήλαιον των σών υμφίων απεργάζει της βόσιση,

Χριστός μου δύναμης, Θεός και Κύριος, εις επί Εκκλησία Θεοπρεπός, με έλπη ανακράζουσα, εκ διανοίας καθαράς εν Κύριο εορτάζουσα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Το ξύλο νύμφησε, Χριστέ, της όντος ζωής, ο σταυρός γαρεπάγει και αρδευθείς, αίματι και είδατε εξ ακυράτου σου πλευράς, την ζωήν ημίν ευλάστησεν. Ουκέτι όφης μη ψευδός την θέωσιν υποβάλλει, Χριστός γάρο θεοργός της ανθρώπων φύσεως, νυν ακολύτως την τρίβων της ζωής μη ανεπέτασεν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ως όντως άφεκτα και ακατάληπτα, τα της εις Θεοτόκε Θεοπρεπούς φέφηκε κοιήσεως, της επί γης και ουρανού αϋπάρθενε μυστήρια. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υμνούμεν άχραντες έτην πανάμωμον, δια σου εις οθέντες και ευσεβώς, μέλποντες κραυγάζομαι, ευλογημένη η Θεόνα υπάρθενε και ίσασα. Το φως το άδυτον παρθένε τέτοκα, στις εν σκότη του βίου διασαρκός, φαίνον παμακάριστε και τη συμνούση σε χαρά να υπάρθενε επίγασας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, νόμους του τους πνεύματος μελέτην ποιούμενη, τους πρακτικούς νόμους σοφή καταπεμφθέντας, προς ημάς εκρόμης εκδέξαστε και αναπτύξαντες φωτίτο του πνεύματος, την Εκκλησίαν καλώς εστηρίξατε. Ύμνης καταστέψουμε την Θεία νομίγυρη, των Θεοφόρων η πιστή, των σαρκοφέντα λόγων γαρ, θεόντε και άνθρωπον, τες ενεργείες άμα και τη στελήμαση, της καταλήλης ημίν ανεκήρυξαν. Μέγιστα φυσόμενον ονόριον πάνσοφη, επί το θρόνο και αρχή Ρώμης ποτέ της παλαιάς, καλώς κατεστρέψατε και μετά τέλος τούτον ανακηρύξαντες, ως της αρχής και του θρόνου ανάξιον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, λόγων εν υπόστατον παρθένε γεννήσασα, Θεού και φως αληθινών τους οφθαλμούς μου της ψυχής. Διάνοιξον δέομαι και της εκείθεν έγλης μέτοχον ποιήσων, σίγαρ μεσή της αυτούτε και πρίτανης. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, νεκρωθήσαν ειν το κόσμο και του κόσμου της πράγμαση, το Θεό ζην μόνο πόθο θεϊκό εδικαίωσας, του σου νυμφίου το κάλλος διασώζουσα, αδιάφθορον και καθαρόν πανσεβάσμιε. Η ζηλώσασα την Θέκλαν την σεπτήν πρωτομάρτυρα και των θείων ταύτης βίων μιμουμένη της πίστεως, εξ επιπνίας εν Θεού ταύτης άνωθεν και το όνομα συμβολικός υπεδέξατο. Νυμφαγωγούσα Παρθένου, σύ μακρίνα προσήγαγε στο Παρθένο λόγο, το εκ της Παρθένου εκλάμψαντι, το απαθήγα ρικίαν και αρμόδιον, την απάθειαν ταύτες σαφώς υπεδείκνυες. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, χαρισμάτων θεία ρήθρα και πηγέ των Ιάσεων και του θείου πλούτου εδιανομέ διαδίδονται ζωαρχικής εκπαλάμης θεόνυμφε του τεχθέντος εκ της εις γαστρός χαριτώνημε. Το θείο φέγγισο αγαθέ, τα στον ορφριζόντων συψυχάς πόθο κατάβγασον δέομαι, σε ιδένε λόγε Θεού, τον όντως Θεόν, εξόφου των πτεσμάτων ανακαλούμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Υποχωρήμη τα χερουβίμ, νυν και η φλογίνη ρομφαία, δέσποτα νότα μη δίδωση, σε ειδόντα λόγε Θεού, τον όντως Θεόν, ληστή οδοποιήσατα των παράδεισων. Ουκέτι δέδικα της εις γην, δέσποτα Χριστέ επιστροφή, σίγαρ εκ γης με ανοίγαγες, επιλελισμένου διευσπλαχνίαν πολλήν, προς ύψος αφθαρσίας τη Αναστάση σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Τους Θεοτόκων σε εκ ψυχής, δέσποινα του κόσμου αγαθή, ομολογούντας διάσωσον, σέγαρ προστασία να καταμάχητον και κτίμεθα την όντως Θεογεννήτριαν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αγνία λάμψασα τη λαυγός, θείον εν διέτοιμα του δεσπότου πανίμητε γέγονας, σίγαρ μόνη μήτηρε δείχθης όντως Θεού, αγκάλες ως περβρέφος τούτον βαστάσασα. Φορούσα κάλλος των νοητών, της ωραιοτάτης σου ψυχής, νύμφη Θεού εχρημάτισας, κατεσφραγισμένη την παρθενία σεμνή και φέγγι της αγνίας κόσμων φεδρίνουσα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, νομοθέτας Θεοφόροι, Χριστός ημάς έδειξεν, οδηγούντας ως Μωσής, Ισραήλ νέων άριστα, Φαραώ των έχθιστων, βυθό δεινό της απολίας, ως περεκείνος ποντίσαντας. Ως καλίστη και λαμπρά των πατέρων η σύνοδος,
των απλούν χαρι Ιησούν εκμαθούσα και σύνθετον ως Θεόν και άνθρωπον, διπλά σ' αυτού τας ενεργίας πάση κηρύττει της πέραση. Δώρον θείων τας εκρόμης γραφάς λογισάμενη, επεκείνες ευσεβίας των πύργων εστήριξαν οι σοφοί διδάσκαλοι, διτάς Χριστού τας ενεργίας, ως και τας φύσης κηρύξαντες, υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς. Όλη κόρη φωτισμός, σύ υπάρχεις και έλαμψης, το αδί του φωτισμού χρηματίσας ατέμενος. Δια τούτο δέομαι φωτί το σώθεο γεννήτων, ψυχής τας κόρας μου φώτισον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Ρυποθήνε πάθεση το κάλος το σεπτών της ψυχής και θεοειδές, ουκινέσχου πάνσοφε, κάλος το άφραστον του σεπτούν ημφίου σου, εννοούσα καλυπάρθενε. Ισχυράν παράκλησιν πλουτούσα των Χριστών, ασφαλείται και αραγή των παθών ενέκρουσα στο πολυτάραχον, εκνικτός ορφρίζουσα και δοξάζουσα τον Κύριον.

πολυέλε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, σταυρούμενος δέσποτα της μεν ύλης την αράν, την καθημών εξήλυψαν, στη δελών χινητόμενο στην πλευράν, Αδάμ το χειρόγραφον, διαρρήξω στον κόσμο ηλευθέρωσας. Αδάμ κατανύνεκτε, διαπάτης πτερνιστής, προς το του άδου βάραθρον, αλοφύση θεώστη και συμπαθής, κατήλθες προσέρευναν και επόμον βαστάσας συνανέστησας, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπάναγνος δέσποινα η τεκούσα της βρωτής, των κυβερνήτην Κύριων, των παθών μου των άστατων και δεινών, κατεύνασον τάραχον και γαλήνη παράσχου την καρδία μου, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ο Μέγας προέγραψεν εν προφήτης Μωυσής, σε κυβωτών και τράπεζαν και λιχνίαν και στάμνων συμβολικός, σημαίνω την σάρκωσιν, την εξού του υψίστου μητροπάρθενε. Νεκρούτε ο θάνατος, καταργείται και φθορά, το του Αδάμ κατάκριμα το καρπό σου, ο δέσποινα προσβλεβών, ζωήν γάρε γέννησαν, σε εκφθοράς λυτρουμένη του συμνούντασε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ξένην και κενήν σύγχυση των φύσεων, ο Χριστού το δεινών, όντως συνέδριον εξηρέξαντο, τας διτάς ενεργίας συγχέαντες, εις ενέργειαν την μίαν και αλόκοτον, ειν περ ορθοδόξων πλήρωμα, ιερών περιβόλων απείλασεν. Ίνα των δεινών εκφύγειν εστόριον, διάδα ιών κακώς εισάγοντα, το συνέδριον το της πλάνης εκβόθρου εις βάραθρον, εξολίσθησε θελήσεων και φύσεων, μάτιν δογματίζων σύγχυσιν, αλαθή εις πατράς ιδίλεγκτε. Ων περ το πατρί ιών ομοούσιον, πατέρες το πριν τρανώς εκήρυξαν, συν το πνεύματι διδασκάλων, εν θέων ο σύλλογος, ενεργίες θεϊκές πάντα σε δίδαξαν, μίαν φυσικήν γνωρίσαντε στην ενέργειαν άμα και θέλησιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, θύρα θεϊκής ακτίνωση δέσποινα, πηγείτε φωτός αδί του γέγονα, στο γαρπλήρωμα της θεότητος άπανε σκήνωσεν, απορρίτω εν τη μήτρα σου πανάμουμε, ούπερ φυσικήν ενέργεια και την έλλην βραβεύεις της χρήζουσιν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο πόθος του Χριστού ενακμάζων σαφέστατα τη διανία σου πάσαν, αρετής ιδέαν διαφερόντος εμφυτεύει και ευσεβίας θεία διδάγματα. Υμνούσα τον Θεό τες απαύστης δεήσεση, την καρτεράν επεσπάσω παρά αυτού παρθένε επικουρίαν και εν Θεού παρθενίας την χάριν απήλυφας. Στεφάνω των χαρίτων Χριστός εστεφάνωσεν, ως καθαράν σε παρθένων και χορού παρθένων καθηγουμένη, και θαλάμης ουρανής Θεόφρονε σκήνωσεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ενώσιτα το πριν διεστώτα συνέδραμε, δύο γαρ φύσεις αλλήλες συνωμένας έτεκες απορρίτως Θεών λόγων, αληθώς αρκωθέντα απανάμουμε.

και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

δόξε κλίση, αλλά και πράξη πλέον. Μνήμη του Οσίου Διοκλέους, του αναχωρητού, αναχωρήσας.

Σιμών Γρηγορίου Επισκόπου Πανίδου του νέου ομολογητού, εικόνα τιμών σε σαρκωμένου λόγου Γρηγόριος έτυχεν ομολογίας, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ρωμανού ηγεμόνος του Ριαζάν μαρτυρικός θανατοθέντος υπό των μουσουλμάνων της Χρυσής Ορδής εν έτη 1270 Ρωμαλαίος συν Ρωμανός προς απίστους ον πλάνην μικτηρίσας εν απετμήθη. Μνήμη του Οσίου Παϊσίου της λάβρας των σπηλαίων του Κιέβου πάσης αρετής μεταλαβών μικρόντι, ο Παΐσιος εφραίνεται

Αγίας Μίλητσας, Στέφανος και Μίλητσα, Υιός και Μήτυρ, Στέφανον ηλίφαση, εκ Χριστού Θείον, τη αυτή ημέρα μνήμη της ανακομιδής, του τιμίου λειψανίου.

χαράν αναστάσιμον εν μέσω θέρι της πίστης δίδωση το Σεραφείμ σκήνος. Τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου, πόλου νοητού αστέρες ελασφόροι ακτήσιν ημών φωτίσατε μη φρένας.

οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες, «Ελέησον ημάς η Εδαβή, ελθόντι δε εις την οικίαν, προσήλθον αυτό οι τυφλοί,

Και γλυθέντρο του δαιμονιού ελάλησεν ο κοφός και θαύμαζαν οι όποιοι λέγοντες ότι ουδέποτε φάνει ούτως εν το Ισραήλ.

Χρήσον του Ευαγγέλιου της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Είπεν ο Κύριος της αυτομαθητές, ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλης κρυβήν επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσ ενδείχνων και τη θέσεν αυτών υπό τον μόδιο, άλλη επί την νυχτίαν και λαό.

μία κεραίω μη παρέλθε από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Ως εάνουν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, αρδιακονών και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιβεώμεθα υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν

0: Θείας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την κομοπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, Μακρίνης Μοναχής και Κωνσταντίνου, Υγεία, σωτηρία και θεία βοηθεία υπέρ αυτών υπομέ.
1: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ Αντωνίου Ιερέου του και κτήτορο τη ιερά μονή ταύτη και υπέρ πάντων των μακαρίων και ειδήμων θητώρων αυτή.
1: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ μακαρία μνήμη και ενίου αναπάσεω των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού. Αντωνίας Αριστάρχου, Αντωνίας Νάνας Δήμητρας και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών,

0: Υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε εγκατοικούμενοι του Κύριου.

Θεούς δι' Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαγού και διαφύλαξον τους ο Θεός της η χάρητη, οι κατοικούμενοι τες κεφαλάσιμον το Κυρίο πλύνατε. Κύριο Θεός ημών ανυψηλής κατοικών ταπεινά εφορών, ο δια τη σωτηρία του γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλωση των μνογενείων Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους του κατοικουμένους, τους υποκυκλικότες ή των αυτών αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της πολυγενεσίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και συγκαταρρύθμισον αυτούς την εκλεκτή σου πίμνη. Είναι και αυτή η συνημιδοξάζουση το πάντημον και μεγαλοπρεπές

Κύριο, ευχαριστούμεν Σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσε δημάς παραστήν εκενήν το Αγίου Σου της Εστηρίου και προσπεσήν Σε κτερμίσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λόγου γνωημάτων. Πρόσδειξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέσθητο το προσφέρυνση, δεήσεις και εκεσίας και θυσίας ανεμάχθους προπαντός του λόγου και ικάνουσον ημάς ως έδρου διακονίας σου ταύτη, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου το Αγίο, ακατογνώστος και αυροσκόπτων καθαρό το μαρτυρίο του συνειδήσεως ημών, επικαλείστησα εν παντή καιρό και τόπο, είναι εις ακούον ημών, ήλος με το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Ιερό.

Κύριε, πάρην και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπα, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς, σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημή, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη στα τρέβηση, ανενόχως και κατακρίτως μετέχει τον Αγίου σου μυστηρίο, και της Πορανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.

Και τα χερουβήν μυστικών συγχρονίζουν τις σκέψεις, όμοι όντροι άντροι των τρισάγιων των δοκιμάτων της, πάσα αν είναι παιχνή να αποφάνουν τα παιχνή. Προσθέα των όλων που δεξόν τις πληγές, αλλά των συγκεντάξεις. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Και τα χερουβήν μυστικών συγχρονίζουν τις σκέψεις, όμοι όντροι άντροι των τρισάγιων των δοκιμάτων της, πάσα

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού,

Κύριαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Κύριε Θεός ανέκραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, αύθωσον, Σύ και ομονογενής ο Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, Σύ εκ του μη όντως εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσυσες πάλι, κι ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου εχάρισον την ημέλουσον. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύμα Σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αθωνών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίω σας, και έτηση παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σαραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

Έτσι προσφέρουμε σπουδική τάφτελα την υπέρ των εν πίστα αναπαυσαμένων προβατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετετελειωμένου. Εξαιρέτω της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένου.

ο φιλάνθρωπος Θεός ημών όπως εξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν. Υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως

0: καθέμεθα τη ζωήνη μονάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπο και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίουσιων και φυκτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότους. Εισάφησεν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνία, εις βασιλείας ορονών και ορονομίαν, εις παρεσία την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία, σε κατακρήτως τον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυσι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

λειτουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου, έξου κόντων σου είναι τα πάντα παρακαγών. Αυτός δες δωρον όθεν έπειτα υπό τους υποκυκλικότητες αυτών κεφαλάς. Ουγαρέκτηναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα προκείμενα πάσιν ημίνη αγαθών εξομάλισον, τετενεκά του διανχρίαν. Τη φλέουση η σύμπλη διπορούση συνόδευσον, του νοσούντε σίεσε, ο ιατρό των ψυχών των σωμάτων ημών. Χάρτη και εκτιρμή και φιλανθρωπία.

Θεό, Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και προς χρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ερθέσαι στο αγιάσαι ημάς, ο άνοτο Πατρίς συγκαθήμινος και ον μπράτου συνών και καταξίας σου κρατεάς σου χειριμεταδούνι με το χράτου σώματός σου, του τιμίου αίματος και δημών παντή το λόγο. Ο Θεός ηλάς με τον Μαρθολό και λέησον, ο Θεός ηλάς τον Μαρθολό και λέησον, ο Θεός ηλάς τον Μαρθολό και λέησον, υψώσος ο Θεός μου βασιλέσου.

των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ, ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και χανανένα λαή σα. Και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξόν μου τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξα με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ω την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου αψαμένη, ευχερό την ία συνέλαβε. Ιδέτω σου εχράντο πόδα κρατήσασα, τη λύστην των αμαρτημάτων επομίσατο. Εγώ δε ελεηνό όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξα με ω περικίνα και φώτη σώματα τη ψυχή αισθητήριο. Καταφλέγουν μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείεσαι σα φόρου θεκούσεσαι και των απαρανίων δυνάμεων. Ότι ευλογητώσει ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτους με τα σκήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίσω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθερον εκ πάσης με κελίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλημάς ειδός ο καθάπαρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τιμω Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθρωπς αρεστήτους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξε ως πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεψον περί αήλωτας αμαρτίας μου και η πληστήνε της ασύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τα δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσες ελέγξε με ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνει στον νυμφώνα, όχι τον μελέγχιο του καίστη του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, διότι ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσεν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεόγαθον εστί. Τίθεσταν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο. Ο φίλημας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλός σου ληστή.

Ευχαριστούμεν Συ Δέσποτα Φιλάνθρωπε Ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα καταξίωσα σε εμάς των απορανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εικαισίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών σου ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν του επισήπε επιθότα, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον του αγαπώντα την ευφρέπεια του οίκου σου. Σι αυτού αντιδόξασον δική σου δυνάμει και μη εγκαταλείπει σημά σου ελπίζοντα επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τι Εκκλησίε σου τη ιερεύση, τη άφρωσον ημών το στρατό και παντή το λόγο. Ότι πάσα εδώ η αγαθή και πάνε δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού το πατρός των φώτων. Και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαφούς, εκφύει καρπούσις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και δανειήν των Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρως αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν τις διαφόρης καρπής ευλόγησον, και σου εξ αυτών μεταλαμβάντος αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην, των Αγίων ενδόξων και Θεοφόρων Πατέρων, των συγκροτουσάντων την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και της Ουσίας Μητρός ημών Μακρίνης, ταύτα προετέτησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόν των ευσεβή την πίστη τελειοθέντων. Παράσκω δε αγαθέ της τα ευφρεπίσας η ταύτα και της τιμνήμην επιτελούσι, πάντα προσωτερία ενετήματα και των ονείων σου αγαθών της απολαύσεως. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, των Αγίων Ενδόξων και Θεοφόρων Πατέρων, των Συγκροτησάντων την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και της Ουσίας Μητρός ημών Μακρίνης, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαπητό.

0: τα πάνθησα στόματα του λόγου. Έτσι ονομάζει ο Ιερός Υμνογράφος τους 630 θεοφόρους πατέρες που συγκρότησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας το 451 και τους οποίους σήμερα τιμά η Εκκλησία μας. Στο δοξαστικό των ένων του όρθρου με πολλές ποιητικές εκφράσεις τους εγκομιάζει και μεταξύ των άλλων τους αποδίδει τον τιμητικό αυτό χαρακτηρισμό που σημαίνει τα ολόκληρα στόματα του Κυρίου Ιησού Χριστού γιατί δάνεισαν τον Λόγο Του στον Θεό Λόγο. Είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός αυτός γιατί ό,τι δίδαξαν οι Άγιοι αυτοί πατέρες ήταν εμπνευσμένο από τον Κύριο. Αποκάλυψαν με το Λόγο Τους ποιος ο ακριβώς είναι ο Χριστός. Διατύπωσαν με ακρίβεια την αλήθεια περί του προσώπου Του. Ορθοτόμησαν τον Λόγο της αληθείας για τις δύο τέλειες φύσεις του Κυρίου, την Θεία και την Ανθρώπινη, και για την αχώριστη και ασύγχυτη ένωσή Τους στο ένα πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Προάσπισαν έτσι την Εκκλησία από δύο φοβερές αιρέσεις, τον Εστωριανισμό και τον Μονοφυσιτισμό, με φρόνημα θυσιαστικό. Χάρη στη δική τους συμβολή διασώθηκε ανώθευτο το ορθό δόγμα, ώστε να μπορούμε εμείς οι πιστοί κάθε εποχής να λατρεύουμε ορθοδόξως τον αληθινό Θεό και με τη δική Του χάρη να κληρονομούμε τη σωτηρία. Η αποστολική περικοπή της Θείας Λειτουργίας που αναγνώστηκε προς τιμήν των Αγίων Πατέρων είναι από την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μεταξύ των άλλων πολύτιμων συμβολών που δίνει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τίτο, πρώτο επίσκοπο Κρήτης, του γράφει και το εξής: «Αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετούν». Δηλαδή αιρετικό άνθρωπο που επιμένει να δημιουργεί σκάνδαλα και διαιρέσει στην Εκκλησία, μολονότι τον συμβούλευσες για πρώτη και δεύτερη φορά, παρά τις έτων και αποφευγέτων. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει διαστραφεί και αμαρτάνει, και την αμαρτία του δε ελέγχεται και κατακρίνεται από τη συνείδησή του. Δεν είναι δυστυχώς σπάνιο το φαινόμενο να βλέπουμε ανθρώπους να παρεκκλίνουν κάποτε από την ορθή πίστη και να δημιουργούν έρηδες και σχίσματα, άλλοτε δε να παρασύρονται σε χαλάρωση του ήθους και του τρόπου ζωής. Ο εγωισμός και η αυτοπεποίθηση σκοτίζουν πάντοτε τους πνευματικούς οφθαλμούς και μπορεί να οδηγήσουν σε πλάνη ακόμα και σε πνευματική νέκρωση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπόλοιποι πιστοί έχουμε χρέος να ενδιαφερθούμε για τον πνευματικά ασθενή αδελφό μας, να τον πλησιάσουμε και να τον συμβουλεύσουμε με φιλάνθρωπη διάθεση και ταπεινό φρόνημα, και όχι μόνο μία φορά. Όταν όμως διαπιστώσουμε κάποια αιμονή στην πλάνη και την διαστροφή του, ο Απόστολος μας προτρέπει να τον αφήνουμε, να σταματούμε τότε τις συμβουλές. Δεν πρόκειται να φέρουν άλλοτε κάποιο αποτέλεσμα. Η Εκκλησία έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να κρατεί απόσταση από αυτόν που με αιμονή επιλέγει την πλάνη, γιατί έχει ευθύνη να διασφαλίσει την αλήθεια της πίστεως και να περιφρουρεί τα πνευματικά μέλη της. Υπάρχουν μάλιστα πολλές περιπτώσεις που η απόσταση αυτή έχει από δύο ωφέλη, καθώς αφυπνίζει τον πνευματικά ασθενή και τον φέρνει σε συνέστηση της πλάνης του. Ο Θεοκίνητος Απόστολος επισφραγίζει την επιστολή του με μια πολύ σημαντική ευχή. «Η χάρις με τα πάντων ημών», γράφει στον Τίτο και στους πιστούς. Δηλαδή σας εύχομαι η χάρη του Θεού να είναι με όλους σας. Ο Απόστολος γνώριζε πολύ καλά τη σημασία της χάριτος στην πνευματική πορεία του πιστού. Είχε ακούσει άλλωστε από τον ίδιο τον Κύριο τον θαυμαστό εκείνο λόγο: «Αρκήσει η χάρις μου». Σου είναι αρκετή η χάρη που σου δίνω για να σηκώσεις την δοκιμασία σου, γιατί η δύναμή μου αποκαλύπτεται όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής και με τη δική μου ενίσχυση κατορθώνει θαυμαστά έργα. Είχε νιώσει ο Απόστολος την δύναμη της χάριτος στους φοβερούς πειρασμούς και στις ασθένειες που αντιμετώπισε. Γι' αυτό εύχεται στον Τίτο και στους πιστούς που τον περιστοιχίζουν να του συνοδεύει η χάρη του Θεού, η λυτρωτική δύναμη που απόρρευσε από τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Η χάρις του Θεού είναι απαραίτητη και για τη δική μας πνευματική ζωή. Αυτή θεραπεύει τις πνευματικές ασθένειες, αναπληρώνει τις ελλείψεις, ενισχύει τις θλίψεις, στηρίζει τους πειρασμούς. Αυτή φέρνει την επιτυχία στις προσπάθειές μας. Δεν αρκούν οι δικοί μας σκόποι, που ασφαλώς είναι απαραίτητοι. Απαιτείται η συνεργία της χάριτος. Την χάρη του Θεού πρέπει να επιζητούμε και εμείς και θα την λαμβάνουμε με την ενεργή συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι η ταμιούχος της χάριτος. Την χάρη του Θεού να ελκύουμε, ώστε με την δύναμή της να αξιωθούμε, να απολαύσουμε και την αιώνια σωτηρία. Αμήν. Και μερικές ανακοινώσεις. Επί τη εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης και επί τη μνήμη των Αγίων Ολυμπιάδων της Διακόνου και Ευπραξίας θα τελεστεί εδώ στην Ιερά μας Μονή Αγρυπνία την Παρασκευή 24 προς Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα έως τις 1 το πρωί μετά τα μεσάνυχτα. Για τον λόγο αυτό δεν θα τελεστεί το Σάββατο ανήμερα της εορτής πρωινή Θεία Λειτουργία. Γίνεται γνωστό στο ευσεβές πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας ότι στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Αποστόλου του Νέου στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, το οποίο αποτελεί πνευματικό καταφύγιο για πλήθος προσκυνητών που προσέρχονται για να ασπαστούν τη θαυματόβρητη Αγία Κάρα του Αγίου, θα τελείται κάθε Κυριακή η Θεία Λειτουργία από τις 7.30 έως τις 10.30 το πρωί. Επίσης, η Ιερά μας Μητρόπολη καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να προσφέρουν φάρμακα τα οποία δεν χρησιμοποιούν πλέον. Βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έχουν οπωσδήποτε ισχύουσα ημερομηνία λήξεως, προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικό φαρμακείο και να στηριχθούν οικονομικά αδύναμοι συνάνθρωποι μας. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως μας κατά τις ώρες λειτουργίας τους, καθώς και στο πνευματικό μας κέντρο Κάπα Καρτάλι Μαγαζί. Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευλογία Κυρίου τέλος ερθεφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Βασιλείου του Μεγάλου και Αλεξάνδρου Κωνσταντινού Πόλεως, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Ομολογητού, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Παντελεήμου του Ιαματικού και Αρτεμίου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Αποστόλου του Νέου και Σταματίου, το Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χριστοστόμου, που την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θεοφόρων Πατέρων, των Συγκροτησάντων την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και της Οσίας Μητρός ημών Μακρύνης, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάδα πλάτη πάντα σημάς. Καλημέρα μας, χρόνια πολλά και βοήθειά μας.
1: Επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόντα και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' για να είστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαριτώντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσινης παρέσχομη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόμαι υπό την σκέπην σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά, και δώρισε έμι μέχρι εσχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούστροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχον και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, φλέξοντα κάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είναι σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίστε συνάχαντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών εργασελάτην. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με των αμαρτωλών στήνα εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλεχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν τη καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίασιν ψυχής τη και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Νίνα πολύ στον δούλο του δέσποτο τρίμος εν ειρήνη, ότι είδαν οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων το λόγο. Φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπη πρισσός εκλάμψα Ζαχάρης, την οικουμένην εφώτισεν αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γην Θεία Νεύση διερχόμενος και τέραση με γης της θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωσταν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Διαπρεσβειών της Παναχράτους ο Μητρός και Πάτους των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
2: Μοναχική Διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα 19 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Δίου, της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, των Αγίων Τεσσάρων Συνασκητών, του Οσίου Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Εδέσης και του Οσίου Αβά Διοκλέους. Την ίδια μέρα επιτελεί τη μνήμη των 630 θεοφόρων πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου.

η σήμερα εορταζομένη οσιωτάτη Μακρίνα γεννήθηκε γύρω στο 328 μετά Χριστόν, ήταν δε η πρωτότοκη κόρη από τα 10 παιδιά του Αγίου Ζεύγους Βασιλείου και Εμέλειας ή Εμελίας ή Εμιλίας. Αδελφούς είχε τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγαν, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, τον Όσιο Ναυκράτιο και τον Άγιο Πέτρο Σεβαστίας. Η Αγία αυτή ονομάστηκε από τους γονείς της Μακρίνα, αλλά πριν τη γεννήσει η μητέρα της, είδε στον ύπνο ότι κρατούσε στα χέρια τη θυγατέρα της αυτή, φάνηκε δε ένας μεγαλοπρεπής άνδρας που την ονόμασε Θέκλα. Είχε λοιπόν το όνομα αυτό της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης κρυμμένο Ιωσία, αλλά καθώς υποθέτει ο βιογράφος της, ο αδελφός της Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο μεγαλοπρεπής εκείνος άνδρας δεν είχε σκοπό να οδηγήσει τη μητέρα της στο να την ονομάσει Θέκλα, αλλά να φανερώσει με το όνομα αυτό τη ζωή και την ομοιότητα της προαιρέσεως που θα είχε με την Παρθένο Θέκλα. Τελικά πήρε το όνομα της γιαγιάς από τον πατέρα της, Μακρίνης, η οποία υπήρξε μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, έζησε δε μαρτυρικά κατά το διωγμό του Διοκλητιανού και του Γαλερίου. Αφού η Μακρίνα πέρασε την νηπιακή της ηλικία, επιδόθηκε και πρόκοβε στη μάθηση των θεοπνεύστων λόγων της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της σοφίας του Σολομώντος και του Ψαλτηρίου, του οποίου κάθε λόγιο λεγόταν από τη νέα στον κατάλληλο καιρό, δηλαδή όταν σηκωνόταν από τον ύπνο, όταν άρχιζε κάποιο έργο και όταν το τελείωνε, όταν έτρωγε και όταν σηκωνόταν από την τράπεζα, όταν πήγαινε να κοιμηθεί και γενικώς συνέδεε τη ζωή της με τους ψαλμούς του Δαβίδ. Όταν έφτασε στην ηλικία των 12 ετών, ο πατέρας της

του είναι ένας, έτσι θα πρέπει και ο γάμος να είναι ένας. Ένας άνδρας αντιστοιχεί σε κάθε γυναίκα, έλεγε, και εφόσον ο πατέρας της είχε επιλέξει για αυτήν τον συγκεκριμένο νέο, δεν της ανήκε πλέον άλλος. Ο Θεός θέλησε να τον πάρει κοντά του. Ο Θεός πάντα με σοφία ενεργεί και η υποταγή στο θέλημά του είναι ζωή και ευτυχία, ισχυριζόταν. Έτσι η Μακρίνα παρέμεινε μέσα στην πατρική της οικογένεια, βοηθώντας σημαντικά τη μητέρα της, ιδίως μετά το θάνατο του πατέρα, στο μεγάλωμα και τη χριστιανική ανατροφή των αδελφών της, που ήταν 4 αγόρια και 5 κορίτσια. Η Οσία ζούσε ζωή καθαρή και άμεμπτη. Αποτελούσε δε παράδειγμα ασκήσεως της κατά Θεόν ζωής για τη μητέρα της, την οποία λίγο-λίγο προσέλκυε στην τέλεια ζωή των μοναχών. Φαίνεται δε ότι σημαντικά επηρέασε και τον αδελφό της Βασίλειο μετά τις σπουδές του στην κοσμική σοφία, στο να εγκαταλείψει την κοινωνική προβολή και τα κοσμικά ωφέλη και να αφοσιωθεί απόλυτα και ολοκληρωτικά στο Θεό και την Εκκλησία Του. Ανάλογη υπήρξε η θετική της συμβολή και στα άλλα αδέλφια της, ειδικότερα δε βοήθησε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του τελευταίου της αδελφού Αγίου Πέτρου. Αυτόν τον παρέλαβε από τη βρεφική του ηλικία δίπλα της και τον κατήφθηνε απευθείας προς το Θεό. Τόσο τον γύμνασε από τη μικρή ηλικία στα ιερά μαθήματα, ώστε δεν έδωσε ευκαιρία στην ψυχή του να κλείνει σε κανένα μάταιο. Έγινε γι' αυτόν πατέρας και δάσκαλος, κάθε καλού και αρετής σύμβουλος. Η ζωή λοιπόν της Μακρίνης ήταν ζωή αρετής, αλλά και πόνου. Εκτός από το θάνατο του μνηστήρα της, φαίνεται ότι ένα από τα αδέλφια της πολύ νωρίς ταξίδευσε για τον ουρανό. Ακόμη στα 27 του χρόνια πνίγηκε αναπάντεχα ο δεύτερος αδελφός της Ναυκράτιος, που ζούσε ασκητικά και γυροκομούσε γέροντες ασθενείς. Επίσης είχε τελευτήσει και ο πατέρας της οικογένειάς τους, Βασίλειος. Στις δύσκολες αυτές ώρες έλαμπε πάντα η πίστη και η ανδρεία της μεγάλης κόρης, που στεκόταν δίπλα στη μητέρα της, βράχος ακλόνητος, που τη στήριζε παρηγορώντας την, την ανέβαζε πάνω από τη συμφορά και μαζί έβγαιναν καθαρότερες, πνευματικότερες από το καμίνι του πόνου. Πέρασαν αρκετά χρόνια και καθώς η Οσία φλεγόταν από το θείο έρωτα, αξιώθηκε να ιδρύσει σε πατρικό της κτήμα στα άνισα του πόντου, κοντά στον ήρυδα ποταμό Παρθενώνα, που ήταν ένα πρότυπο κοινόβιο για την εποχή εκείνη, φυτώριο Αγίων Γυναικών, στάδιο πνευματικού αγώνος και πνευματικής τελειώσεως. Στην απέναντι όχθη του ποταμού Ήρυδος, ο αδελφός της Οσίας, ο Άγιος Πέτρος, έκτισε και εκείνος το δικό του μοναστήρι και ανάμεσα στα δύο μοναστήρια αναπτύχθηκε αμοιβαιότητα και αδελφική συμπαράσταση και αποτελούσαν πηγή ευλογίας για την περιοχή πνευματικής αλλά και υλικής. Η μητέρα της, μαζί με όσες από τις απελεύθερες δούλες το επιθυμούσαν, απετέλεσαν τον πρώτο πυρήνα του κοινοβίου. Η αρχόντισσα Εμελία άφησε τις παλιές της συνήθειες και έφτασε στα ίδια μέτρα ταπεινοφροσύνης με τη Μακρίνα και έκανε τον εαυτό της ίσο με τις άλλες μοναχές. Έτρωγε από το ίδιο τραπέζι, κοιμόταν σε όμοιο στρώμα και σε όλα τα άλλα μετείχε παρόμοια με εκείνες. Η ζωή της Μακρίνης και της μητέρας της ήταν χωρισμένη από κάθε κοσμική ματαιότητα και μιμούνταν τη ζωή των αγγέλων. Δεν φαινόταν σε αυτές ούτε θυμός, ούτε φθόνος, ούτε μίσος, ούτε υπερηφάνεια, ούτε κανένα άλλο πάθος. Ούτε βρισκόταν σε αυτές κάποια επιθυμία ματαίου πράγματος, τιμής, δόξας,

0: ή άλλου παρομοίου, αλλά η εγκράτεια ήταν σε αυτές η τρυφή. Το να μην τις έχουν σε υπόλοιψη ήταν δόξα. Πλούτος ήταν η ακτιμοσύνη και το να αποτινάξουν σαν σκόνη κάθε υλικό πράγμα. Όλα τα έργα της παρούσης ζωής ήταν για αυτές πάρεργα. Έργο δε ήταν μόνο η μελέτη των θείων, η παντοτινή προσευχή και η ακατάπαυστη υμνοδία που γινόταν τη νύχτα και τη μέρα. Αυτό ήταν για αυτές εργόχειρο και ανάπαυση. Αν και ήταν συνδεδεμένες με το σώμα, η ζωή τους δεν φερόταν προς τα κάτω από το βάρος του σώματος, αλλά ανυψωνόταν προς τα πάνω μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις. Με τέτοια ζωή πέρασαν πολλά χρόνια και μαζί με τον καιρό μεγάλωναν και οι αρετές τους. Η μητέρα της Αγίας έφτασε σε βαθύ γύρας και κατά το Μάιο του 370 απήλθε προς τον Κύριο, αφού αναπαύτηκε στα χέρια του πρώτου και του τελευταίου από τα παιδιά της, της Μακρίνης δηλαδή και του Πέτρου, τα οποία και ιδιαίτερα ευχήθηκε λίγο πριν την κοίμησή της. Κατά τον ίδιο χρόνο, ο Μέγας Βασίλειος έγινε αρχιερέας Κεσαρίας και αργότερα χειροτώνησε τον αδελφό του Πέτρο ιερέα και μετά επίσκοπο Σεβαστίας. Μετά από 8 έτη απήλθε από τον κόσμο αυτό και ως σε όλη την οικουμένη ονομαστός Βασίλειος, η δε Μακρίνα όταν άκουσε την είδηση της τελευτής του λυπήθηκε μεν, δεν κατέπεσε όμως τελείως, αλλά επέμεινε με γενναιότητα και αυτή τη συμφορά. Μετά την τελευταία του βασιλείου, ο Γρηγόριος θέλησε να επισκεφθεί την αδελφή του, την οποία είχε να δει πάνω από 8 χρόνια. Όταν πήγε στο μοναστήρι της, τη βρήκε άρρωστη με πυρετό και κατάκητη πάνω σε σκληρή σανίδα. Εκείνη ευχαρίστησε το Θεό, διότι κλήρωσε την επιθυμία να δει τον Άγιο πριν φύγει από την εδώ ζωή και φιλοσόφησε για τη ζωή, την ψυχή, το θάνατο, τη σωτηρία. Την επομένη, η συζήτησή τους στράφηκε γύρω από τους γονείς τους και θυμήθηκαν τους μάρτυρες προγόνους τους. Η καρδιά της Σωσίας ξεχύλισε από ευγνωμοσύνη για τις δωρεές του Θεού. Εξέφραζε την αγάπη της για τον Υφείο Χριστό και τον πόθο της να φτάσει το ταχύτερο σε Αυτόν και έτσι να ενωθεί μαζί Του. Κατά την εσπέρα σταμάτησε τη συνομιλία και επιδόθηκε στην προσευχή. Όταν έφεραν φως, ευχαρίστησε σιωπηλά, καθώς χάθηκε πλέον η φωνή της, έκανε τον τύπο του σταυρού, πήρε μια βαθιά ανάσα και με κλειστά τα μάτια και τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, τελείωσε την επίγεια ζωή της. Το γεγονός διαδόθηκε στη Μονή και σε λίγο οι συγκρατημένες μοναχές που έχασαν την κατά Θεόν ελπίδα και σωτηρία τους ξέσπασαν σε τρίνο, και περισσότερο εκείνες που είχε βρει στον καιρό της πείνας τις ανέθρεψε και τις οδήγησε στη μοναχική ζωή. Το βράδυ έγινε αγρυπνία. Όταν ξημέρωσε ήλθε ο επίσκοπος του τόπου Αράξιος και κόσμος πολλής. Μετέφεραν και ενταφίασαν το λείψανο της Σωσίας κατά την επιθυμία της στον τόπο που ήταν θαμμένοι οι γονείς της. Κατά την επιστροφή ο Άγιος Γρηγόριος συνάντησε στρατιωτικό, ο οποίος του διηγήθηκε θαυμαστή θεραπεία των ματιών της θυγατέρας του με την προσευχή της Αγίας Μακρίνης. Αλλά αυτό δεν ήταν το μοναδικό θαύμα που έκανε ο Θεός δια της Αγίας. Σε καιρό πείνας, ενώ η μακαρία αυτή έπαιρνε σιτάρι από την αποθήκη και το μοίραζε στους πτωχούς, καθόλου δεν λιγόστευε. Έκανε κι άλλες θεραπείες σε ασθενείς και η ίδια με προσευχή της θεραπεύτηκε από καρκίνο του στήθους στα νεανικά της χρόνια.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Δεκάτη ενάτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Οσίου Δίου, της Οσίας Μητρός ημών μακρύνης αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, των Αγίων Τεσσάρων Συνασκητών, του Εναγής Πατρός ημών Θεοδόρου Επισκόπου Εμέσης Συρίας, του Οσίου Αβάδιου Κλέους, του Αγίου Ρωμανού ηγεμόνα Ριαζάν Ρωσίας, του Οσίου Παϊσίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Όσιος Δίος. Ποτέ δεν έλειψαν από τη ζωή της Εκκλησίας εκείνοι οι χαρισματούχοι Άγιοι που υπηρέτησαν με ταπείνωση τις ανάγκες του λαού του Θεού. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Όσιος Δίος, ο οποίος καταγόταν από την Αντιόχεια και νεότατος αποσύρθηκε στην έρημο, όπου με τους αγώνες του και με τους άοκνους κόπους του απέκτησε πολλές και μεγάλες αρετές. Τότε ο Θεός του φανερώνει ότι θα πρέπει να αφήσει το κελί του και να βγει στον κόσμο, να διδάξει την μετάνοια και τη σωτηρία στους ανθρώπους. Έτσι εγκαταλείπει το σπηλαιό του και έρχεται στη Κωνσταντινούπολη για να ιδρύσει μοναστήρι. Τον καθοδηγεί ο ίδιος ο Θεός στον καθορισμένο τόπο και σαν έμπηξε το ραβδί του, αμέσως εκείνο ρίζωσε, βλάστησε και έγινε δέντρο με φύλλα και πλούσιους καρπούς. Το θαύμα μαθεύτηκε σε όλη την πόλη. Έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιο, ο οποίος ήρθε να γνωρίσει τον θαυμαστό ασκητή. Συγκινήθηκε από τη μυστική του αγιότητα και ωφελήθηκε από τη σοφία και την αρετή του. Γι' αυτό και του προσέφερε ένα μεγάλο ποσό για να κτίσει το μοναστήρι του. Από τον Πατριάρχη, ο Όσιος Δίος, παρά την θέλησή του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Πολλά υπήρξαν τα θαύματα του Οσίου Δίου με την προσευχή του, μεταξύ των οποίων ανέβλησε νερό για τις ανάγκες του μοναστηριού και ανέστησε έναν άνθρωπο που πνίγηκε όταν αμφισβήτησε το θαύματα του Οσίου. Έτσι, ζώντας ο Όσιος Δίος, έφτασε προς το τέλος της ζωής του και ενώ οι μαθητές του ετοίμαζαν τα της ταφής του, εκείνος ξαφνικά ανασηκώθηκε σαν να ξυπνούσε από βαθύ ύπνο και τους είπε ότι ο Θεός του έδωσε επιπλέον 15 χρόνια ζωής. Συνέχισε δε να προσφέρει την πνευματική ωφέλεια σε όλους, μέχρι που ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του να τον ανταμείψει για την ενάρετη πολιτεία του.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπέδη.

0: Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ. Ήταν μια σκέψη να συναντηθούμε εδώ ατύπως, χωρίς καμία επίσημη προδιαγραφή, να πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό, και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιο Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης, και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση, η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα, και δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε. Παρόλα τα αυτά, εμείς μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει, γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στο γάμο, γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας, γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που περίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό, και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον, συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ, σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάσει την κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι, μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία. Εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς, και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει, γέροντα, έρχεται ο άντρας στο σπίτι. Είναι με το κινητό. Θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε, μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά. Μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Λοιπόν, έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβεί. Λοιπόν, έρχεται, ας πούμε, ο πατέρας, λέει στον γιο του, τι κάνει Γιαννάκη, μπαμπά το έργο, σιωπή, θα τελειώσει. Έρχεται η μητέρα, τι κάνει γιά μου, σιωπή, μητέρα, το έργο, το έργο είναι. Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι και όντως το πιστεύω και εγώ, ένα λόγο σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί το οποίο είναι 18 χρονών και μου λέει γέροντα στο σπίτι μου ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ Θεόν έμαθα από κάποιον συμφοιτητή μου και ήρθα τώρα στο Αγίωνος και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί του. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, γι' αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουμε, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψη. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν, μετανοούσε. Άλλον ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, έτσι, θέλω έτσι να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό, να σας φέρω σε έναν πνευματικό συναγερμό, διότι πρέπει εμείς, σαν βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, πρέπει να προσπαθήσουμε δια του αγώνα μας να πείσουμε τη χάρη του Θεού να έρθει κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι ο Άγιος Ρώσος ο Παλαμάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη μολύβα του πεδίου, ως μοναχός κοντά στον γέροντά του που το έκαμε να διάκρει τον υπακοή, στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιον, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης. Γι' αυτό έτσι πρέπει ο κάθε να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξεως στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζαμε και μου είπε το εξής. Εγώ, λέει, έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, του ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους. Εγώ, βέβαια, σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζητήσει κανείς μαζί του. Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο. Διότι όταν μου εξηγά και μου λέει, γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας γιατρός. Εάν πάσεις σε έναν γιατρό και σου λέει, έχω, ας πούμε, διαβήτη, όπως έχω εγώ, ας πούμε, και σου λέει, θα πίνεις τα δύο χάπια την ημέρα. Θα πίνεις κάθε 8 ώρες ένα χάπι. Εάν εγώ πίνω κάθε 15 ώρες θα θεραπευθώ? Δεν θα θεραπευθώ. Πόσο μάλλον στον πνευματικό τομέα. Γι' αυτό, έτσι, πολλές φορές ξέρετε πόσο λυπούμε όταν ρωτώ, πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε Κυριακή, και μου απάντα σχεδόν. Τι σημαίνει σχεδόν? Ή πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να χωνέψουμε μέσα μας ότι πρέπει να υποστούμε την πνευματική θεραπεία που ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι ασθενής. Και όχι μόνο ασθενής μετά την πτώση φέροντας το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και εμείς με τις διάφορες απροσεξίες που έχουμε επετείναμε την ασθένεια και είμαστε σοβαρά ασθενείς. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία αντιμετωπίζοντας την Εκκλησία ως θεσμόν. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη επειδή υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία διότι ο τάδε δεσπότης και ο τάδε παπάς και ο τάδε μοναχός έχουν κάνει μια αναπροσεξία 2 ή 15 ή 30. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπετε ότι μεριμνούμενοι έχουμε τόσες εργασίες, έχουμε τόσα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Το πρώτο καθήκον είναι η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό βλέπω έτσι και εγώ, σαν λόγω της ιδιότητός μου, σας λέγω, ότι πολλές φορές, επειδή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να πούν τον πόνο τους και τους συμπαθώ και καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δοκιμασία, βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα, παρόλο που έχουν υλικά αγαθά ακόμα, δεν ξέρω στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υλικά αγαθά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχείς σήμερα. Δεν έχουν ευτυχία. Δεν έχουν χαρά οι άνθρωποι σήμερα, το ξέρετε. Υπάρχει μια επίπλαστος υποκριτική ευγένεια. που θέλουμε να καλύψουμε την κόλασή μας και την ταραχή μας με μια εξωτερική ευγένεια. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση που επαγγέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός. Μάθετε απ' εμού. Και όταν το έλεγε αυτόν ο Χριστός, έλεγαν με τους μαθητές του που διερωτούν το και έλεγα, μα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο οποίος ανασταίνει νεκρούς. Μετά έρχεται, το βλέπουμε να κουράζεται. Το βλέπουμε να πεινά και θέλει να φάει φαΐ. Το βλέπουμε να κοιμάται. Το βλέπουμε από την άλλη να αγρυπνεί. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά να περπατά πάνω στα ίδα. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ως διδάσκαλος μας έχει μπλέξει, μας έχει μπερδέψει. Έτσι στην ουσία έλεγαν οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης τους πρόλαβε και τους λέει: μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από μένα. Μάθετε από πρώτο χέρι ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Δεν ξέρω αν έχετε διαρωτηθεί τι σημαίνει ανάπαυση της ψυχής, τι σημαίνει ανάπαυση της καρδίας του ανθρώπου, τι σημαίνει ανάπαυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή η ανάπαυση που λέει ο Χριστός είναι η συγκρότηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου που συγκροτούνται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι για να θεραπευθείς, Χριστιανέ, πρέπει να θεραπεύσεις τον νου. Βλέπετε, ο νους του ανθρώπου πρέπει να θεραπευθεί. Και πώς θα θεραπευθεί ο νους του ανθρώπου? Εάν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές, παίρνοντας τη χάρη, και ο νους ο χαριτωμένος αρχίζει να έχει ανάγκη της κοινωνίας μετά του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες εφεύρω θεοπρέσως κινούμενοι τη λεγόμενη νοερά προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή? Ακριβώς είναι ο τρόπος που μας δίδαξαν και παρέδωσαν οι πατέρες πώς θα κοινωνεί ο νους μας με τον Θεό. Διότι αν δεν ευρει αυτόν το πράγμα ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να κοινωνεί μετά του Θεού, τότε έβγαλε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Σήμερα, ξέρετε, η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Τα λέμε σήμερα, κάθε Χριστούγεννα, κάθε πολιτική, διάφορη, αγάπη, ειρήνη. Ποια αγάπη? Αγάπη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ειρήνη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη αν πραγματικά δεν γίνει η καρδία του καθέδρα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούνται οι Άγιοι Πατέρες ποιες εντολές, απαντούν ήδη και λένε πάσε εντολέ. Πρέπει όλες τις εντολές. Και πρέπει να πάρουμε την πνευματική ζωή στα σοβαρά. Πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την εξομολόγηση. Μα όταν ένας άνθρωπος έρχεται και λέει, δεν είμαι έτοιμο να εξομολογηθώ. Ξέρετε γιατί είναι έτοιμος? Επειδή έχει μερικά κουσούρια λίγο μεγάλα και νομίζει ότι θα τα κόψει. Δεν θα τα κόψει. Εάν δεν αυτοεξευτελιστεί, διότι ακριβώς η εξομολόγηση είναι αυτοεξευτελισμός. Πω εκεί στο μεραφεδόν και το λέω, είμαι παλιά άνθρωπος, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι φωνιάς, είμαι κλέφτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτοεξευτελισμός. Αυτή είναι μια πρακτική ταπείνωση. Και ακριβώς βλέποντας εδώ σε αυτήν την πρακτική ταπεινοφροσύνη, τότε μας δίνει τη χάρη του, διότι στην εξομολόγηση δεν λαμβάνουμε μόνο άφεση αμαρτιών, λαμβάνουμε και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα βάρουμε και τη δύναμη αυτού ώστε να κόψουμε μερικά πάθη που σαν άνθρωποι έχουμε. Και έτσι ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Διότι βλέπετε, η μετάνοια αυτή είναι που έφερε το έλεος του Θεού. Βλέπετε, από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πραγματικά φέρνει το έλεος του Θεού. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς αλλάζεις μυαλά. Ακριβώς βλέπεις ότι εντάσσεσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία και προσδοκείς συνεχώς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικούς συμβούλους, αδελφού μου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό. Πρέπει να έχουμε κάποιον καθοδηγητή. Διότι ο άνθρωπος αυτοσύμβουλος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθεαυτού πολέμιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε αυτός ο εγωισμός. Ήρθε και στην Αθήνα ήμουνα. Ήρθε ένα ζευγάρι, είχαν διαφορές μεταξύ τους. Μου λέει, ξέρεις, γέροντα, μπροστά στην γυναίκα του τώρα, παίξε τον έξυπνο. Θέλω, γέροντα, ένα θέλω. Θέλω να με αγαπάει η γυναίκα μου και να με εκτιμά. Τώρα άκουγα εγώ εκεί πέρα, έτσι. Του λέω, βρε βλάκα, βρε βλαμμένε, του έλεγα. Του είχα το θάρρος του. Αν ήσουν έξυπνος, και ήθελες αυτή η γυναίκα σου να σε αγαπά και να σε εκτιμά, δεν θα της έβαζες όρους, αλλά θα πεις: αγάπη μου, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε εκτιμώ. Να τη σκλαβώσεις με την αγάπη σου. Αυτό ακριβώς. Και βλέπετε ότι και σήμερα οι σχέσεις, παρακολουθώ επειδή ακούω πολλούς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 12. Το κινητό, τώρα τα κινητά. Με αγαπάς? Ναι. Η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς? Λοιπόν, η ώρα 5. Λοιπόν, μετά πρέπει να με αξιολογηθεί, με αγαπά να μου πει όλη σου τη ζωή. Αυτό είναι ο τρόπος και οι αποδείξεις αγάπης. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά σήμερα είναι ψουμωτήρι ή στις διάφορες σχέσεις του ανδρογίνου. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Εάν ένας γάμος, εάν μια σχέση η οποία πορεύεται προς το γάμο, δεν έχει πνευματικά θεμέλια, εις μα την κοπιώμε. Μα σας λέω εγώ, από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός, μα αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον ζόρι να βγάζουν πέρα. Σας το λέω υπεύθυνο αυτό. Εάν δεν είναι με τον Χριστό, τι θα κάνουν? Διότι δεν βλέπετε τα πάθη των ανθρώπων? Δεν είναι εύκολα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, όταν είναι υπερήφανος, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή που μαλακώνει την καρδιά. Μόνο η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία πραγματικά έρχεται και φέρει στον άνθρωπο μια ταπείνωση. Ξέρετε τι λέει ένας μεγάλος ασκητής, ο Αββάης Αΐας. Λέει: βλέπεις δύο και συζητούν για ένα θέμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι μίζον. Αυτά σήμερα δεν τα ξέρουν οι σημερινοί άνθρωποι. Μα για να κόψεις το θέλημά σου, θέλει δύναμη. Να επιβάλλεις το θέλημά σου, το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανάβαυση στους ανθρώπους, δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι η εκκοπή του θελήματος ακριβώς είναι μια απόδειξη ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε στον μοναχισμό, που είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να βρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εν το πληρώμα δι' αυτής. Η πρώτη βάση είναι η εκκοπή των θελημάτων. Βλέπεις, ήρθε εκεί ένας, ας πούμε, ήρθε να γίνει δόκιμος. Στο μοναστήρι μας έχει 2-3 χρόνια. Του μίλησα, είχε κάτι με κάποιον εκεί πέρα και του να πει συγγνώμη. Ευλόγησον που λέμε εμείς. Λέμε, ούτε στη μάνα μου είπα συγγνώμη. Εγώ λέω, και θα πω αυτό, σε αυτό συγγνώμη. Λέω, παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Δεν κάνεις για μοναχός. Δεν έμαθες τον δρόμο ακόμα. Βλέπετε ότι το συγγνώμη, το ευλόγησον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε ανα πάσα ώρα. Διότι ακριβώς το ευλόγησον είναι αυτό το οποίο μας σώζει. Διότι ακριβώς η πρακτική ταπείνωση του ανθρώπου είναι εκείνη που ελκύει την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και βλέπετε πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται μια αντίθεση, αισθάνεται μια δυστυχία για κάποιον, αισθάνεται πολλές φορές ένα μίσος. Μπορεί να τα αισθανόμεθα αυτά λόγω του ότι είμεθα κι εμείς φορείς του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως, όπως λέει και αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης στο Έσεξ, αυτός ο μεγάλος γέροντας, κάπου λέει ότι και να αισθάνεσαι κάτι για κάποιον, μην το εκφράσεις εξωτερικά. Να του κάνεις αγάπη εξωτερικά και σε αισθάνεσαι εσύ την εσωτερική αντίθεση. Και τότε, βλέποντας ότι εσύ δεν το θέλεις αυτό, σε λυτρώνει δια της χάριτός του και σε αισθάνεσαι και εσωτερική αγάπη για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται ένας αγώνας. Διότι η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ονόμασαν οι πατέρες τέχνην τεχνών και επιστήμην επιστημών. Και αυτό χρειάζεται μία έτσι επαγρύπνηση, μία εγρήγορση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Διότι σήμερα δεν επιτυχάνει αυτός ο οποίος προάγεται κοινωνικά, οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά μόλις έρθει η ταφόπετρα, τέλειωσαν όλα αυτά. Όχι η ταφόπετρα. Μόλις πάθαμε μία ασθένεια, είτε η ημιπληγία, είτε κάτι άλλο το οποίο μας παραλύει, είμαστε άχρηστοι πλέον. Είμαστε άχρηστοι για αυτούς οι οποίοι ο νους τους είναι στον παρόντο αιώνα των απατεώνων. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άχρηστος. Διότι όλοι οι άνθρωποι, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, παράγουν. Και αυτόν τον γεροντάκι που είναι άχρηστον εκεί μέσα στο μοναστήρι, και αυτόν παράγει έργον πώς? Με την προσευχή του. Με την προσευχή του. Διότι ακριβώς η πνευματική παραγωγή και η πνευματική προσφορά είναι το πρώτο. Είναι η ουσιαστική προσφορά. Γι' αυτόν ουδέποτε απέρριψαν οι πατέρες τα πρόσωπα ποτέ. Διότι ακριβώς είτε είναι υγιής, είτε δεν είναι υγιής στο σώμα, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν. Και ακριβώς η προσφορά μας, η πρώτη προσφορά στην κοινωνία, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς άνθρωποι κατά Θεόν, να αναπαύσουμε τον Θεόν και στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, στους συναδέλφους μας, να δώσουμε αυτή την καλή μαρτυρία την οποία πραγματικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Χριστού. Και αυτό θα το επιτύχουμε εάν πράγματι πολεμούμε τον παλαιόν άνθρωπο για τη σωστή εντάξεώς μας στην Εκκλησία. Και βλέπετε το κακό όλο και μεγαλώνει, η αμαρτία όλο και επεκτείνεται, και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να στραφούμε στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την νηστεία. Βλέπετε σήμερα η νηστεία επιτρέπεται να κάνουν δίαιτα. Κάνουν δίαιτα. Για δίαιτα δεν απορρίψατε και η δίαιτα. Και από την άλλη να μην νηστεύουμε. Γιατί πολλές φορές εγώ δεν το χωνεύω. Ήμουνα εκεί στην Κύπρο και ήρθε, πήγα εκεί να δω λίγο τη μητέρα μου και ήταν μια και η κοπέλα, που την ήξερα. Μας κέρασε εκεί η μάνα μου και μόλις επίσης αυτή λέει, θεία λέει, δεν είναι η ώρα μου. Λέω, είσαι άρρωστη, τι έχεις, εγώ κατάλαβα τι κατάλαβα. Λέει, κάνω δίαιτα. Λέει, γιατί κάνεις δίαιτα, κόρη μου? Για να χάσω ακόμα 3 κιλά. Λέει, μπορεί να τα χάσεις. Λοιπόν, νηστεύεις, κόρη μου? Όχι, λέει, κάνω δίαιτα. Η δίαιτα, αδελφοί μου, δεν απορρίψεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Το ευλεμμένο το σώμα, είτε είναι 60 κιλά, είτε 90, δεν θα λιώσει, θα λιώσει. Και όμως βλέπετε πόσες φορές ας πούμε δαπανούμε τόση ενέργεια, τόση δράση για αυτόν το σώμα, το οποίο οπωσδήποτε θα λιώσει. Και ξεχνούμε το εν ουέστη χρία, που είναι ακριβώς η σωτηρία της αθανάτου ψυχής.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς, που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
4: Χαίρετε. Μελετώντας τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και την ίδια την Παλαιά Διαθήκη, όταν διαβάσουμε δηλαδή τα βιβλία τα οποία αποτελούν και συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη, τότε διαπιστώνουμε ότι, όπως αναφέρθηκε σε μια, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχουν διάφορα μυστήρια. Τα μυστήρια τα οποία έχουμε και στην Καινή Διαθήκη υπήρχαν και στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταξύ των μυστήριων αυτών ήταν και η ιεροσύνη. Η ιεροσύνη λοιπόν έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό η σημερινή εκπομπή θα αναφερθεί στο θέμα αυτό, στο θέμα της ιεροσύνης στην Παλαιά Διαθήκη, και μπορώ να πω στο θέμα θα αναφέρεται στις δύο ιεροσύνες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτα να πούμε τα σχετικά περί της ιεροσύνης του Ααρών. Μια ιεροσύνη η οποία προέκυψε από την εμφάνιση του Ααρών και την ανάδειξη του Ααρών στο μεγάλο αυτό σημείο να είναι αρχιερεύς και μαζί με τον Μωυσή να οδηγήσουν το λαό από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Πριν όμως φτάσουμε στον Ααρών, είναι απαραίτητο να πούμε ότι θυσίες γινόταν και πριν από τον νόμο που δόθηκε από το Θεό στο όρος Σινά. Υπήρχαν και τότε στην παλιά εποχή πριν τον νόμο, υπήρχαν τελετές και θυσίες και εκτελούσαν τις θυσίες αυτές διάφοροι που είχαν τον τύπο του ιερέως. Δηλαδή γινόταν εξυλασμός υπέρ του λαού από πατριάρχας, ηγεμόνας, βασιλής κτλ. Και γινόταν αυτές, προσφερόταν θυσίες στο Θεό. Τέτοιες θυσίες τελούσαν συνήθως οι πατέρες της οικογένειας. Ο πατέρας μιας οικογένειας τελούσε μια θυσία εξυλασμού προς τον Θεό, και όταν δεν υπήρχε πατέρας σε μια οικογένεια, αρχηγός της οικογένειας, τότε αυτό ετελούτο από το πρωτότοκο ιό. Και έτσι έχουμε τις διάφορες θυσίες που έγινε από τον Κάιν, τον Άβελ, τον Αβραάμ, τον Νόε, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Αβιμέλεχ κτλ. Και διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη πριν από τον νόμο, τότε διαπιστώνουμε ότι υπήρχαν και τελούνταν διάφορες τέτοιες θυσίες εξυλασμού προς τον Θεό. Τελούσαν δηλαδή χρέη ιερέων, όπως είπα προηγουμένως, αυτοί οι άρχοντες, οι βασιλείς, οι ηγεμόνες, οι πατέρες των οικογενειών. Αλλά όταν ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από τη γη της Αιγύπτου προς τη γη της Επαγγελίας με την καθοδήγηση του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος ήταν εκείνος που τους καθοδηγούσε βασικά, έλαβε την εντολή από το Θεό να καθοδηγήσει αυτό το λαό περίπου το 1250 π.Χ. και το λέω αυτό για να τεθούμε σε μια σχέση ιστορική που ακριβώς βρισκόμαστε, τότε την αρχιεροσύνη την ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδελφός του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος λεγόταν Ααρών. Δηλαδή όταν άρχισε αυτό το έργο της επιστροφής του λαού από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής ήταν τότε 80 ετών και ο Ααρών ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερός του, δηλαδή 83 ετών. Ο Ααρών ήταν εκείνος ο οποίος ανέλαβε μαζί με τον Μωυσή τις προσπάθειες συνδιαλλαγής ή τέλος πάντων τις διαπραγματεύσεις με τον Φαραώ, και βοηθούσε αποτελεσματικά τον Μωυσή στο μεγάλο έργο αυτό της ελευθερώσεως του Ισραηλιτικού λαού. Αν διαβάσουμε και όταν διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη, τότε βλέπουμε ότι όταν πολεμούσε ο λαός εναντίον του Αμαλίκ, τότε ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος και προσευχόταν. Όταν σήκωνε τα χέρια του στο Θεό και προσευχόταν, νικούσε ο Ισραηλιτικός λαός. Όταν από την κόπωση κατέβαιναν τα χέρια, τότε ητάτο ο Ισραηλιτικός λαός, γι' αυτό και ο Ααρών μαζί με τον Ορ ήταν οι δύο που κρατούσαν τα χέρια του Μωυσή στη στάση προσευχής. Ο Ααρών ανέβηκε μαζί με τους πρεσβυτέρους του λαού μέχρι ένα σημείο στο όρο Σινά, παρέμεινε εκεί και είχαν ένα τραπέζι και μόνος ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, αλλά μέχρι ένα σημείο παρέλαβε μαζί του και τον Ααρών. Τον βρίσκουμε σε διάφορες άλλες πλευρές που ασκούσε το αρχιερατικό αξίωμα στο Ισραήλ. Αυτό το αρχιερατικό αξίωμα το πήρε από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός τον επέλεξε να είναι ο αρχιερεύς και να τελεί τις θυσίες στο λαό. Και το βλέπουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτή η επιλογή έγινε εκ μέρους του Θεού με τρεις τρόπους. Το πρώτον, με την τιμωρία του Κορέ και των οπαδών, οι οποίοι διεκδικούσαν αυτό το αξίωμα και τον επιβουλεύτηκαν τον Ααρών και ο Θεός τους τιμώρησε. Δεύτερον, με την κατάπαυση αυτής της πληγής, γιατί μετά από το θάνατο του Κορέ και των οπαδών του επήλθε τέλος πάντων ένας φόβος, τρόμος και ήρθε η κατάπαυση αυτής της πληγής με το πυρ το οποίο προσέλαβε από το θυσιαστήριο και έτσι ας πούμε θεραπεύτηκε ο λαός και αυτό το έκανε ο Ααρών με την εντολή του Μωυσέως. Και το τρίτο, με τη ράβδο του Ααρών η οποία ευλάστησε. Δηλαδή προκειμένου να φανεί ποιος θα είναι ο αρχιερεύς, πήρανε από όλες τις φυλές μία ράβδο, ξηρές ράβδους και ευλάστησε η ράβδος του Ααρών. Και με τα τρία αυτά γεγονότα απεδείχθη ότι ο Θεός ήθελε τον Ααρών, ο οποίος ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος του Μωυσή, να είναι ο αρχιερεύς που θα βοηθάει τον Μωυσή στην καθοδήγηση αυτού του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στον Ισραηλιτικό λαό τα 40 χρόνια, στα οποία χρόνια πορευόταν μέσα στην Αίγυπτο. Μέσα στην έρημο μάλλον, για να προχωρήσουν από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι ο Ααρών έκανε και μερικά σοβαρά λάθη. Το πρώτο λάθος ήταν ότι υπέκυψε στην απέτηση του λαού να μοσχοποιήσει, δηλαδή να κατασκευάσει ένα χρυσό μόσχο, τότε που ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρο Σινά 40 μέρες και 40 νύχτες και παραλάμβανε τον νόμο, μοσχοποίησαν, δηλαδή έκαναν ένα, κατασκεύασαν ένα χρυσό μόσχο, γιατί, διότι ο λαός ήθελε να πιστεύει και να λατρεύει έναν ψηλαφιτό Θεό, όχι κάποιον αφηρημένο. Έκανε το λάθος να υποκύψει στην απέτηση του λαού ο Ααρών. Το δεύτερο λάθος το οποίο έκανε είναι ότι συμμάχησε με την αδελφή του τη Μαριάμ και την αδελφή του Μωυσέως Μαριάμ στο να καταλαλούν το Μωυσή και φυσικά τιμωρήθηκε γι' αυτό. Και το τρίτο βασικό λάθος που διέπραξε ο Ααρών κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του ήταν ότι σε κάποια στιγμή που ζητούσαν νερό, εκείνος κατά κάποιον τρόπο έδειξε μια αμφιβολία ότι μπορεί μέσα από την πέτρα να βγει νερό και να πιει όλος ο Ισραηλιτικός λαός, και για το λόγο αυτό ο Θεός δεν του επέτρεψε να εισέλθει στη γη της Επαγγελίας, όπως ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον Μωυσή. Και μετά από 40 χρόνια που πέρασαν ο Ισραηλιτικός λαός με την καθοδήγηση του Μωυσέως και του Ααρών ως αρχιερέως πέρασαν από την έρημο και πλησίαζαν να εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας επάνω στο όρος Ορ, τότε ανέβηκε ο Ααρών, ο Θεός του είπε να βγάλει το ημάτιο, την στολή την οποία φορούσε, τη μεγάλη στολή, τη στολή μάλλον του μεγάλου αρχιερέως, και την έδωσε στον ιό του τον Ελεάζαρ, και αφού απέβαλε αυτή τη στολή σε ηλικία 123 ετών εκοιμήθη και δεν μπόρεσε να μπει στη γη της Επαγγελίας. Φυσικά ακολούθησε η ιεροσύνη και μετά τον νόμον, γιατί όπως είδαμε προηγουμένως έχουμε η ιεροσύνη πρώτου νόμου, όχι η ιεροσύνη, θυσίες πρώτου νόμου, και χρέη ιερέως τελούσαν οι δίκαιοι άνθρωποι, οι αρχηγοί των οικογενειών και οι άλλοι άρχοντες και βασιλείς. Με το νόμο που εδόθη από το Θεό, αρχιερεύς ήταν ο Ααρών και υπηρετεί το από τους Λεβίτες, οι οποίοι προέρχονταν από τη φυλή του Λεβί. Και αμέσως μετά το θάνατο του Ααρών, η αρχιεροσύνη και γενικότερα η ιεροσύνη δόθηκε στον πρωτότοκο παιδί του Ααρών και από εκεί περιορίστηκε στον Ααρών και στους απογόνους του Ααρών, που βοηθούσαν βέβαια και οι Λεβίτες, οι οποίοι προέρχονται, όπως είπα προηγουμένως, από τη φυλή του Λεβί. ο πρωτότοκος ιός του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών, ο πρωτότοκος ιός των επομένων απογόνων του Αρών ήταν πάντοτε ο αρχιερεύς, και με την πάροδο του χρόνου έγιναν χιλιάδες αυτοί οι ιερείς, ώστε όταν ο Χριστός εμπήκε μέσα στην Ιεριχώ, όπως βλέπουμε στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και έμεινε στην οικία του Ζακχαίου, το προσκάλεσε να μείνει στην οικία του Ζακχαίου, τότε στην Ιεριχώ υπήρχαν 6.000 ιερείς μόνον στην Ιεριχώ, και επομένως υπήρχαν χιλιάδες ιερείς σε όλο τον Ισραηλιτικό λαό. Ο Δαβίδ τους χώρισε σε 24 τάξεις. Ποιο ήταν το έργο αυτών των ιερέων? Το βασικό έργο των ιερέων ήταν να τελούν τις θυσίες. Φυσικά αυτό επεκτηνόταν και σε άλλα, ή σε άλλα θέματα τα οποία είχαν σχέση με τις θυσίες, όπως για παράδειγμα η διατήρηση της φωτιάς στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Διατηρούσαν πάντα τη φωτιά στο θυσιαστήριο, όπως επίσης η διατήρηση του φωτός στη χρυσή λιχνία. Έπρεπε η χρυσή λιχνία να είναι πάντοτε αναμένη. Η ζύμωση και η προσφορά των άρτων κατά το Σάββατο στους ναούς, και κάθε μέρα και νύχτα, πρωί και βράδυ, εφρόντισαν την προσφορά του θυμιάματος. Και μέσα αυτή την προοπτική, ο Ζαχαρίας, όπως λέγει η Καινή Διαθήκη, ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν ένας ιερεύς, διότι η Ελισάβετ, η μητέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν η γυναίκα, και η γυναίκα μάνα του Ζαχαρία, από τις θυγατέρες του Αρών, και εισήρχε το μέσα στο θυσιαστήριο το πρωί και το βράδυ, μέσα στη σκηνή και μέσα στο ναό μάλλον, για να προσφέρει το θυμίαμα το πρωί και το απόγευμα. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το έργο των ιερέων, που τους επέλεξε ο ίδιος ο Θεός, τον Αρών και στη συνέχεια τους ιερείς από τη φυλή του Λεβί. Και ισχύει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμήν, αλλά καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ ο Αρών. Δηλαδή δεν λαμβάνει κανένας την τιμή να είναι ιερεύς του Θεού του Υψίστου, παρά μόνο εκείνος ο οποίος καλείται από τον Θεό, όπως έγινε στον Αρών. Δεν προήλθε από μόνο του, δεν θέλησε μόνος του να αναλάβει αυτή τη διακονία, αλλά ίδιος ο Θεός τον επέλεξε για αυτή τη διακονία, για αυτή την προσφορά. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιεροσύνη του Αρών. Έχουμε όμως και μια δεύτερη ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Μελχισεδέκ, η λέξη Μελχισεδέκ σημαίνει ο βασιλεύς της δικαιοσύνης. Και εδώ αναφέρεται σε ένα περιστατικό που έγινε με τον Αβραάμ, όταν ο Αβραάμ πολύ αργότερα, το 1040, αυτό σε εκείνη την περίοδο βρισκόμαστε τη χρονική, όταν επέστρεφε από μία θριαμβευτική νίκη εναντίον των εχθρών των Ισραηλιτών, και επέστρεφε γεμάτος απολάφυρα τα οποία είχε αποκτήσει από τον πόλεμο αυτό, τότε εμφανίστηκε μπροστά του κάποιος βασιλεύς και ιερεύς, ο λεγόμενος Μελχισεδέκ. Ήταν βασιλεύς και ιερεύς. Τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη για το θέμα αυτό, και μάλιστα το βιβλίο της Γενέσεως, στο 14ο κεφάλαιο. Το διαβάζω για να γίνει στη συνέχεια μια ανάλυση, για να μας βοηθήσει να δούμε τι ιεροσύνη είχε ο Μελχισεδέκ. Λέγεται εκεί λοιπόν ότι Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, εξήνεγεν άρτους και ίνων, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου, πριν δοθεί η ιεροσύνη που δόθηκε αργότερα στον Αρών. Επομένως ο Μελχισεδέκ ζούσε πριν τον Αρών, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου, και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν: ευλογημένος Άβραμ το Θεό το Υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο Υψίστος, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου. Υποχειρίωση. Και έδωκεν αυτό Αβραάμ δεκάτην από πάντων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνάντηση. Συνάντηση του Πατριάρχη Αβραάμ με τον βασιλέα τον Μελχισεδέκ που ήταν βασιλεύς Σαλίμ. Σαλίμ ήταν, λεγόταν παλιά τα Ιεροσόλυμα. Ήταν βασιλεύς των Ιεροσόλυμων, της πόλεως των Ιεροσολύμων. Αλλά συγχρόνως ήταν και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και αυτός ο άγνωστος που δεν αναφέρεται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη άλλη φορά ο Μελχισεδέκ, αυτός ο άγνωστος ευλόγησε τον Πατριάρχη Αβραάμ ότι έχουμε, ή μάλλον το πρώτο που έκανε πριν τον ευλογήσει, το πρώτο που είναι, του προσέφερε άρτων και ίνων. Και ξύνεγγε λέει άρτους και ίνων και του προσέφερε. Και αυτό είναι ένα παράξενο γεγονός. Γιατί? Διότι οι βασιλείς όταν έκαναν γεύμα δεν προσέφεραν άρτων και ίνων, αλλά προσέφεραν εδέσματα, άλλα εδέσματα. Εδώ του προσφέρει, ενώ οι βασιλεύς και οι ιερεύς, του προσφέρει άρτων και ίνων. Είναι η προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Και αφού του προσέφερε άρτων και ίνων, στη συνέχεια τον ευλόγησε. Ευλόγησε ένας βασιλεύς και ιερεύς, άγνωστος μέχρι τότε στον Αβραάμ, τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος και εκείνος είχε χρηστεί από τον Θεό. Τον ευλόγησε. Και ο Αβραάμ, δείγμα υπακοής σε αυτόν και υποταγής σε αυτόν, του προσέφερε το 10% των λαφύρων που είχε αποκτήσει τον πόλεμο, που σημαίνει αναγνώριση. Και είναι πραγματικά παράξενο πως ο νικητής ο Αβραάμ είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει, δηλώνει την υποταγή του και προσφέρει το 1/10 των λαφύρων και βεβαίως δέχτηκε την ευλογία από τον Μελχισεδέκ. Επομένως είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Η Αγία Γραφή δεν λέγει τίποτε για αυτόν. Δεν αναφέρει καθόλου για τον πατέρα του, για τη μητέρα του, για τη γενεαλογία του, από που προερχόταν, τι ακριβώς ήταν. Ήταν συγχρόνως βασιλεύς και ιερεύς, χωρίς όμως να έχει προκάτοχο και χωρίς να έχει διάδοχο. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν αυτήν την περίπτωση και το πρόσωπο, το μυστηριώδες πρόσωπο του Μελχισεδέκ, μας λένε ότι αυτός είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Τύπος του Χριστού που θα ερχόταν στην Καινή Διαθήκη να ενανθρωπίσει και να σώσει το ανθρώπινο γένος. Μια τέτοια ανάλυση εκτός από τους πατέρες την κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του και μάλιστα στο 7ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής. Λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος και Μελχισεδέκ, απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφοσιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηνεκές. Είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα. Είναι αμήτωρο, δεν έχει μητέρα. Είναι αγενεολόγητος, δεν υπάρχει γενιά του. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Δεν έχει αρχή ημερών, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Πού αναφέρονται όλα αυτά? Αναφέρονται στο Χριστό. Είναι λοιπόν τύπος του Ιησού Χριστού. Είναι, θα λέγαμε, ο άστρακος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Λεβίτες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, που συγκέντρωναν τη δεκάτη, το δέκατο της περιουσίας των άλλων, πέθαναν. Ενώ ο Μελχισεδέκ μαρτυρούμενος ότι ζει. Δηλαδή μαρτυρείται ότι ο Μελχισεδέκ δεν πέθανε όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ζει. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Με αυτή λοιπόν την έννοια αναφέρεται στο Χριστό και λέγει ο Απόστολος Παύλος για τον Χριστό. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ έτερον ανίσταστε ιερέα και ού κατά την τάξη Ααρών λέγεστε μετατιθεμένης γάρ της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Οπότε εδώ έχουμε μια μετάθεση ιεροσύνης. Δηλαδή με τον Μελχισεδέκ, με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας υπενθυμίζει τον Μελχισεδέκ, διότι ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Ιησού Χριστού και επομένως ο Χριστός, ο οποίος είναι τύπος του Μελχισεδέκ, είναι εκείνος ο οποίος κάνει μια άλλη ιεροσύνη, μας προσφέρει μια άλλη ιεροσύνη. Μετατίθεται η ιεροσύνη του Ααρών και είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Έγινε λοιπόν μετάθεση της ιεροσύνης. Γι' αυτό και ψάλλουμε την ημέρα των Χριστουγέννων και αυτό είναι ένα τμήμα από ψαλμούς του Δαβίδ. «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αναφερόμαστε στον Χριστό και λέμε «Συ Κύριε, Συ Χριστέ, είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, όχι κατά την τάξη του Άρων, αλλά είσαι κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Μυστηριώδες λοιπόν πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Γι' αυτό και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή θα πει: «Κατά το σου τον Κρήτονος διαθήκης γέγονεν έγκυος Ιησούς». Ο Χριστός δηλαδή έγινε εγγυητής μιας μεγαλύτερης διαθήκης κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Είπα προηγουμένως για τους πατέρες το πώς ερμηνεύουν την παρουσία του Μελχισεδέκ. Λένε ότι ο Μελχισεδέκ, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόσμος για παράδειγμα, είναι τύπος του Χριστού, όπως εκείνος ήταν πάτορ και αμήτορ. Έτσι και ο Χριστός είχε δύο φύσεις. Κατά την ανθρώπινη φύση είναι απάτορ,

οποία η πρώτη αυτή γέννηση είναι φρικτή και ασύλληπτη. Η πρώτη γέννηση από τον πατέρα, χωρίς από μητέρα. Και η δεύτερη γέννηση που έγινε από μητέρα την Παναγία χωρίς πατέρα είναι μυστικοτάτη και ακατάληπτη. Έχουμε λοιπόν δύο ιεροσύνες. Ο Άγιος Γρηγόριος Αθελόγος θα μας πει, με τη γέννησή του κατά την ανθρώπινη φύση απομακρύνεται η σκιά του νόμου και έρχεται η αλήθεια, δηλαδή αυτός ο ίδιος ο Μελχισεδέκ. Παρουσιάζει λοιπόν το Μελχισεδέκ ως την αλήθεια. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής θα πει, καθένας που νεκρώνει τα μέλη του επί της γης και δεν έχει σχέση με τη σαρκική ζωή λόγω της Θείας Χάριτος που κατοικεί μέσα του, αυτός γίνεται απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, σύμφωνα με το Μέγα Μελχισεδέκ. Επομένως ο Μελχισεδέκ είναι τύπος του Χριστού. Οπότε ερχόμαστε κάθε μας προς την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός είναι ο Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει το Μελχισεδέκ, μια άλλη ιεροσύνη, πνευματική ιεροσύνη. Καταργείται η ιεροσύνη του Ααρών. Οπότε ο Χριστός προσλαμβάνει την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Είναι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτήν την ιεροσύνη ο Χριστός τη δίνει στους Αποστόλους, στους μαθητές του και εκείνοι στους επισκόπους, τους διαδόχους και κάθε επίσκοπος στον επόμενο, το διάδοχό του και οι επίσκοποι στους ιερείς. Είμαστε δηλαδή τώρα ιερείς και αρχιερείς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτή η αρχιεροσύνη και η ιεροσύνη έχει μέσα και το στοιχείο της ιερουργίας, της τελέσεως των μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας προπαντός και των άλλων μυστηρίων, αλλά κυρίως έχει και την ιεροσύνη, την εσωτερική, την καρδιακή, γιατί η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ είναι η ιεροσύνη πνευματική σε αντίθεση με την ιεροσύνη του Άρων που ενεργεί μέσα στην καρδιά με την εσωτερική καρδιακή προσευχή. Έτσι οι αρχιερείς και οι ιερείς έχουν την ιεροσύνη του Χριστού να τελούν τα μυστήρια όπως τα τελούσε στην Παλαιά Διαθήκη ο Αρών, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο τώρα εδώ, με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε προσφορά σώματος και αίματος του Χριστού, αλλά συγχρόνως έχουν και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ, την εσωτερική ζωή, την καρδιακή προσευχή. Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα. Δηλαδή υπάρχουν αρχιερείς και υπάρχουν ιερείς, γενικότερα υπάρχουν κληρικοί που τελούν τα μυστήρια, θα λέγαμε κατά τον τύπο, αναλογικά το λέω αυτό τώρα, κατά τον τύπο του Άρων, αλλά δεν έχουν εσωτερική ιεροσύνη κατά την τάξη και τον τύπο του Μελχισεδέκ. Και έτσι έχουμε ιερείς που δεν έχουν εσωτερική ιεροσύνη, αλλά τελούν τα μυστήρια φυσικά, έγκυρα μυστήρια όταν γίνονται αποδεκτοί από την εκκλησιαστική κοινότητα, δηλαδή από την Εκκλησία. Αλλά οι μοναχοί που δεν έχουν εξωτερική ιεροσύνη, διότι η Εκκλησία προσφέρει την ιεροσύνη για να τελούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας ιδιαιτέρως και εξαιρέτως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά οι μοναχοί που δεν έχουν την εξωτερική ιεροσύνη έχουν την ιεροσύνη, το βασίλειον ιεράτευμα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι να μην μεθύσκεστε ίνο, γιατί αυτό είναι η ασωτεία, αλλά πληρούστε πνεύματι, να είστε γεμάτοι από πνεύμα, λαλούντες εαυτής στην καρδία σας, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Αυτή είναι η νοερά προσευχή. Και καλόν είναι να συνδέονται οι δύο ιεροσύνης, η ολόκληρη ιεροσύνη του Χριστού με την τέλεση των μυστηρίων αλλά και την τέλεση της εσωτερικής καρδιακής Θείας Λειτουργίας, αλλά βεβαίως οι μοναχοί είναι εκείνοι που έχουν και όσοι ζουν με το μοναχικό πολίτευμα και οι χριστιανοί, γιατί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει κάθε ένας που νικά τη σάρκα και τα μέλη αυτού τα επί της γης, τότε είναι μέσα του, έχει τη χάρη κατά την τάξη Μελχισεδέκ και αυτή περνάει στην αιωνιότητα. Καθένας λοιπόν που τηρεί τις εντολές του Χριστού και ζει εν Χριστώ και έχει μέσα του αυτή την αγάπη και την ορμή για τον Χριστό, είναι και εκείνος έχει την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Άλλο λοιπόν είναι
ιεροσύνη

0: που είναι κατά την τάξη του Αρών αναλογικά και άλλο είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Εμείς πάντως πρέπει και όλοι οι κληρικοί επίσκοποι και πρεσβύτεροι και διάκονοι να αισθανόμαστε μεγάλη τιμή διότι έχουμε την ιεροσύνη του Χριστού να τελούμε τα Άγια Μυστήρια, αλλά προπαντός να έχουμε και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ μέσα στην καρδιά, αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι οι χριστιανοί ότι πέρα από αυτήν την αισθητή ιεροσύνη που τελεί τα μυστήρια υπάρχει και η ιεροσύνη της καρδίας, η πνευματική ιεροσύνη όπως λένε οι πατέρες του Μελχισεδέκ, που την έχουν οι μοναχοί και όσοι λαϊκοί προσπαθούν να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού, που αυτή η ιεροσύνη περνάει στην αιωνιότητα. Χαίρετε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην» που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Στις προηγούμενες εκπομπές μας κάναμε μια εκτενή αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. Ξεκινήσαμε από τον τρόπο με τον οποίο οι Ιουδαίοι στο εβραϊκό περιβάλλον λάτρευαν τον Θεό και προχωρήσαμε μέσα στους αιώνες για να δούμε ακριβώς ποια στοιχεία δανείστηκε η χριστιανική λατρεία μέσα από το Ιουδαϊκό περιβάλλον και πώς αυτά νοηματοδοτήθηκαν και φτάσανε μέχρι και στο σήμερα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τον Ορθόδοξο Ναό. Θα δούμε τις θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Ναοδομίας και θα εξετάσουμε κυρίως τον χώρο λατρείας μέσα στον οποίο ο Ορθόδοξος Χριστιανός λατρεύει και τιμά το πρόσωπο του Θεού, τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ ταυτόχρονα είναι ο χώρος από τον οποίο κατηχείται γύρω από τα μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με την ιστορική εξέλιξη της Ναοδομίας και θα δούμε κατόπιν και τους συμβολισμούς που κρύβει το κάθε μέρος μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ναό. Ξεκινώντας την πορεία μας στην ανθρώπινη ιστορία, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος θρησκεύεται από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του πάνω στη γη. Αν και αυτό αποτελεί ένα γεγονός αναντήρητο, παρόλα τα αυτά όμως δεν έκτισε εξ αρχής ναούς ο άνθρωπος για τη λατρεία του Θεού. Στο χριστιανισμό άργησαν να αποκρισταλωθούν όλα τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την πρακτική της δημιουργίας τόπων όπου εξάγεται η θρησκευτική λειτουργία των πιστών. Ο Ορθόδοξος Ναός θα πρέπει να τονιστεί ότι αποτελεί το κέντρο της ενωριακής ζωής. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο λαμβάνει η χώρα το σπουδαιότερο μέρος της χριστιανικής λατρείας. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά κανόνα κτίζεται στο κέντρο της συνοικίας ή του χωριού και η τρούλη και το καμπαναριό προεξέχουν των παρακειμένων κτηρίων. Παλαιότερα, όταν υπήρχε έντονο το στοιχείο της κοινωνικότητας και δεν είχε επισέλθει το μικρόβιο της αστικής απομόνωσης, ο περίβολος του ναού ήταν τόπος συγκέντρωσης και επίλυσης των προβλημάτων των ενωρητών με κοινή συμμετοχή όλων. Κάτω από τη σκέπη του Θεού Πατέρα πραγματώνεται η αδελφότητα των εχριστό πιστών και όλων των ανθρώπων. Σήμερα, σε πολλές ενωρίες, πλάι στο ναό λειτουργούν μονάδες αξιόλογης κοινωνικής ευπηρίας, στις οποίες βρίσκουν υλική και πνευματική συμπαράσταση αναξιοπαθούντες άνθρωποι. Το ιερό πρόσωπο του Θείου Προσώπου ή του Αγίου, στο οποίο είναι αφιερωμένος ο ενωριακός ναός, ανάγεται σε προστάτη της ενωρίας. Πολλοί ενωρίτες φέρουν με καμάρι το όνομά του και αφιερώνουν σε αυτό ονομασίες χωριών, συνοικισμών και οδών. Ενώ η πανήγυρις του ναού αποτελεί σημαντικό γεγονός για όλη την ενωρία. Από τα παραπάνω διαφαίνεται η σημαντικότητα του ναού για τη ζωή του χριστιανού. Όπως προείπαμε, είναι ο χώρος τον οποίο το σύνολο της λατρευτικής ζωής μιας κοινότητας αρχίζει και τελειώνει μέσα σε αυτόν, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και το σημείο της κοινωνικής αναφοράς για την κοινότητα, δεδομένου ότι πάντοτε ο ναός αποτελούσε την αρχή και το τέλος όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων κάθε πόλης ή χωριού. Ο Θεός βέβαια δεν έχει ανάγκη κατοικίας. Οι πιστοί όμως έχουμε την ανάγκη ειδικών τόπων και χώρων συνάξεων για τη λατρεία προς τον Θεό. Ο χώρος αυτός ανήκει μόνο αποκλειστικά στη λατρεία του αληθινού Θεού. Είναι χώρος προσευχής, αγιασμού, ευλογίας, τελέσεως των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει να πούμε πως ένας ναός δεν είναι απλά ένα τυπικό κτίσμα. Η αποστολή του και μόνο τον καθιστά άκρος ιδιαίτερο γιατί γίνεται φορέας περιεχομένου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η εξέλιξη του ναού διέπεται από τις αρχές της Ορθόδοξης Θεολογίας και Λατρείας. Άλλωστε, μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό, ο πιστός μπορεί και κατηχείται γύρω από τα νάματα της πίστεως, απλά και μόνο βρισκόμενος σε αυτόν ή ζώντας μέσα σε αυτόν. Πριν όμως εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ναού μέσα στην ορθόδοξη παράδοση, θα πρέπει να δούμε αρχικά τις αρχαιοελληνικές μα και ιουδαϊκές αντιλήψεις γύρω από το ναό. Θα πρέπει να τονιστεί, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, πως η ορθόδοξη παράδοση διαμορφώθηκε στα πρώτα της βήματα μέσα σε ένα περιβάλλον ιουδαϊκό, πράγμα το οποίο δείχνει πως σίγουρα επηρεάστηκε ο χριστιανισμός από αντιλήψεις, πρακτικές, θέσεις και τυπικά που υπήρχαν στην ιουδαϊκή παράδοση. Η λέξη ναός προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα νέο που σημαίνει κατοικό. Η χρήση αυτού του ρήματος για τον χαρακτηρισμό του ναού οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως ο ναός ήταν η κατοικία του Θεού. Λίγο πολύ την ίδια αντίληψη είχαν και άλλοι λαοί όπως οι Εβραίοι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο ναός διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις θρησκείες από την αρχαιότητα μέχρι και στις μέρες μας. Κάνοντας αναφορά στις αρχαιοελληνικές αντιλήψεις γύρω από τη λειτουργία του ναού, θα πρέπει να τονίσουμε πως οι αρχαίοι Έλληνες δεν έμπαιναν μέσα στο ναό για προσευχή, αλλά λάτρευαν τις θεότητές τους στους βωμούς που υπήρχαν έξω από τους ναούς. Μέσα στο ναό εισέρχονταν μόνο το ιερατείο και αυτό για να διακονήσει τον Θεό. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι στον αρχαίο ελληνικό κόσμο ο ναός δεν είχε κτιστεί για τις ανάγκες των πιστών, αλλά κυρίως για την παρουσία του Θεού μέσα σε αυτόν. Ερχόμενοι τώρα στο ιουδαϊκό περιβάλλον, ξέρουμε πως στον Ιουδαϊσμό υπήρχε ο ναός του Σολομώντα, ο οποίος καταστράφηκε φυσικά το 70 μετά Χριστόν από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Ο ναός του Σολομώντα αποτελεί εξέλιξη της σκηνής του μαρτυρίου, δηλαδή του φορητού εκείνου ναού όπου ο Μωυσής με εντολή του Θεού δημιούργησε στην έρημο. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 33, στίχος 7. Εκεί αναφέρεται «Και λαβών Μωυσής την σκηνή αυτού έπηξεν έξω της παρεμβολής, μακράν από της παρεμβολής και εκλήθη σκηνή μαρτυρίου και γένετο πας ο ζητών Κύριων εξεπορεύεται εις την σκηνή την έξον της παραβολής». Σε αυτό το σημείο κατανοούμε ότι ο Εβραίος της εποχής του Μωυσή, οποτεδήποτε ήθελε να συναντηθεί με τον Κύριο, ήταν υποχρεωμένος να προσεγγίσει τη σκηνή του μαρτυρίου, μέσα στην οποία υπήρχαν οι 10 εντολές, οι πλάκες δηλαδή του νόμου. Μετά την είσοδο των Εβραίων στη γη της Επαγγελίας και την ίδρυση του Ισραηλιτικού κράτους από τον Δαβίδ, ιδρύθηκε ο ναός, κτίστηκε ο ναός Σολομώντα, ο οποίος ναός αποτέλεσε μετεξέλιξη της σκηνής του μαρτυρίου. Ο ναός του Σολομώντα ως τόπος θεωρούνταν κατοικητήριο του Θεού. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αντίληψη των Εβραίων την εποχή του Σολομώντα, θα πρέπει να στραφούμε προς τους ψαλμούς του Δαβίδ. Εκεί, στον 25ο ψαλμό και στον στίχο 8 διαβάζουμε «Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκο σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου». Ενώ σε άλλο σημείο πάλι ο προφήτης Δαβίδ στον 73ο ψαλμό, στίχος 2 αναφέρει «Μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου επαρχής, ελυτρώσω ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, ο κατασκήνωσας εν αυτό». Με όλες αυτές τις παλαιοδιαθηκικές αναφορές κατανοούμε απόλυτα πως ο ναός του Σολομώντα αποτελούσε κατοικητήριο του Θεού και αυτό γιατί με την παρουσία του νόμου, δηλαδή τις πλάγες του Μωυσή, ο Θεός έκανε εμφανή την παρουσία του ανάμεσα στο λαό του. Θα πρέπει να τονιστεί πως ο ναός τον οποίον επισκέπτονταν ο Ιησούς δεν ήταν ο ναός τον οποίον έκτισε ο Σολομών, αλλά ήταν ο ναός του Ηρώδη του βασιλέα που κτίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο των ναών του Σολομώντα και του Ζωροβάβελ. Ο ναός του Σολομώντα διαιρούνταν σε 3 μέρη. Είχαμε τα Άγια των Αγίων που αποτελούσε άδυτο, τα Άγια που ήταν δηλαδή ο κύριος ναός, καθώς και ο πρόναος δηλαδή η αυλή. Στο πρώτο μέρος, τα Άγια των Αγίων, έμπαινε μόνο ο αρχιερέας κατά την ετήσια εορτή του εξυλασμού. Η σπουδαιότητα του μέρους αυτού αναδεικνύεται από το ότι σε αυτό φυλάσσονταν τα σύμβολα της Ιουδαϊκής θρησκείας και της παρουσίας του Θεού, όπως η κιβωτός της Διαθήκης με τις πλάκες του νόμου, η ράβδος του Αρών που βλάστησε και η στάμνα με το μάνα. Στο δεύτερο χώρο του ναού του Σολομώντα υπήρχε ο κυρίος ναός, δηλαδή τα Άγια. Εκεί υπήρχε ο βωμός του θυμιάματος, από όπου οι ιερείς προσέφεραν το θυμίαμα. Στο χώρο αυτόν γινόταν επίσης το άναμα της επτάφωτης λιχνίας και υπήρχε η τράπεζα της προθέσεως για την ανανέωση των 12 άρτων, σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε στο Γάμα Βασιλειών, κεφάλαια 40-48. Στον πρόναο υπήρχε ο βωμός των θυσιών και ο βωμός των ολοκοφτωμάτων. Οι πιστοί, πρέπει να τονιστεί, πως δεν μπορούσαν να εισέλθουν σε κανένα άλλο μέρος του ναού εκτός από τον πρόναο, όπου εκδήλωναν την ευσέβειά τους εις τα σαυλάς του Κυρίου. Για την Ιουδαϊκή παράδοση, ο ναός ήταν ένας και κεντρικός, αυτός του Σολομώντα. Βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ και οποιοδήποτε επιθυμούσε να προσκυνήσει ή να τιμήσει τον Θεό ήταν υποχρεωμένος να πάει στα Ιεροσόλυμα και να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στο ναό του Σολομώντος. Ήταν χαρακτηριστικός ο διάλογος του Ιησού με τη Σαμαρίτισσα πάνω στο ζήτημα του τόπου λατρείας του Θεού. Ο διάλογος αυτός δείχνει και το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζονταν την εποχή εκείνη, ακριβώς πάνω στο ζήτημα του πού θα έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός. Ενώ λοιπόν στην εβραϊκή παράδοση ο ναός είναι ένας, οι ειδωλολατρικοί ναοί των άλλων λαών γύρω από τον Ισραήλ ήταν πολλοί. Είχαν όμως ένα κοινό γνώρισμα με το ναό των Ιουδαίων. Ήταν και αυτοί ως τόποι, ήταν τόποι κατοικίας του Θεού, όπου εικονίζονταν ο Θεός με το άγαλμά του. Στους ειδωλολατρικούς λαούς, ο λαός, όπως ακριβώς και στον Ιουδαϊκό ναό, έπρεπε να συνεθρίζεται έξω από το ναό, στις αυλές, όπου και στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν μεγάλα θυσιαστήρια και όλα εκείνα τα αναγκαία σκεύη για τη λατρεία του Θεού. Επιστρέφοντας τώρα στην εβραϊκή και χριστιανική παράδοση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι ο Κύριος μετέβαινε συχνά στο ναό του Σολομώντος κατά τις εορτές και δίδασκε στο συνεθριζόμενο λαό. Μάλιστα, μιλάμε ιδιαίτερο σεβασμό για τον ναό, τονίζοντας ότι αυτός είναι οίκος του πατρός του, όπως ακριβώς το συναντάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, στίχο 16. Σε αντίθεση τώρα με τα προχριστιανικά δεδομένα και την παράδοση την Ιουδαϊκή, στο χριστιανικό ναό ο λαός λατρεύει τον Θεό εντός αυτού. Αυτό δικαιολογεί και τον ιδιαίτερο διάκοσμο που βρίσκεται στο εσωτερικό κάθε ναού. Ο ναός πλέον κατανοείται με όρους εκκλησιολογικούς και ευχαριστιακούς. Ο λαός του Θεού συνάζεται εν εκκλησία, συγκροτεί το σώμα του Χριστού και συμμετέχει στα μυστήρια με κορυφαίο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Εκτός λοιπόν από συμβολικός τόπος κατοικίας του Θεού, ο ναός εξελίσσεται και σε χώρο λατρείας και σύναξης της κοινότητας. Αναδεικνύεται πλέον ο ναός και κατανοείται ως ο κατάλληλος τόπος προσευχής, ως οίκος Άγιος, με την έννοια ότι ο κάθε χριστιανός ως ναού θεουζόντος καλλιεργεί εντός αυτού την προσωπική του αγιότητα. Μεταξύ τώρα αρχαιοελληνικής σκέψης και εβραϊκής παράδοσης συναντάμε μια ιδιοποιώ διαφορά. Στο χριστιανισμό και κυρίως στην Ορθοδοξία, ο ναός έχει εντελώς διαφορετική λειτουργία και εξυπηρετεί διαφορετικές αντιλήψεις. Πιο συγκεκριμένα, ο ναός στη χριστιανική θρησκεία δεν θεωρείται επουδενή κατοικία του Θεού. Θα λέγαμε πως απλά είναι ο χώρος όπου συνάζεται και στεγάζεται η Εκκλησία, δηλαδή το σύνολο των πιστών, της οποίας το όνομα προέρχεται από το ρήμα «εκαλέω εκαλώ», που σημαίνει «συνάζω». Έτσι, με τον όρο «Εκκλησία» εκφράζουμε το κυριότερο γνώρισμα του λατρευτικού χώρου, που είναι η συνέλευση των μελών της Εκκλησίας με σκοπό την προσευχή και τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Ο χριστιανισμός στα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν είχε τη δυνατότητα ως εκκλησία να καθιερώσει ειδικούς χώρους ως λειτουργικούς τόπους. Γι' αυτό και οι μαθητές του Κυρίου συνέχιζαν την επαφή τους με το Ιερό των Ιεροσολύμων και τη συναγωγή, ενώ τελούσαν το Κυριακό δείπνο κατηδίαν σε ιδιωτικούς οίκους μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Την κλάση του Άρτου ως ευχαριστιακό γεγονός την τελούσαν στο Υπερό, στο οποίο είχε τελεστεί και ο μυστικός δείπνος. Εκεί στο Υπερό, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, έγινε και το γεγονός της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος με αυτές 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Η οικία του Υπερώου βρίσκονταν στο λόφο της Ιερουσαλήμ και είχε ένα ισόγειο και έναν όροφο. Ο τύπος αυτός αποτέλεσε τον πρώτο ναό της Αποστολικής περίοδου, αν και θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν είναι ο μόνος. Μπορούμε να παρατηρήσουμε επίσης ότι τα στοιχεία των πρώτων αυτών τόπων συγκέντρωσης των χριστιανών προδιαθέτουν για το βασικό ρυθμό των πρώτων χριστιανικών εκκλησιών που θα αναγερθούν αργότερα σύμφωνα με το ρυθμό της Βασιλικής. Έτσι λοιπόν, οι Απόστολοι και οι Χριστιανοί των πρώτων αιώνων, κάθε φορά που επιθυμούσαν να επιτελέσουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου εκτός Ιερουσαλήμ, δίδασκαν πρώτα στη συναγωγή και κατόπιν συνάζονταν σε ιδιωτικούς χώρους. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την σύνδεση μεταξύ της συναγωγής και των τοπικών εκκλησιών. Αργότερα, η ανάγκη της σύναξης των πιστών για κοινή προσευχή και τέλεση της Θείας Ευχαριστίας οδήγησε στη χρήση ευρύχωρων οικειών πλουσίων χριστιανών που άνοικαν στην κάθε χριστιανική κοινότητα. Έτσι, ενώ η προσευχή και η ακρόαση του Κηρύγματος των Αποστόλων μπορούσε να γίνει δημόσια, το μυστήριο της κλάσης του Άρτου έπρεπε να γίνει σε ιδιωτικό χώρο. Η παραπάνω περιγραφή δικαιολογεί και την αναφορά του Αποστόλου Παύλου σε κατοίκον εκκλησίες από τις οποίες ο ίδιος πέρασε. Είναι χαρακτηριστικά τα κείμενα μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έτσι λοιπόν ακούμε τον Αποστόλο Παύλο να λέει «Ασπάσαστε και την κατοίκον αυτών εκκλησία» στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 16:5. Ενώ αλλού τον ακούμε να λέει «Ασπάζονται ημάς η εκκλησία της Ασίας, ασπάζεται ημάς εν Κυρίω πολλά ακύλας και πρίσκυλα, συν την κατοίκον αυτών εκκλησία» στο Α Κορινθίους 16,19, ενώ ακόμα και τον ακούμε να λέει «Ασπάζεστε τους εν Ελαοδική αδελφούς και νυμφάν και την κατοίκον αυτήν εκκλησία» στο Κολασαΐς 4,15. Η παραπάνω αναφορά του Αποστόλου Παύλου στον όρο κατοίκον εκκλησία δικαιολογεί και την οικειότητα των ακροατών του στην παρουσία κατοίκων εκκλησιών μέσα στην κοινότητα. Με τον όρο κατοίκον εκκλησία δηλώνεται η σύναξη της κοινότητας για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Φυσικά είναι καλό να διευκρινιστεί πως ο όρος αυτός κατοίκον εκκλησία χρησιμοποιείται κατά την Αποστολική εποχή όχι για να δηλώσει την χριστιανική οικογένεια του καθενός από τους χριστιανούς ξεχωριστά, αλλά κυρίως για να δηλώσει τον χώρο στον οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Υπό αυτή την έννοια, η οικία του καθενός και η Εκκλησία συνδέονται μονάχα μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό γιατί η οικία εκφράζει μια κοσμική πραγματικότητα. Είναι ο χώρος τον οποίο φιλοξενείται και μένουν τα μέλη μιας οικογένειας. Ενώ η εκκλησία είναι εκείνη η μυστηριακή κοινότητα που έχει ως κύριο στόχο και σκοπό της την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας με την οποία και θα έρθει σε επαφή με το μυστηριακό σώμα του Χριστού. Άρα, κατοίκον εκκλησία για τους πρώτους χριστιανικούς και αποστολικούς χρόνους είναι το σπίτι εκείνος το οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Ο διαχωρισμός υπήρξε εξαιτίας του γεγονότος πως οι χριστιανοί προσεύχονταν στο ναό του Σολομώντα ή στις συναγωγές αλλά τελούσαν την Θεία Ευχαριστία σε οίκους, σύμφωνα με την προτροπή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που συναντάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιον 22 στίχο 19, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κατοίκων εκκλησίας βρέθηκε στη Δούρα Ευρωπό, πολύ κοντά στα ανατολικά σύνορα της Αυτοκρατορίας. Ο οίκος συγκεντρώσεων της Δούρας κατασκευάστηκε το 231 με 232 ως μια κοινή αστική κατοικία περίστηλου τύπου και μετατράπηκε σε χώρο λατρείας μετά το 240 και καταστράφηκε το 257, λίγο πριν την κατάληψη της πόλης από τους Πέρσες. Αρχικά ενοποιήθηκαν δύο δωμάτια για να χωρούν ένα μεγάλο αριθμό πιστών και δημιουργήθηκε μια εξέδρα στον ανατολικό τείχο για τον επίσκοπο. Το βορεινό δωμάτιο διαμορφώθηκε σε βαπτιστήριο με την προσθήκη κτιστής δεξαμενής και διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες με χριστιανικά θέματα, όπως η παράσταση των μυροφόρων στον τάφο του Χριστού. Η τέλεση λοιπόν της Θείας Ευχαριστίας σε αίθουσες τις οποίες διέθεταν εύποροι χριστιανοί για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των τότε χριστιανών διατηρήθηκε μέχρι και τις αρχές του 2ου αιώνα, όπου αυξανόμενος αριθμός των πιστών καθώς και ο κίνδυνος διασπάσεως επέβαλε την παρουσία πρώτων μόνιμων τόπων λατρείας. Έτσι, πολύ πιο πριν το 200 μετά Χριστόν άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι μόνιμοι τόποι λατρείας, οι οποίοι και ονομάζονταν ευκτήρι οίκοι ή και κυριακά. Κυριακιά ακριβώς γιατί σε αυτούς τελούνταν η Θεία Ευχαριστία. Ιδιαίτερη σημασίας αποτελεί η μαρτυρία του Φέληξ, πατέρα της Δυτικής Εκκλησίας, ο οποίος αναφέρει ότι περίπου στο 200 μετά Χριστόν ήταν διαδεδομένη στην εποχή του η χρήση αυτοτελών τόπων χριστιανικής λατρείας. Μεταξύ πρώτου και δευτέρου περίπου αιώνα δεν έχουμε καμία μεγάλη αλλαγή όσον αφορά την τέλεση, τον χώρο της τέλεσης Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιείται και το υπερώο καθώς και η ιδιωτική οίκη, οι οποίοι βρίσκονται σε γενική πρακτική. Από τα τέλη όμως του δευτέρου αιώνα παρατηρείται εντός των ιδιωτικών οίκων να διαμορφώνεται ένας συγκεκριμένος χώρος που δεν χρησιμοποιούνταν για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για λατρευτικούς λόγους. Κατά την περίοδο των διωγμών, οι χριστιανοί χρησιμοποιούνσαν για τις συγκεντρώσεις τους απόμερες οικίες, χώρους στην Ήπεθρο, σπήλαια και κυρίως τις κατακόμβες όπου συνάζονταν μυστικά τη νύχτα. Οι πρώτοι ιδιόκτητοι χριστιανικοί ναοί κτίζονται από το τέλος του 2ου αιώνα χάρη στην ένταξη των χριστιανικών κοινοτήτων στις λεγόμενες ταφικές εταιρείες. Σύμφωνα με το Ρωμαϊκό Δίκαιο, οι ταφικές εταιρείες είχαν το δικαίωμα να έχουν ιδιόκτητο χώρο συνάθρησης των μελών τους και δικό τους κημητήριο. Η χρήση των παραπάνω ναών ήταν περιστασιακή κατά τους τρεις πρώτους αιώνες που διήρκησαν οι διωγμοί των χριστιανών. Τα κτίσματα αυτά θα πρέπει να πούμε πως ήταν ταφικά και όχι ναοί με τη μεταγενέστερη έννοια, καθώς και η χρήση τους ήταν εκ περιτροπής για λειτουργικούς κυρίους λόγους και ή για λόγους ανάγκης εξαιτίας των δύσκολων περιστάσεων που συναντούσαν οι χριστιανοί. Αυτοί οι πρώτοι ναοί ήταν στραμμένοι συνήθως προς την Ανατολή, είχαν απλό σχήμα και έμοιαζαν με τις μετέπειτα βασιλικές ή κυρίως με τα περίκεντρα και οκταγωνικά κτίρια. Ονομάζονταν ευκτήρια, κυριακά, βασιλικές και μαρτύρια, αφού ήταν συνήθως κτισμένες πάνω σε τάφους μαρτύρων. Η ανέγερση των ναών πάνω από τους τάφους των μαρτύρων δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο χριστιανισμός την περίοδο για την οποία συζητάμε χαρακτηρίστηκε ως ταφική εταιρεία, πράγμα που έδινε και το δικαίωμα του ιδιωτικού κημητηρίου. Η αρχαιότερη περιγραφή χριστιανικού ναού που έχουμε για την περίοδο αυτήν αφορά το ναό του Παυλίνου στην Τύρο 313 με 322 μετά Χριστόν, η οποία περιγράφεται από τον εκκλησιαστικό ιστορικό Ευσέβιο. Ο ναός αυτός φαίνεται ότι διέθετε τα τρία βασικά μέρη ενός χριστιανικού ναού, δηλαδή Νάρθηκα, κυρίως ναό και Ιερό Βήμα. Όλοι οι ναοί της περιόδου την οποία συζητούμε είχαν απλή διακόσμηση με συμβολικές παραστάσεις ή καθαρά διακοσμητικές εικόνες. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ναούς δημεύθηκαν κατά τη διάρκεια των διωγμών εναντίον των χριστιανών, κυρίως από τον Δέκιο, και αποδόθηκαν αργότερα πίσω σε αυτούς. Μετά τις αρχές του 3ου αιώνα αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί, και στο διάστημα των τριών αιώνων που μεσολαβεί, οι λατρευτικοί χώροι του χριστιανισμού διέρχονται από στάδια εξέλιξης. Μέχρι και τις αρχές του 3ου αιώνα, οπότε και εμφανίζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί, οι λατρευτικοί χώροι του χριστιανισμού περνάνε από διάφορα στάδια εξέλιξης. Αρχικά, όπως προείπαμε, οι αίθουσες στις οποίες συναντούνταν οι χριστιανοί ανήκαν σε εύπορους ιδιώτες, τις οποίες παραχωρούσαν στην τοπική εκκλησία για να καλυφθούν οι λατρευτικές ανάγκες της κοινότητας. Κατόπιν, με την αύξηση του αριθμού των χριστιανών και των λατρευτικών αναγκών, οδηγήθηκαν οι πιστοί στην ανάγκη της ίδρυσης και ανέγερσης ναών. Και τελικά, όταν ο χριστιανισμός ενισχύθηκε σημαντικά, αλλά μεσολάβησε και χρόνος από τους διωγμούς, δόθηκε τελικά η ευκαιρία στους χριστιανούς να αποκτήσουν τους πρώτους αυτοτελείς ναούς τους, στους οποίους και μπορούσαν να τελέσουν την Θεία Ευχαριστία. Μέχρι σε αυτό το σημείο κάναμε μία μικρή ιστορική αναφορά στην ναοδομία από τα εβραϊκά χρόνια μέχρι και τους πρώτους, μέχρι και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κατόπιν στην εκπομπή μας για να εξετάσουμε την παρουσία πλέον της εξελιγμένης ναοδομίας από τον 3ο-4ο αιώνα μέχρι και σήμερα.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την ιστορική εξέλιξη του Ιερού Ναού. Βλέπουμε την αρχή της ναοδομίας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και την πορεία της μέσα στους αιώνες μέχρι και στο σήμερα. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας είδαμε τους ναούς και την αντίληψη στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα, είδαμε το ναό του Σολομώντα στο εβραϊκό περιβάλλον και εξετάσαμε την παρουσία των πρώτων χριστιανικών ναών από τον πρώτο αιώνα μέχρι και τον τρίτο αιώνα. Τονίσαμε ιδιαιτέρως πως η περίοδος των διωγμών ήταν μια περίοδος που δεν βοηθούσε στην ανέγερση περικαλών ναών, αλλά δεν βοηθούσε και στην δημιουργία ευτήριων οίκων. Η περίοδος των διωγμών ήταν μια ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδος για τον χριστιανισμό. Αυτό οδήγησε να μην έχουμε την παρουσία ιερών ναών μέχρι και τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά τον τέλος των διωγμών, η Χριστιανική Εκκλησία άρχισε να αναγείρει μεγάλους ναούς σε ολόκληρη την επικράτεια για να καλύψει τις λατρευτικές ανάγκες του μεγάλου αριθμού των πιστών που ολοένα και αποκτούσε. Έτσι, η αύξηση των χριστιανών, η διάδοση της χριστιανικής πίστης στην τότε γνωστή οικουμένη αλλά και τα μεσοδιαστήματα ειρήνης ανάμεσα στους μεγάλους διωγμούς κατά των χριστιανών είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους άρχισαν να αναγείρονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί. Πλέον από το 313 και μετά οι χριστιανοί ήταν σε θέση να αναγείρουν μεγαλοπρεπείς ναούς και να δοξάζουν ελεύθερα το όνομα του Κυρίου. Στην καινούργια αυτή προσπάθεια των χριστιανών για ανέγερση νέων ναών, βοηθός και σύμμαχος βρέθηκε ο βασιλέας και Άγιος ο Μέγας Κωνσταντίνος μαζί με την μητέρα του Αγία Ελένη, ξεκινούν και αναγείρουν πολύ πιο μεγαλοπρεπείς ναούς από αυτούς που είχε εγκρεμίσει ο Διοκλητιανός, καθώς και ναούς μοναδικούς τόσο σε κομψότητα και διακόσμηση, όσο και μορφή σε σχέση με τα άλλα κτίσματα της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Χαρακτηριστικό αυτής της προσπάθειας είναι τα λόγια του Μεγάλου Κωνσταντίνου τα οποία μας διασώζει ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Εκεί λοιπόν στον βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφέρεται ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είπε τα εξής: «Επίγομαι γουν λέει και τους ώμους αυτούς υποσχών τους εμούς των αγιότατων σιήκων ανανεώσαστε». Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε το ενθουσιαστικό πνεύμα που επικρατούσε τον πρώτο καιρό αμέσως μετά το 313, δηλαδή το διάταγμα των Μεδιολάνων, δηλαδή την ελευθερία της λατρείας του Θεού, πράγμα το οποίο αρχίζει και διαφαίνεται μέσα στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Βέβαια, οι χριστιανοί τον πρώτο καιρό χρησιμοποίησαν τα υπάρχοντα σχέδια αποσχήρηματα κτηρίων και δεν επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός νέου αρχιτεκτονικού ρυθμού ώστε να διαφέρουν οι χριστιανικοί ναοί εξωτερικά από τους ναούς των εθνικών. Άλλωστε, η διαμόρφωση ενός νέου αρχιτεκτονικού ρυθμού θα απαιτούσε ιδιαίτερα πολύ χρόνο. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει άμεσα τους χριστιανούς της εποχής είναι απλά να οικοδομήσουν ναούς ώστε να μπορούν μέσα σε αυτούς να δοξολογούν το όνομα του Κυρίου. Αυτή η στάση ζωής των χριστιανών της εποχής που θεωρεί την ανέγερση ενός ναού ως αφορμή για δοξολογία προς τον Θεό καταδεικνύεται και στον ψαλμικό στίχο που ψέλνεται κατά τα εγγένεια του Θεού «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών». Μάλιστα εμφανίζεται και η τάση «Οι νέοι ναοί» να προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση και να διαφοροποιούνται εξ ολοκλήρου από τους ειδωλολατρικούς ναούς που μέχρι πρότινος υπήρχαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό λοιπόν και ο Μέγας Κωνσταντίνος τονίζει πως ένας ναός θα πρέπει να έχει άπειρο φως, φεδρότητα, να είναι πολύ κρήτων την αγλαΐαν και τον απανταχού βέλτιον και πάντα τα καλλιστεύματα πόλεως υπό του κτίσματος τούτου νικάσθε. Την ίδια ώρα όμως έχουμε και τον Άγιο Γρηγόριο Επίσκοπο Νήσις, ο οποίος αναρωτιέται γύρω από την ύπαρξη του Θεού και στην ουσία στοιχειοθετεί και το ζήτημα της ναοδομίας. Τον ακούμε να λέει πώς παραστήσω το άειλον, πώς να δείξω το αηδές, πώς διαλάβω το αμέγεθες, το άποσον, το άπιον, το ασχημάτιστον, το μήτε τόπο, μήτε χρόνο ευρισκόμενον, το εξώτερον παντός πειρασμού και πάσης οριστικής φαντασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις
εμφανίζει και παρουσιάζει και το θεολογικό πρόβλημα γύρω από την ενέγερση ενός χριστιανικού ναού για την εποχή που συζητάμε. Οι χριστιανοί αμέσως μετά την λήξη της περίοδου των διωγμών έρχονται σε επαφή και με τη θεολογία τους και αναρωτιούνται το πώς είναι δυνατόν να αναγείρουν έναν χώρο μέσα στον οποίο θα δηλώνεται η παρουσία του Θεού, δεδομένου φυσικά του γεγονότος ότι για την ορθόδοξη θεολογία ο Θεός δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο χώρο, αφού ο ίδιος είναι πανταχού παρόν. Σκοπός τώρα της εκκλησιαστικής κοινότητας δεν ήταν να διαμορφωθεί ένας καινούριος αρχιτεκτονικός ρυθμός γύρω από την ανέγερση των ναών. Η ανάγκη ήταν να αναγερθούν μεγαλοπρεπή μνημεία προς τιμήν του Βασιλέα Χριστού, ο οποίος και βοήθησε την εκκλησία του να βγει θριαμβεύουσα μέσα από την δοκιμασία των διωγμών. Στη συνέχεια της παραπάνω σκέψης, η Εκκλησία δανείστηκε αρχιτεκτονικούς τύπους ναών από τον ελληνικό περίγυρο, μέσα στον οποίο και εμφανίστηκε η ίδια η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη αυτή φάση έχουμε την ναοδομία, η οποία αποτελούνταν από τη βασιλική για λατρευτικούς κυρίους λόγους, τον περίκεντρο ναό για τα βαπτιστήρια και μία μεταγενέστερη εξέλιξη αρχιτεκτονικού τύπου, ο οποίος προήλθε από τη μίξη της βασιλικής και του περίκεντρου τύπου και είναι η βασιλική Μετρούλο. Οι περίφημες λοιπόν παλαιοχριστιανικές βασιλικές αποτελούσαν επιμήκη κτίρια μεγάλα σε μέγεθος που χρησιμοποιήθηκαν πρώτα κατά την παλαιοχριστιανική εποχή για να στεγάσουν την λατρεία της νέας θρησκείας. Κυριάρχησαν κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Ο τύπος αυτός του ναού έχει καταγωγή από τη Ρωμαϊκή Βασιλική, που ήταν δημόσιο κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως χώρος δημοσίων συνεδριάσεων, εμπορικών συναλλαγών και ως δικαστήριο. Η Χριστιανική Βασιλική ήταν επίμηκες κτίριο που εσωτερικά διαιρούνταν με σειρές κοιώνων σε κλήτη, τα οποία μπορεί να ήταν 3, 5, 7 ή 9. Από τον αριθμό που είχαν τα κλήτη, η Βασιλική ονομάζονταν τρίκλητη, πεντάκλητη, επτάκλητη ή εννιάκλητη. Το μεσαίο κλήτος της βασιλικής, το οποίο οδηγούσε στην κεντρική ωραία πύλη, ήταν πάντα ευρύχωρο και ψηλότερο. Οι κύονες, οι οποίοι χώριζαν τα κλήτη μεταξύ τους, ήταν συνήθως απλοί, χωρίς ραβδόσεις και κατέληγαν σε κορινθιακού τύπου κυονόκρανα. Τα κενά μεταξύ των κυώνων ενώνονταν πάντοτε με τόξα. Πάνω από τα κλήτη υπήρχαν υπερώα τα οποία χρησίμευαν ως γυναικονίτες. Οι τείχοι μέχρι το ύψος των τόξων καλύπτονταν από ορθομαρμαρώσεις, πάνω από τις οποίες άρχιζε η διακόσμηση του ναού κυρίως με ψηφιδωτά. Το μεσαίο κλήτος της βασιλικής, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο, καλύπτονταν από αμφικλινή στέγη, ενώ τα πλάγια κλήτη σκεπάζονταν από μονόριχτη στέγη. Ο αρχιτεκτονικός τύπος της βασιλικής επικράτησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οι αρχαιότερες βασιλικές που οικοδομούνται επί Μεγάλου Κωνσταντίνου βρίσκονται στη Ρώμη και στην Παλαιστίνη. Ο πρώτος ναός του οποίου κτήτορας ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι η βασιλική του Αγίου Ιωάννη στο Λατερανό, στη Ρώμη, η οποία είναι πεντάκλητη βασιλική, κτίσμα από το οποίο δεν έχουν διασωθεί πολλά πράγματα. Κτίσμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου αποτελεί και ο πρώτος ναός, ο αφιερωμένος στον Απόστολο Πέτρο και ο οποίος είχε κτιστεί πάνω από τον τάφο του Αποστόλου εκτός των τυχών της Ρώμης. Σήμερα δεν σώζονται παρά μόνο τα θεμέλια του ναού, ενώ μεταξύ του 1505 και 1613 αντικαταστάθηκε από το οικοδόμο που βλέπουμε σήμερα στην καρδιά του Βατικανού. Και αυτός ο ναός ανήκει στον τύπο της πεντάκλητης βασιλικής. Την ίδια τακτική με τον χριστιανικό τύπο ναοδομίας της βασιλικής θα ακολουθήσει και στην Παλαιστίνη, κτίζοντας ο Μέγας Κωνσταντίνος μεγαλοπρεπείς βασιλικές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ναό της Γενέσεως στη Βηθλεέμ και το ναό του Πανέγιου Τάφου, το ναό των Ελαιών και αυτόν στη Χεβρώνα παρά την Δρή Μαυρή. Τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν πλέον το Βυζαντινό κράτος ισχυροποιείται και η Ορθοδοξία κυριαρχεί, τότε κάνει την εμφάνισή του ο τύπος της Τρουλαίας Βασιλικής. Η παλαιοχριστιανική λοιπόν βασιλική, στα χρόνια του Ιουστινιανού, εμπλουτίστηκε με νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία.
Σκοπός ήταν οι ναοί να γίνουν πιο επιβλητικοί και να αποκτήσουν μεγαλύτερη έγκλη. Έτσι λοιπόν, το μήκος του ναού περιορίστηκε και το κεντρικό του τμήμα καλύφθηκε από τρούλο. Κορυφαίο δείγμα αυτού του ναού αποτελεί η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, έργο των μεγάλων αρχιτεκτώνων Ανθέμιου από τη Στράλης και Ισιδώρου από τη Μίλητο. Η ανέγερση της Αγίας Σοφίας οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου αρχιτεκτονικού τύπου αυτού της Τρουλαίας Βασιλικής. Με την Τρουλαία Βασιλική συνενώθηκαν τα στοιχεία δύο οικοδομικών τύπων προηγούμενων αιώνων του 4ου και του 5ου αιώνα. Με την εμφάνιση της Τρουλαίας Βασιλικής πλέον διαγράφεται σταδιακά στην κάτωψη του ναού το σχήμα του Σταυρού. Κατά την ανοικοδόμηση της Ιουστινιάνιας Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη μετά το 740 από τον Κωνσταντίνο Κοπρόνιμο τον 5ο, προσθέθηκε τρούλο στο τύμπανο στην παραδοσιακή Παλαιοχριστιανική Βασιλική, δημιουργώντας έτσι ένα μεικτό αρχιτεκτονικό τύπο που συναντάμε κυρίως σε παλαιολόγιους ναούς. Κατά τον επόμενο αιώνα, τον 7ο αιώνα, ο τύπος εξελίσσεται οικοδομικά και μετεξελίσσεται πλέον στο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό. Την ίδια εποχή βελτιώνεται η διακόσμηση του ναού με ψηφιδωτά υψηλής τεχνολογίας και ζωγραφικές παραστάσεις. Ο τεράστιος όγκος του ναού, το μεγάλο ύψος, ο τεράστιος τρούλος και ο τρόπος που το φως εισέρχεται μέσα σε αυτόν από τα παράθυρα ενισχύουν την επιβλητικότητα που εκπέμπει ο ναός αυτού του τύπου. Πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά για μια βασιλική με περιορισμένο μήκος στην οποία προστίθεται ένας τρούλος στη στέγη του Μεγάλου Κλήτους. Στην Θεσσαλονίκη, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σώζεται ένα από τα αξιολογότερα μνημεία του τύπου αυτού, η Αγία Σοφία. Ο ναός κτίστηκε πάνω σε παλαιότερη βασιλική και η χρονολόγησή του ανάγεται σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες στον 7ο αιώνα. Ο τρούλος του ναού υψώνεται σε χαμηλό τύμπανο και στηρίζεται στα τόξα των τεσσάρων καμαρών που φέρουν ογκώδιοι σπεσί. Οι πεσί διαλύονται σε επάλληλα τοξωτά ανοίγματα ώστε τελικά να ελαφρύνουν την εντύπωση που δίνει το κτίριο και να δημιουργήσουν γωνιακά διαμερίσματα. Το σχήμα του Σταυρού είναι εμφανές στο εσωτερικό του ναού, ενώ η πρόθεση και το διακονικό δεν αντιστοιχούν στα πλάγια κλήτη. Τα πλάγια κλήτη και ο Νάρθικας περιβάλλουν το ναό σαν ένα είδος περίστοου. Οι αναλογίες του ναού εξωτερικά δίνουν την αίσθηση ενός ογκώδους μνημειώδους κτηρίου. Κατά την ίδια περίοδο, μεταξύ του 7ου και 8ου αιώνα, θα επιβιώσει και ο τύπος της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του αρχιτεκτονικού τύπου ναοδομίας είναι η λεγόμενη Βασιλική του Οσίου Νίκονος στη Σπάρτη. Με τη λήξη της οικονομαχίας το 843 και την άνοδο πλέον στην αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης των Μακεδόνων εγκαινιάζεται μια περίοδος σταθεροποίησης και ενίσχυσης της πολιτικής δύναμης του Βυζαντίου. Η ανακατάληψη στρατιωτικών σημείων από τους Άραβες αλλά και η νίκη κατά των Βουλγάρων το 1014 δημιούργησαν κατάλληλες προϋποθέσεις για ευημερία και δημιουργία σε όλους τους τομείς. Έτσι, κατά τον 9ο με 10ο αιώνα παρατηρείται έντονη οικοδομική δραστηριότητα τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας. Ο τύπος της βασιλικής μετρούλο που συναντάμε την προηγούμενη περίοδο αρχίζει σιγά σιγά να εντοπίζεται σε πολλά μνημεία ακολουθώντας όμως μια εξελικτική πορεία. Την περίοδο αυτή θα εμφανιστεί ο προδρομικός τύπος του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού μετρούλο που προκύπτει από τον συνδυασμό του ελεύθερου σταυροειδούς και της τρίκλητης θολωτής βασιλικής. Αυτός ο αρχιτεκτονικός ρυθμός εμφανίζεται πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια επικράτησε σε όλο τον τότε Βυζαντινό κόσμο. Ο ναός κτίζεται σε σχήμα σταυρού με κλήτη και στεγάζεται με τρούλο που στηρίζεται εκεί που τέμνονται οι δύο κεραίες του σταυρού. Ο σταυρός εγγράφεται μέσα σε τετράγωνο, ενώ το ιερό καταλήγει σε τρεις κόνχες. Ο ρυθμός αυτός, δηλαδή ο σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, έφτασε στην ακμή του στον 11ο με 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Σε μερικούς ναούς υπάρχουν 5 τρούλοι, ένα στο κέντρο και από ένας σε κάθε κεραία του σταυρού. Τέλος, η δημιουργία κονχών στη βόρεια και στη νότια πλευρά του ναού
χαρίζουν ομορφιά και χάρη, αυξάνοντας παράλληλα τον εσωτερικό χώρο. Σε αυτόν τον ρυθμό το κτίσμα είναι σχεδόν τετράγωνο, ενώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του σχηματίζεται ένας σταυρός που καλύπτεται από έναν ή και πέντε τρούνους. Κατά την περίοδο του 13ου αιώνα δεν έχουμε την παρουσία καινούριων αρχιτεκτονικών τύπων, αλλά την επαναδιατύπωση και εμπλουτισμό των παλαιότερων. Η ανακατάληψη της φραγκοκρατούμενης Κωνσταντινούπολης το 1261 από τον Μιχαήλ 8 τον Παλαιολόγο οδηγεί σε μια νέα περίοδο τη βυζαντινή τέχνη. Οι παλαιότεροι αρχιτεκτονικοί τύποι συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται καθ' όλη την διάρκεια της βυζαντινής αυτής περίοδου και στον ελλαδικό χώρο εμφανίζεται ένας νέος τύπος ναού, ο Σταυρεπίστεγος, που θα διαδοθεί στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Ο καινούριος αυτός αρχιτεκτονικός τύπος ναού αρχίζει και αποκτά καινούργια και μεγάλη ιδιαίτερη διάδοση και χρησιμοποιείται κυρίως στον ελλαδικό χώρο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για την πόλη της Θεσσαλονίκης που κατά τον 14ο αιώνα γνωρίζει πολιτιστική άνθηση. Εδώ σώζεται ένας μεγάλος αριθμός μνημείων του 14ου αιώνα. Οι ναοί αυτής της περίοδους ανήκουν σε διάφορους αρχιτεκτονικούς τύπους με κυρίαρχο αυτόν του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με περίστοο. Οι Άγιοι Απόστολοι, η Αγία Κατερίνη, ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός, η Μονή Βλατάδων, ο Ναΐσκος του Σωτήρος και ο Άγιος Παντελεήμων είναι κάποια από τα μνημεία που σώζονται σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μαρτυρούν τη σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα και κατ' επέκταση την οικονομική ευμάρεια της πόλης κατά τον 14ο αιώνα. Κατά την ίδια περίοδο του 14ου αιώνα στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του Μοριά στο Μιστρά, εμφανίζεται μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική κίνηση στην περιοχή. Εδώ δημιουργείται ένα νέο κέντρο με επαφές με την πρωτεύουσα όπου διαμορφώνονται οι νέες τάσεις της τέχνης και έτσι τα πρωτοποριακά ρεύματα μεταλαμπαδεύονται στο νότιο ελλαδικό χώρο. Αντιπροσωπευτικά μνημεία της περίοδου στο Μιστρά είναι η Παναγία η Οδηγήτρια που χρονολογείται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα και η Παναγία η Περίβλεπτος που χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του. Κατά τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας μέχρι και τις αρχές του 17ου αιώνα διατηρούνται τα βυζαντινά πρότυπα. Με το πέρασμα όμως του χρόνου τα κοινά γνωρίσματα με τη βυζαντινή ναοδομία μειώνονται στο ελάχιστο. Τώρα εμφανίζονται και οι πρώτες ξένες επιδράσεις, ειδικά δυτικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στα μέρη εκείνα από τα οποία πέρασε η Βενετοκρατία. Τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, τα κτίσματα τα οποία κτίζονται κυρίως είναι καθολικά μονών, ενώ αργότερα όταν χαλαρώνει ο τουρκικός έλεγχος αρχίζουν και κτίζονται περισσότερες εκκλησίες. Στο σύνολο της Ηπειρωτικής Ελλάδας επικρατεί κυρίως ο τύπος της τρίκλητης ξυλόστεγης βασιλικής, ενώ στην Ισιωτική προτιμήθηκε η μονάχα.

Στον ελλαδικό χώρο. Στοιχεία του νέου ρυθμού στη δυναοδομία είναι η αναπαραγωγή στιλιστικών μοτίβων και δομικών στοιχείων από την παλαιοχριστιανική και τη βυζαντινή εποχή, αλλά ακόμα και από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Αυτό οδηγεί στην ίδρυση μιας νέας ναοδομικής μορφολογίας, η οποία ονομάζεται την περίοδο του Όθωνα ελληνοβυζαντινός ή οθωνικός ρυθμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου ελληνοβυζαντινού ρυθμού αποτελεί η Νέα Μητρόπολη Αθηνών, έργο του Δημητρίου Ζέζου που ξεκίνησε το 1842 και αποπερατώθηκε μετά το θάνατό του το 1802. Στο συγκεκριμένο κτίριο παρουσιάζονται έντονες οι επιρροές από τη Δύση. Από τότε μέχρι και την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939 περνάμε μία περίοδο στην οποία ο ελληνοβυζαντινός ρυθμός πάβει πλέον να είναι κανόνας και πλέον αναζητούνται τα καινούργια στοιχεία μιας εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Στην μεταπολεμική περίοδο, οι καινούργοι ναοί που κτίζονται αποδεικνύουν ακριβώς την υποταγή στην παράδοση, διατηρώντας και τα στοιχεία όμως της ελληνοορθόδοξης ναοδομίας. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως πως ο νεοβυζαντινός ρυθμός της προηγούμενης περίοδους δεν εξαλείφθηκε, παρά μόνο συνέχισε να αντιγράφεται, με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε πως η πνευματική φύση της χριστιανικής λατρείας οδήγησε στο να διαμορφωθεί ήδη από πολύ νωρίς η αντίληψη σχετικά με τον χώρο στον οποίο τελείται η λατρεία του Θεού. Από την Παλαιά Διαθήκη αντλούμε τους βασικούς τύπους κατανόησης της παρουσίας του Θεού σε σχέση με τον ναό. Εκεί ο ναός αποτελεί κατοικία του Θεού. Στο χριστιανισμό πλέον ο ναός λαμβάνει την καινούρια θεολογική του σηματοδότηση στο πρόσωπο του Χριστού και στην νεοειδρυθής εκκλησιαστική κοινότητα. Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες έχουμε μια περίοδο συνύπαρξης με το Ιερό των Ιεροσολύμων και την συναγωγή στο Υπερό της Ιερουσαλήμ, καθώς και τους κατοίκων τόπου συνάντησης των πρώτων χριστιανών. Γι' αυτό και σε αυτήν την εποχή δεν έχουμε κάποιον επίσημο ρυθμό ναοδομίας, ενώ αμέσως μετά τους διωγμούς ξεκινάνε και εμφανίζονται οι πρώτοι ναοί. Οι πρώτοι αυτοί ναοί κτίζονται με γνώμονα τις ανάγκες της λατρευτικής κοινότητας και το πνεύμα ενθουσιασμού που ήθελε ναούς μεγάλους και περικαλείς που να προκαλούν την αισθητική εντύπωση στον θεατή. Άλλωστε, σε αυτή την περίοδο δανείζονται οι χριστιανοί στοιχεία από την εξωχριστιανική παράδοση με τους ρυθμούς των ναών άλλων θρησκειών, τους οποίους και ενσωμάτωσαν στη δική τους πραγματικότητα. Στη σημερινή μας εκπομπή εξετάσαμε την ιστορική πορεία της χριστιανικής ναοδομίας. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κτίσαν οι χριστιανοί τους πρώτους αιώνες τους ναούς τους και φτάσαμε μέχρι και τον 20ο αιώνα. Η σημερινή εκπομπή είχε ως κύριο στόχο να αναδείξει αυτή την ιστορική εξέλιξη της ορθόδοξης χριστιανικής ναοδομίας για να καταλήξει τελικά στην σημασία που έχει ο χριστιανικός ναός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, στην οποία εκπομπή θα εξετάσουμε τους συμβολισμούς, τα μέρη του ναού, καθώς και τη λειτουργία του καθενός από αυτά ξεχωριστά για τη ζωή της Εκκλησίας. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στα μουσικά μας ταξίδια. Με το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ταξιδευτές Πολιτισμού, που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών, καταγράψαμε γνωστά και άγνωστα τραγούδια στο ευρύ κοινό. Τραγούδια από διάφορες περιοχές, τα οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Οι μελωδικές τους γραμμές είναι ως γνωστό θεμελιωμένες πάνω στους ήχους της βυζαντινής μουσικής και μαρτυρούν για πολλωστή φορά ότι τα τραγούδια μας είναι συνυφασμένα με την ορθόδοξη παράδοση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις ποιητικές κατασκευές, όπου η θεματολογία, όπως και το εθνικό μας μέτρο, ο Ιαμβικός 15σύλλαβος, ακουμπούν τη βυζαντινή εποχή και την αρχαία. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει σκιαθήτικα τραγούδια από τη συλλογή του ιερέως Γεωργίου Ρήγα. Μια συλλογή που είχε εκδοθεί παλαιότερα από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης και έτσι σώθηκαν πολλά τραγούδια του νησιού. Ο Γεώργιος Ρήγας, διδάσκαλος, ιερέας, ασχολήθηκε με τη λαογραφία, τη βυζαντινή μουσική και την υμνογραφία. Γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 20 Νοεμβρίου του 1884 και κοιμήθη στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου του 1961. Η πνευματική του καλλιέργεια οφείλεται στους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Δεν θα μπορούσε όμως να ξεφύγει από την θρησκευτική ατμόσφαιρα του νησιού. Η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησε στο να καταγράψει σχεδόν όλα τα τοπικά δημοτικά τραγούδια. Δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, όπως προείπαμε, και είναι λάθος να θεωρηθεί πως η Σκιάθος απουσιάζει από την άειλη πολιτισμική κληρονομιά. Το πρώτο λοιπόν μας λέει: ένα καράβι από τη Χιό έρχεται το γυαλό γυαλό και έχει μέσα χιώτισες, δασκάλες και μαστόρισες. Έχει μαστόρι την Ιακή που μαστορεύουν το φιλί. Γεια σας μαστόρι την Ιακή, πόσο πουλάτε το φιλί. Της παντρεμένης 4, της χείρας 14, του κοριτσιού του Λεύθερου ένα φλουρί βενέτικο. Ένα φλουρί βενέτικο και εκείνο κασαβέτικο, δηλαδή κάλπικο, ψεύτικο. Το συγκεκριμένο ποιητικό κείμενο είχε παραποιηθεί παλιότερα λόγω άγνοιας, με αποτέλεσμα να χάνεται το νόημά του. Στην παραλλαγή της Σκιάθου συναντάμε τους μαστόρους από την Τίνο που μαστορεύουν το φιλί. Θα ακολουθήσει Καλαματιανό του έρωτα και της αγάπης. Αυτές οι δύο φαινομενικά παρόμοιες λέξεις παρουσιάζονται στα ακόλουθα δύστιχα. Ο έρωτας στην αρχή και η αγάπη στο τέλος, μέσα από όμορφες εικόνες που πλάθει η λαϊκή στιχουργία για να τονίσει πως ο διαχωρισμός των όρων είναι προνόμιο της ελληνικής γλώσσας και μόνο. Άλλωστε, ο άνθρωπος, όπως είναι φυσικό, ερωτεύεται και αγαπά. Λέει λοιπόν το δεύτερο: έστειλα τον καϊξί μου στην ταβέρνα για κρασί. Παναγιά μου, για να αργήσει να πλαγιάσουμε μαζί. Η νεαρά κόρη στέλνει τον καϊξί, τον καπετάνιο δηλαδή του καϊκιού, στην ταβέρνα για να μεθύσει, στην ουσία να αργήσει να επιστρέψει στη δουλειά του προκειμένου να πλαγιάσει με τον αγαπητικό της. Η λέξη έρωτας κακώς εννοείται ότι εκφράζει την επιθυμία για σαρκική επαφή, διότι εμπεριέχει φιλοσοφική και κοσμογονική έννοια. Γράφει ο Ησίωδος στη Θεογονία: ιδέρος ως κάλλιστος εν αθανάτηση θεής ηλισιμελής, πάντοτε θεών πάντοντα ανθρώπων δάμνατε, εν στήθε συνών και επίφρονα βουλήν. Δηλαδή, ο έρωτας που ο πιο ωραίος είναι ανάμεσα στους αθανάτους θεούς, αυτός που παραλύει τα μέλη και όλων των θεών και ανθρώπων την καρδιά, δαμάζει μέσα στα στήθη και τη συνετή τους θέληση. Η εικόνα αυτή δικαιώνεται με το δύστιχο του τραγουδιού, όπου ο άνθρωπος μεταβαίνει από τον έρωτα στην αγάπη. Το κτητικό αυτό συνέστημα τρυφερότητος. Όταν η δικιά σου γλώσσα σαν αηδόνι και λαϊδί, όλα τα πουλιά σωπαίνουν να σ' ακούσουν τη φωνή. Ακούμε λοιπόν τα δύο σκιαθήτικα τραγούδια από το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Δάφνης Ταξιδευτές Πολιτισμού. Παίζουν η μουσική Κώστας Κίκυλης βιολί, Κωστής Καλαϊτζάκης λαούτο, Κώστας Κοπανιτσάνος κλαρίνο, Ούτη Γιάννης Καμζέλας, Κανονάκι Αθηνά Κουκί και Κρουστά Νεκτάριος Πάλμος.

Το ξεσυρτό από τη Θράκη που ακολουθεί ασχολείται με τον συγκινητικό αποχωρισμό της νύφης από την παντρική εστία. «Σεις κουρίτσια και κουπέλες δεν πικραίνεστε καμπόσο, τύρθαν ξένα παλικάρια θα μας πάρουν την κουπέλα. Θα την πάνσει ξένου τόπου και συμμακρινά κουνάκια ή αλλιώς και συξένου βιλιέτη. Κι θα κάμει ξένη μάνα, ξένα αδέρφια και αξαδέρφια». Στον αποχωρισμό αυτό αναφέρεται ο Ευρυπίδης στο έργο του «Ιφηγένεια Εναυλίδη». «Αποστολέ γάρ μακάρι εμέν, αλόμως δάκνουση του στεκώντας, όταν άλλης δόμης πέδας παραδιδώ, πολλά μοχθή σας πατήρ». Είναι, λέει, ο γάμος χαρά, οι γονείς πικραίνονται όμως. Ένας πατέρας που πολύ κουράστηκε να στέλνει τα παιδιά του σε άλλα σπίτια, στα ξένα σπίτια. Στο σπίτι δηλαδή που πρόκειται να πάνε να ζήσουν με τον σύζυγό τους. Η Εκκλησία μας διδάσκει πως το μυστήριο του γάμου μέγα εστί. Γιατί? Ένεκα του γάμου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα είναι οι δύο ενωμένοι σε ένα σώμα. Ο Θεός ευλογεί την ένωση του ζευγαριού. Η συζυγική αγάπη είναι έργο που προϋποθέτει διαρκή αγώνα και από τις δύο πλευρές, μα πάνω απ' όλα θυσίες. Γι' αυτό ο αποχωρισμός από τους γονείς δεν είναι λίγος. Είναι ένα από τα τραγούδια που συνόδευαν τα γαμήλια έθιμα.

ακολουθεί μικρασιατικό τραγούδι που αναφέρεται στην αλληία, μία από τις αρχαιότερες τέχνες στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Η αλληία, το ψάρεμα με άλλα λόγια, σημαίνει την έρευνα προς έβρεση κάποιου, παράγεται από το ρήμα αλλιεύω. Ετυμολογείται εκ της αλλός, αλλιεύς, αλλιάς, άλλημος, αλληστέφανος, αλλιειδής, αλλουργής, που είναι η προφύρα δηλαδή ως αλλός έργων, άλυσος που είναι το σχοινί της Άγκυρας, από εδώ και η Πάραλος, το ένα από τα 6 πλοία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στο οποίο οι επιβαίνοντες της Παράλου, ασχέτως κατηγορίας, είτε ήταν πλήρωμα είτε επιβάτες, υπάλληλοι, θεωροί κλπ, ονομάζονταν Πάραλοι ή Παραλίτες. Στη θρησκευτική χρήση του όρου λαμβάνεται ως μεταφορική σημασία, δηλώνοντας την προσέλκυση ανθρώπων στη χριστιανική πίστη. Η λέξη αλλιεύς αναφέρεται στα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός καλεί τους επιτοπλίστων ψαράδες μαθητές του με τη φράση «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων». Η αρχαίοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς Οριγένης και Τερτιλιανός αποκαλούν τον Χριστό και τους μαθητές του «τροπικός ηχθής» και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, εν τέλει του παιδαγωγού του, στον ύμνο του προς τον Χριστό, τον αποκαλεί αλλιέα και τους χριστιανούς αγνούς ηχθείς, όπως ο Χριστός ψάρεψε τους Αποστόλους, από την κακία του πελάγους και τα εχθρικά κύματα οδηγώντας τους στη γλυκιά ζωή. Το ύψιστο και ανθρωποσωτήριο έργο της αλλιείας των ανθρωπίνων ψυχών εμπιστεύθηκε ο Κύριος στους Αποστόλους. Ούτι δε εις τους διαδεχθέντας ευαγγελιστάς ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας προς καταρτισμό των Αγίων. Γι' αυτό, κατεξοχήν έργο των κληρικών, είναι το αλλιεύειν ψυχάς. Όμως, και κάθε ευσεβής χριστιανός καλείται στο μέτρο των δυνάμεών του να υποβοηθά το έργο αυτό της αλλιείας. Τα μέσα προς την αλλιεία αυτή είναι το ιεραποστολικό οικοδομητικό κήρυγμα, η κατηχητική διδασκαλία και έργα αγάπης προς αγαθό σκοπό και προς δόξαν Θεού. Η λαϊκή μούσα λοιπόν απαθανατίζει την εικόνα της αγνότητας των ψαράδων, μα και την αγάπη τους στον τρόπο με τον οποίο δεν αρνούνται να προσφέρουν τα ψάρια που έχουν πιάσει, με το τραγούδι «Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στο Μιχαλίτσι ευγήκα. Βρίσκω ναύτες παλικάρια που ψαρεύανε τα ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια για να φάνε τα παλικάρια? Έχουμε παστά και χλώρια και 5-6 οκάδες χώρια. Πάρε βούρλα βουρλιασέτα και μπαλάτζα ζυγισέτα. Βούρλα έχω τα μαλλιά μου και μπαλάτζα την ποδιά μου». Πρέπει να πούμε ότι το τραγούδι είναι θεμελιωμένο στον ήχο λέγετο της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Ο ήχος αυτός ανήκει στο μαλακό διάτονο. Έχει τη βάση του στον φθόγκο βου και τα τετράχορδά του είναι διαζευγμένα. Πώς τον βρίσκουμε? Ανεβαίνοντας δύο φωνές πάνω από τον φθόγκο δι, τη δεύτερη βάση παραγωγής των ήχων, συναντάμε τον φθόγκο ζω, το δεύτερο ήχο δηλαδή. Ο πλάγιος αυτού είναι τέσσερες φωνές κάτω, άρα εκεί συναντάμε τον πλάγιο του δευτέρου διατονικό, που δεν είναι άλλος ήχος από τον λέγετο, στον οποίο είναι θεμελιωμένο και το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

έναν καιρό επήγαινα στα θαραπιά πετώντας. Τώρα με κόψαν τα φτερά και πάγω περπατώντας. Έναν καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Στη βρύση που πίνα νερό, τώρα το πίνουν άλλοι. Οι ωραίοι νέοι και νέες είναι σαν άγγελοι, μας λέει ο λαός μας. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον όρο αυτό ως παρομοίωση σε πολλά τραγούδια. Η διδασκαλία της Εκκλησίας με τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ασκεί επίδραση στις δοξασίες και αντιλήψεις του λαού, ώστε η έννοια άγγελος να χρησιμοποιείται με ποικιλία σημασιών. Οι άγγελοι μεταφέρουν εντολές του Θεού στους ανθρώπους, είτε στα όνειρά τους, είτε σε κρίσιμες στιγμές. Τα μικρά παιδιά είναι σαν αγγελούδια, ενώ αν φύγουν από τη ζωή γίνονται πραγματικά αγγελούδια, όπως επιβεβαιώνει μυρολόι από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, που η μάνα πενθεί το μωρό της. Θα ήθελα όμως το Θεό κάτι να τον ρωτήσω, τον άγγελο που μου έδωσε, γιατί τον πήρε πίσω. Συγκλονιστικό. Η ωραιότητα των αγγέλων σε συνδυασμό με την αγνότητά τους, τη θαυμαστή ιδιότητά τους να πετούν ταχύτατα εκτελώντας τις εντολές του Θεού, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών παραδόσεων και εκφράσεων που εμπεριέχονται στην ελληνική γλώσσα, τη λαογραφία, τα μεσαιωνικά κείμενα και τα εκλαϊκευτικά συναξάρια. Ζωντανή προφορική μαρτυρία είναι παροιμίες και εκφράσεις όπως «Είναι ωραίος σαν άγγελος», «Είναι ψηλός ανάγγελος», «Είναι ξανθός ανάγγελος», «Μιλείς ανάγγελος», «Φεγκοβολάεις ανάγγελος». Τα αγαπημένα μας πρόσωπα τα προσφωνούμε «Αγγελέ μου». Αξιοπρόσεχτη είναι και η αντίληψη του λαού ότι τους όμορφους ανθρώπους τους φιλοτεχνούν οι άγγελοι. Σε παλιές κριτικές μαντινάδες που θα σας δώσω τώρα βρίσκουμε στίχους ανδρών προς τις γυναίκες. «Άγγελος από τους ουρανούς, εσύστη και κατέβη και σούδωκε την ομορφιά και πάλι ματανεύει. Άγγελος από τους ουρανούς σου τα δωκε τα κάλλη και δε σου τα δωκε άνθρωπος να σου τα πάρει πάλι. Τη μύτη σου τη γράψανε ζωγράφη με κοντήλια και σου τη ζωγραφίσανε αγγελικά δαχτύλια και γυναικών προς άνδρες. Άγγελος είσαι μάθια μου και αγγελικά ξανύεις και αγγελοβάρσα μου βαστάς και όπου κι αν πας μυρίζεις. Άγγελος είσαι μάθια μου και αγγελικά χορεύεις και αγγελικά πατείς τη γη και μένα με παιδεύεις». Οι άγγελοι εμφανίζονται εξ ουρανού όχι μόνο στα ιερά επεισόδια της Αγίας Γραφής, όπως για παράδειγμα τη θυσία του Αβραάμ ή τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά σε κρίσιμες εθνικές ώρες όπως το πάρσιμο της πόλεως. «Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα, πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τάγια από το γνωστό θρήνο της Αλώσεως». Σε κρίσιμες επίσης ώρες η φράση «θωρώ αγγέλους», «βλέπω αγγέλους» δηλαδή, είναι κοινή και χαρακτηριστική. Απαντάται και σε κείμενο του βυζαντινού ποιητού και χρονογράφου του 12ου αιώνα Μιχαήλ Γλυκά. Όταν λέει «βλέπεις από την ξηρά ένα πλοίο να κινδυνεύει», «σύ λέγεις αηλίμονον και εκεί θωρούν αγγέλους». Στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς αγγέλοι την εχτίζανε και αγγέλοι κουβαλάνε, ποτάγιον όρο στο νερό και αποτυχιό το χώμα κλπ. Γι' αυτό λοιπόν έναν καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Αγγελίζω σημαίνει είμαι σαν άγγελος, νέος και με κοινωνικό κύρος. Αλλά σημαίνει και φιλοξενό, επειδή η εκκλησιαστική παράδοση διδάσκει πως ο ξένος μπορεί να είναι άγγελος Θεού.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Η αντίσταση των Ελλήνων στη διάρκεια της Επανάστασης δεν ήταν μόνο στη στεριά αλλά και στη θάλασσα. Τα ναυτικά κατορθώματα της Βυζαντινής Αίτητης Αρμάδας θέρμαναν τα νεότερα, αυτά της Επαναστάσεως του 21, όπου οι ναύτες πολεμιστές συνέχισαν μία παράδοση αιώνων που οι ρίζες φτάνουν στην Αλεξανδρινή εποχή και την αρχαία. Πρωταγωνιστές οι Κανάρης, Μιαούλης, Ματρόζος, Σαχτούρης και πολλοί άλλοι ενέπνευσαν τις επόμενες γενιές όπως αυτή του Βότση και του Κουντουριώτη το 1912-1913 και αργότερα τα κατορθώματα του πολεμικού ναυτικού του 1940 που έγραψαν νέες σελίδες δόξας κατά τον πόλεμο και την εχθρική κατοχή σε ναυμαχίες και επιδρομές. Αυτή την από αιώνων παράδοση έρχεται με τη σειρά του να εγκομιάσει ο λαός μέσω ενός παλιού νησιώτικου συρτού που φανερώνει τα κατορθώματα του ναυτικού της ελληνικής επαναστάσεως με μπροστάριδες τους ψαριανούς, τους ιδραίους και τους πετσιώτες. «Θέ να ταξιδέψω θέλω στις ατάλια στα νερά με τα ψαριανά καράβια που έχουν ναύτες λεβεντιά, που έχουν ναύτες παλικάρια και πηδούνε στη φωτιά, νιδριώτες και σπετσιώτες και θαλασσινά πουλιά που τρομάξτε την αρμάδα κίν του καπουδάν Πασά. Τις ατάλια στα νερά βρίσκονται απέναντι από την Κυρίνια και την κατεχόμενη Κύπρο».

Μια σμυρνιά στο παραθύρι με παράπονο στα χείλη πότιζε βασιλικό μαύρα ενταμάτια παγαπώ και τη ζήτησα κλονάρι να αρματώσω ένα πριάρι, πλοίο δηλαδή. Να πριαρώ τη θάλασσα, μικρήσουν και σε πλάνεψα. Παρμενίζουν τα καράβια, τα μικρά και τα μεγάλα. Τον αρμενίζει με βοριά, βόηθα Χριστέ και Παναγιά. Τ' άλλο πάει Αγία Λέσσα, την αγάπη μου έχει μέσα. Το τρίτο το καλύτερο και απ' όλα ομορφύτερο, κείνο πάει με τραμουντάνα, άσπρη μου παχιά σουλτάνα. Θάλασσα γίνε σιγανή, τη ταξιδεύει γαλανή. Θάλασσά μου γίνε μέλι, ταξιδεύουν οι αγγέλοι. Στην αρχή του τραγουδιού η Σμυρνιά φροντίζει το βασιλικό που είναι σύμβολο ψυχικής γαλήνης, χαράς και αγνότητας όσον αφορά τα γαμήλια έθιμα. Και σε άλλες περιοχές οι νοικοκυρές φροντίζουν το αγιασμένο του το άνθος. Τα βασιλικά τις επότιζε και τις ματζουράνες εδρόσιζε, ακούμε στο καλαματιανό της Πελοποννήσου όλα τα πουλάκια. Ο βασιλικός κατά την παράδοση φύτρωσε στον τόπο που οι Εβραίοι είχαν θάψει τον Τίμιο Σταυρό και ότι από το άρωμά του οδηγήθηκε η Αγία Ελένη στην ανέβρεση του Τιμίου Ξύλου. Την παράδοση αυτή τη χρησιμοποιεί και ο Γεώργιος Βυζιεινός σε ποίημά του. Βαθιά τον έκρυψαν στη γη οι άνομοι Εβραίοι τον Τίμιο Σταυρό. Του σταυρωμένου η προσταγή στον ύπνο μου με λέει να πάγω να τον βρω. Η Αγία Ελένη μετά από αρκετό καιρό θα βρει το Τίμιο Ξύλο και ο βασιλικός θα καθιερωθεί ως αγιασμένο και σεβαστό άνθος το οποίο χρησιμοποιείται από τους ιερείς δια τους διαγιάσματος ραντισμούς. Το βασιλικό το συναντάμε σε λαϊκές παροιμίες και εκφράσεις όπως «βασιλικός και αν μαραθεί τη μυρωδιά την έχει», ότι δηλαδή «τα προτερήματα του ανθρώπου δεν χάνονται». Άλλη φράση «τον τυράν σαν τον βασιλικό στη γη». Του δείχνουν εννοείται μεγάλη φροντίδα. Κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, όταν χάριν κάποιου αγαπημένου προσώπου επωφελούνται κι άλλοι. Πολλά τραγούδια του έρωτα και της αγάπης παρομοιάζουν το σύσμα του Λεβέντη Νέου στο χορό με το σύσμα και το λίγισμα του βασιλικού που θεωρείται από τους εραστές σύμβολο της αιωνίου αγάπης. Που θέλει και αγαπάει να σέρνει το χορό, να σχέται να λυγέται σαν το βασιλικό. Ο δε άτυχος εραστής αφαιρεί από το αυτί του το βασιλικό, το σύμβολο της χαράς και της ευτυχίας. Βασιλικό και αρισμαρί δε βάνω πια στα αυτή μου, γιατί μου την εκλέψανε την αγαπητική μου. Γι' αυτό τον βρίσκουμε σε πολλά τραγούδια. Τώρα, όσον αφορά το ναυτικό παράγγελμα Αγία Λέσσα που ακούμε στο τραγούδι αλλά και σε άλλα νησιώτικα ως επιτοπλίστων, το Αγία Λέσσα προέρχεται από το αρχαίο επιφώνημα Ία. Είναι έψιλον γιώτα, ψηλή, περισπομένη. Συντασσόμενο με προστακτική ή αχώρη σημαίνει «έλα μπρος». Στην Αρίνη του Αριστοφάνη συναντάμε τη φράση «η αμάλα», φράση την οποία εξηγεί ο Αδαμάντιος Κοραής σε επιστολή του στον Αλέξανδρο Βασιλείου, γράφοντας πως το «η αμάλα» είναι το «έγια μόλα». Η όλη φράση «έγια μόλα, έγια λέσα» είναι χαρακτηριστική εντολή για κοπηλασία. «Έγια μόλα, έγια λέσα, αχ βρε θάλασσα, μπαμπέσα, λέσα». Λάσε με αναγραμματισμό σημαίνει λασκάρο χαλαρώνω. Το τραγούδι είναι μικρασιατικό.

Θα συνεχίσουμε τώρα με τη χοροδία δημοτικής μουσικής του Δήμου Παιανίας σε διεύθυνση του καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής κυρίου Κωνσταντίνου Μάρκου. Υπηρώτικο ιστορικό δίρυθμο τραγούδι ακολουθεί, με το οποίο ο λαός ενσαρκώνει τη μακρά παράδοση των Ελληνίδων στα όπλα και την αυτοθυσία, συγκεντρώνοντάς τη στο πρόσωπο της Τζαβέλαινας, απαθανατίζοντας τα πολεμικά κατορθώματά της. Στη Βρύση στα Τσερίτσανα, στον πάτο από τη χώρα, μπουλούκ μπασάδες κάθονταν κι όλο μαργαριτιώτες και ακούρμεναν τον πόλεμο που κάναν οι σουλιώτες, πως πολεμάει Τζαβέλαινα σαν άξιο παλικάρι. Σέρνει τα βόλια στην ποδιά, φουσέκια στο ζωνάρι και το παιδί στην αγκαλιά και μπρος από όλους πάει. Παίζουν οι μουσικοί Φιλιππίδης Νικόλαος Κλαρίνο, Ευθυμίου Λάζαρος Βιολί, Καρατάσος Νικόλαος Σαντούρη, Φιλιππίδης Κωνσταντίνος Λαούτο και Κλαπάκης Μανούσος Κρουστά.

Προσφυλή θέση στη συνείδηση του λαού μας κατέχουν οι Κατσαντονέοι. Ο Αντώνης, ο Χασιώτης, ο Λεπενιώτης. Οι Κατσαντονέοι ήσαν σκηνοί τεσσαρακατσανέοι που παρά την αγραμματοσύνη τους ξεσήκωσαν τη στερεά Ελλάδα πολεμώντας την αδικία, προστατεύοντας τον κατατρεγμένο φτωχό σκλάβο Έλληνα, βαστώντας ψηλά την τιμή και την ελευθερία της πατρίδος και τέλος ή σκοτώθηκαν όπως ο Λεπενιώτης ή μαρτύρησαν με φρικτά βασανιστήρια όπως ο Αντώνης και ο Χασιώτης. Στερνό αποχαιρετιστήριο τραγούδι για τον Αντώνη Μακρυγιάννη, τον Κατσαντώνη δηλαδή, είναι το αργό που ακολουθεί και περιγράφει τη στιγμή που οι Τουρκαλβανοί του Αλιπασά τον μετέφεραν στο μαρτύριο από τη σπηλιά των Αγράφων, όπου τον βρήκαν άρρωστο ξαρμάτωτο στο στρώμα. Συνήθως όλες οι παλιές εκτελέσεις ξεκινούσαν από τον τρίτο στίχο «Βαστάτε τουρκιτάλογα» και κατέληγαν στον πέμπτο «Να αφήσω διάτα στα παιδιά», με αποτέλεσμα να λησμονηθεί μεγάλο μέρος του ποιητικού κειμένου. Το τραγούδι λοιπόν άρχιζε ως εξής. «Τον Κατσαντώνη πιάσανε 5.000 Τούρκοι. Τον μπαν μπροστά δεν περπατεί. Πίσω τον μπαν δεν πάει». Και εδώ λέει ο Κατσαντώνης: «Βαστάτε τουρκιτάλογα, λίγο να ξανασάνω, να χαιρετήσω τα βουνά και τις ψηλές δραχούλες. Να αφήσω διάτα στα παιδιά, σε αυτό το Λεπενιώτη, φωτιά να βάλουν στάγραφα στο πέρα μοναστήρι. Να κάψουν τον καλόγερο, τον ίδιο τον κελάρι. Εμένα κι αν με πιάσανε οι τουρκαρβανιτάδες, δεν με έπιασε η αντρία τους, μη την παλικαριά τους. Με πρόδωσε ο καλόγερος, αυτός ο Καρδερίνης. Αρρωστημένο μίβρανε, ξαρμάτωτο στο στρώμα».

Η σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια διαφόρων περιοχών έφτασε στο τέλος της. Θα κλείσουμε με το υπηρώτικο τραγούδι του θρυλικού Παπαγιώργη «Κούγω τον άνεμο και αχάει, τον κούκο και μαλώνει, με τα βουνά εμάλωνε και με τα δέντρα χούσε». Εσείς βουνά του Γρεβενού και Πεύκα του Μετσόβου, εσείς καλά τον ξέρετε αυτόν τον Παπαγιώργη. Να πω μικρό στα γράμματα, μικρό στα πινακίδια και τώρα στα γεράματα αρματολός και κλέφτης. Θα το αποδώσει και αυτό η χοροδία δημοτικής μουσικής του Δήμου Παιανίας σε διεύθυνση του καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής κυρίου Κωνσταντίνου Μάρκου. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αγίου Παϊσίου, τέλη Χριστιανά.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Το αψευδές στόμα του Χριστού μας είπε αυτούς τους λόγους και αποτυπώθηκαν στο Ευαγγέλιο του Φωτός πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Κύριε Φώτισόν μου, το σκότος. Αυτοί οι λόγοι να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς σωλήνα και γύρω στις μέρες μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αλίμον αδελφοί μου, πιο επίκαιρα παρά ποτέ αυτά τα λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή και στις μέρες μας. Μη γέννητο να συγκαταρρυθμηθούμε κάποτε με εκείνους που προτίμησαν το σκοτάδι παρά το αιώνιο φως του Χριστού μας. Αυτό να ευχηθούμε να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Να στείλουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που μας θέλουν πάντοτε με το ορθόδοξο βίωμά τους. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr ή ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

λίγο πριν το πρόσκαιρο τέλος. Ανδρεία, γενναία ψυχή, να γνωρίζεις πως φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αλλιώτικη χαρά, ουράνια. Να δίνεις εσύ κουράγιο και θάρρος στους γύρω σου. Να διαλύεις ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Να σκορπίζεις φως και βεβαία ελπίδα. Να έχεις άγια τέλη, χριστιανά ευλογημένα. Γεμάτος ο παράδεισος από καρκινοπαθείς. Ο Άγιος ασυρματιστής του Θεού μπροστάριστους. Δεν δίλιασε ποτέ. Δεν παραδόθηκε στη χάριβδη της λύπης. Με λεβεντιά και χαρά, αληθινή χαρά, την πονεμένη. Πολέμησε να φύγει έτοιμος και Χριστοφόρος. Τι μάθημα φωτεινό μας άφησε. Τι παράδειγμα να μιμηθούμε. Δύσκολο, αληθινά δύσκολο, το μάθημα. Ανωτάτη η σχολή του πόνου, πύχης ψηλός, πολύ ψηλός. Μα ο Κύριος δεν μετρά επιδόσεις. Χαίρεται και αγαπά να βλέπει τον αγώνα μας και το φιλότιμό μας.

ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Μνήμη Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Μνημειώδη τα χριστιανά του τέλη. Ετοιμασία μια ζωή ολάκερη για μια ζωή ατελεύτητη. Να το παράδειγμα των Αγίων. Τευλογημένο Άγιο Συναξάρι. Οι μυρίπνευστες σελίδες του. Με τις τελευταίες στιγμές των Αγίων επίγης. Και έπειτα η διαδρομή, η απρόσκοπτη, με το αγγελικό εξπρές. Ως το υπέρλαμπρο φως. Από τη γη στον ουρανό. Η τελευταία τους μέρα γίνεται ολόχαρη, πανηγυρική μνήμη. Τι παράδοξο, τι παράξενο να εορτάζεται η ημέρα του θανάτου. Μα για ποιον θάνατο μιλάς, αδελφέ μου? Ταλέπορε αυτέ μου, για ποιον θάνατο μιλάς? Τον νικημένο? Άκου ξανά τι λέει ο ηγαπημένος. Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θες απόδειξη γι' αυτό? Πάμε λοιπόν στις τελευταίες στιγμές, στις τελευταίες μέρες του Αγίου Παϊσίου, στο οσιακό του τέλος ή καλύτερα στην αρχή της αληθινής του ζωής. Ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Χαίρις Πάτερ Παΐσιε, άμωμε, μακάριε, Άγιε του Θεού και εσύ τόσο αγαπημένε. Χριστιανά, χαριτωμένα, χαρούμενα εν Χριστώ, παράξενα, παράξενα τέλη για τους πολλούς του κόσμου, συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας που δοξολογεί τον Θεό.

Το προλογικό κείμενο της εκπομπής μας μπορείτε να το βρίσκετε στο ιστολόγιο μας. Το δεύτερο μέρος μιας μικρής σειράς δύο εκπομπών στις παρυφές της φετινής μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο οικειωμένη για το σύμπαντα κόσμο καρδιά του. Η ελεήμων καρδιά του. Σήμερα τα Χριστοφόρα τέλη του. Ξανανοίγουμε αυτό το βιβλίο εικόνισμα. Ένα βιβλίο πνευματική καταφυγή. Πηγή χαράς και χάριτος. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, και είναι αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Από τη γη στον ουρανό». Όταν ολοκληρώθηκαν οι ακτινοθεραπείες, σκεφτόταν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος και παρακαλούσε τον Θεό να τον φωτίσει τι να κάνει. Και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, φαινόταν να ζει μια ένταση θείας αγάπης. Πολλές φορές ακουγόταν να μιλάει δυνατά με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Επαναλάμβανε συχνά του «Μανούλα γλυκιά» για την Παναγία. Έσφυγε στο στήθος του την εικόνα της, την ασπαζόταν με θερμό πόθο και έλεγε «Επί την μητέρα αυτού, ως έχει της στοργήν, επί το Κυρίο θερμότερων φίλτρων χρεωστούμεν». Πολλές φορές βυθιζόταν στο γλυκό βύθισμα της ευχής και ήταν φανερό ότι μεταφερόταν στα ουράνια. Συχνά επαναλάμβανε και τη φράση «Καίγομαν, Κύριε Δίκητα, καίγομαν». Αυτό το είχε πει ένας στρατιώτης απολογούμενος στο διοικητή του επειδή είχε εγκαταλείψει τη Σκοπιά για να πάει να προσευχηθεί και όσιος καιγόταν από τη φλόγα της θείας αγάπης. «Έγινα ένα κομμάτι αγάπης», είπε μια μέρα στη γερόντισσα. «Τι κομμάτι, γέροντα?» «Πηγή θείας αγάπης», είπε εκείνη. «Κάτι σαν βρύση είναι», εκμυστηρεύτηκε. «Αστήρευτη πηγή αγάπης, αναβλύζει ακατάπαυστα. Η αγάπη ανθρώπινη είναι σαν να τρως ένα γλυκό και τελειώνει, ενώ η πνευματική επικοινωνία, η θεία, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και διαρκείας». Η εγχείρηση προγραμματίστηκε να γίνει στις 4 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ ο γέροντας υποβλήθηκε σε προεγχειρητικές εξετάσεις. Μία από τις επόμενες ημέρες έδειχνε πολύ χαρούμενος. «Όλα δείχνουν ότι αποχωρίζομαι, ότι θα πεθάνω», έλεγε χαμογελαστός. Την ημέρα εκείνη τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Κασανδρίας Συνέσιος και τον είδε να λάμπει μέσα σε μια στήλη από υπερφυσικό φως. Φεύγοντας είπε «Η Αγιώτης δεν κρύβεται. Φεγγοβόλος». Τις επόμενες ημέρες συνέχεια ρωτούσε «Κανένα νέο, κανένα άλλο νέο» και μόνος του απαντούσε «Δεν μάθατε τίποτε». Αυτά λοιπόν. Τελικά την 1η Φεβρουαρίου βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έδειξαν μετάσταση του καρκίνου στους πνεύμονες και στο σηκώτη. Όταν η γερόντισσα του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, της έδωσε το μαντίλι του λέγοντας χαρούμενος «Σήκω γερόντισσα, σήκω να χορέψουμε». Έλαμπε ολόκληρος από την πολύ χαρά. Εκείνη έκλαιγε, αλλά ο πατήρ Παΐσιος της είπε «Τι κλαις, 70 χρόνια δεν είναι καλά να ζήσεις». Ύστερα από αυτά τα αποτελέσματα προτιμούσε να μην γίνει εγχείρηση. Οι γιατροί όμως είπαν ότι παρά τις μεταστάσεις ήταν αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, διότι διαφορετικά θα πάθαινε από φρακτικό ηλαιό. Έτσι αποφάσισε να κάνει υπακοή. Και έγινε η επέμβαση στις 4 Φεβρουαρίου. Αφαιρέθηκε όγκος, δημιουργήθηκε παροδική παραφή συνέδρα και έγινε τοπική χημειοθεραπεία στο σηκώτη. Αμέσως μετά την εγχείρηση ο γέροντας μεταφέρθηκε στην εντατική. Όταν συνήλθε από την άρκωση ήταν πολύ ήρεμος. Στο γιατρό που επίμονα τον ρωτούσε πόσο πονούσε για να καθορίσει τη δόση της παυσίπονης αγωγής, απαντούσε «Δεν πονάω καθόλου».
Ο γιατρός απόρρισε, αλλά οι αδελφές του εξήγησαν ότι το «καθόλου» του γέροντα σήμαινε «όχι πολύ». Και αν τυχόν έλεγε ότι πονούσε λίγο, αυτό θα σήμαινε ότι πονούσε πολύ. Όταν βγήκε από την εντατική, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Το νοσοκομείο αναγκάστηκε τότε να πάρει μέτρα ασφαλείας, όμως ο κόσμος δεν ήταν εύκολο να συγκρατηθεί. Πολλοί περίμεναν με τις ώρες, ελπίζοντας ότι θα τους δινόταν μια ευκαιρία να δουν έστω και από το άνοιγμα της πόρτας τη μορφή του πατρός Παϊσίου. Κάποια γυναίκα με το σύζυγό της πήγαν μια μέρα στις 4:30 το πρωί, πιστεύοντας ότι δεν θα είχε κόσμο. Βρήκαν όμως στην αίθουσα αναμονής 30 περίπου νέους. Η γυναίκα πήγε στο δωμάτιο του πατρός Παϊσίου, έσπρωξε λίγο τη μισάνοιχτη πόρτα και τον είδε ξαπλωμένο. Ο γέροντας γύρισε και την κοίταξε. Την φώναξε κοντά του και της έδωσε την ευχή του. Μόλις η γυναίκα βγήκε στο διάδρομο, τα παλικάρια που περίμεναν έτρεξαν κοντά της για να πάρουν μέσω εκείνης την ευλογία του πατρός Παϊσίου. Ήταν τόση η χαρά όσων έμπαιναν στο δωμάτιο. Σχολίασε ο ασθενής που νοσηλευόταν στο διπλανό κρεβάτι, σαν να κέρδιζαν ένα λαχείο, σαν να τους έδιναν κάτι πολύτιμο. Αλλά και πράγματι, τι μεγαλύτερος θησαυρός υπάρχει από τις Άγιες Ευχές των Αγίων. Ποιος έμπαινε στο δωμάτιο έβλεπε έναν ασθενή που υπέφερε μεν ως άνθρωπος, υπέμενε όμως ως Άγιος. Ο γέροντας δεν έδινε καμιά σημασία στους πόνους του, ούτε μιλούσε σε κανέναν για την υγεία του. Όλο το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο στους άλλους και σκορπούσε θεϊκή χαρά σε όποιον είχε την ευλογία να βρεθεί εκεί. Ένας νέος τον ρώτησε: «Γέροντα, πονάς?» «Αν δεν πονέσω», απάντησε, «πώς θα γίνω καλά?» Ένας άλλος επισκέπτης τον ρώτησε αν φοβόταν τον θάνατο: «Μια ζωή αγωνίζομαι να βρεθώ κοντά στο Θεό», απάντησε, «και τώρα θα δηλιάσω. Αν μου πούν ότι αυτήν τη στιγμή θα πεθάνω, θα χορέψω από χαρά, γιατί θα πάω κοντά στο Χριστό». Κάποιες φορές ο Όσιος με τη χάρη του Θεού γνώριζε τους ανθρώπους που περίμεναν έξω από το δωμάτιο. Ένας γιατρός από την Αθήνα ταξίδεψε μια νύχτα μαζί με τον πεθερό του για να τον επισκεφθούν. Όταν τα ξημερώματα έφτασαν στο νοσοκομείο, έμαθαν ότι πονούσε πολύ. Παρακάλεσαν τότε μια μοναχή που ήταν εκεί να ζητήσει εκ μέρους τους την ευχή του. Η μοναχή πήγε και σε λίγο επέστρεψε και τους ρώτησε χαμογελαστή: «Μήπως είστε γαμπρός και πεθερός?» «Την έχετε την ευχή του, γέροντα. Ο Όσιος είχε δει ποιοι ήταν, τον κόπο που έκαναν για να τον συναντήσουν και το φιλότιμο που είχαν να μην τον ενοχλήσουν.

Από το δωμάτιο του πατρός Παϊσίου περνούσαν όπως ήταν φυσικό και πολλοί γιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Μπαίνοντας εκεί βρίσκονταν σε μια άλλη ατμόσφαιρα, πνευματική. Ο γέροντας δεν ρωτούσε τους γιατρούς για την πορεία της ασθενίας του. Έκανε υπακοή σε ό,τι του έλεγαν και για να μην ασχολούνται μαζί του τους έλεγε αστεία. «Οι πιο ταπεινοί άνθρωποι είστε εσείς οι γιατροί», είπε σε κάποιους. «Δουλεύετε στο εσύ, άρα δεν έχετε εγωισμό και το ταμείο σας είναι το τσάι, άρα είστε λιτοδίαιτοι αφού συντηρήσετε μόνο με τσάι». Συχνά οι γιατροί τον ρωτούσαν πώς να αντιμετωπίσουν τους καρκινοπαθείς. «Να τους ενημερώνετε για την κατάστασή τους», συμβούλευε, «και να τους παρακινείτε να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Η θεία κοινωνία είναι το πιο ισχυρό φάρμακο». Στις νοσοκόμες έδινε και πολλά σταυρουδάκια για να έχουν να μοιράζουν στους αρρώστους. Μια νοσοκόμα ειρωνευόταν τις άλλες που πήγαιναν στον γέροντα και έπαιρναν σταυρουδάκια. Μια μέρα που πήγε και εκείνη από περιέργεια, όσιος της έδειξε μια σοκολάτα που ήταν επάνω στο κομωδίνο του και της είπε: «Πάρτε αυτήν την σοκολάτα. Για σας είναι». Σταυρουδάκια όμως δεν της έδωσε. Και αυτό την έκανε να προβληματιστεί. Όσιος περίμενε ότι με τον καρκίνο που είχε θα χαλούσε ο καλός λογισμός που είχαν γι' αυτόν οι άνθρωποι και ότι θα έλεγαν: «Αφού τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει καλά, τι καλό να περιμένουμε από αυτόν». Όμως οι άνθρωποι όλο και περισσότερο έτρεχαν κοντά του. Όταν θα έφευγε από το νοσοκομείο, βγήκε από το δωμάτιο συνοδευόμενος από το γιατρό του. Αμέσως μαζεύτηκε γύρω του πολλής κόσμος, ασθενείς, γιατροί, νοσοκόμες και επισκέπτες. Ένας άρρωστος με ορούς στις φλέβες πήγε να του φιλήσει το χέρι, αλλά ο γέροντας πρόλαβε, έσκυψε και ασπάστηκε πρώτος το δικό του. Πριν μπει στον ανελκυστήρα, σήκωσε ψηλά το χέρι του και τους χαιρέτησε όλους. Πολλοί τότε έτρεξαν από τις σκάλες και κατέβηκαν στο ισόγειο για να τον δουν για τελευταία φορά. Εκείνος προχωρούσε βιαστικά μαζί με τον γιατρό χωρίς να μιλάει. Όταν βγήκαν στον δρόμο χιόνιζε, αλλά ο κόσμος περιτριγύρισε και το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τον γέροντα. Μια νοσοκόμα φώναξε στο πλήθος να παραμερίσει και έτσι μπόρεσε ο γέροντας να μπει μέσα. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι άγγιζαν τα τζάμια του αυτοκίνητου για να τον αποχαιρετήσουν, μερικοί με δάκρυα στα μάτια. Αλλά και ο γέροντας ήταν συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου. Καθώς ο γιατρός έκλεινε την πόρτα του αυτοκίνητου, γύρισε και του είπε: «Θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα». Από πολλή αγάπη για τους συνανθρώπους του, Όσιος ήθελε να ζήσει, για να συμπάσχει μαζί τους και να προσεύχεται με πόνο και κόπο για αυτούς. Και ήταν τόσο το φιλότιμό του, ώστε προτιμούσε να ταλαιπωρείται στη γη παρά να εφραίνεται στον παράδεισο, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη, ουστε ναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. 20 χρόνια νωρίτερα είχε γράψει σε επιστολή του: «Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτήν την ζωή είναι μέρος της χαράς του παραδείσου και ότι στον παράδεισο η χαρά θα είναι περισσότερη, εντούτοις από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή, να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος». Στις 18 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες μετά την επιστροφή του στο ησυχαστήριο, Όσιος δέχθηκε στο κελί του την επίσκεψη του Αγίου Παντελεήμονος. Είδε τον Άγιο ολοζώντανο μπροστά του ως νεαρό γιατρό με άσπρη ποδιά, όπως του είχε εμφανιστεί και πριν από 15 χρόνια. Και ενώ πονούσε πολύ, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και θεϊκή χαρά από την θεία επίσκεψη.

Μόλις ενήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την επιμονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν από τον Θεό για το καλό του. «Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή», είπε. «Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου». Και μια άλλη μέρα είπε: «Ακούγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους: ό,τι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει, και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος θα προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν τον χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν τον χαϊδέψει στο πρόσωπο ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή. Να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς». Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χημειοθεραπείες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν θα άντεχε. Τον Απρίλιο του 1994 ο γέροντας εισήχθη πάλι στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του εντέρου. Η γνώμη των γιατρών ήταν ότι θα έπρεπε να γίνει μόνιμη παραφή συνέδρα, αλλά εκείνος δεν ήθελε. Ήθελε τη συντομότερη αποκατάσταση και για τον λόγο ότι είχε σκοπό να δώσει τέλος στις προσπάθειες των γιατρών. Στη συνέχεια όμως πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στον πνεύμονα προκαλούσαν δύσπνοια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος τυναζόταν ολόκληρος, ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Μια μέρα ρώτησε: «Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε δάκρυα μετανοίας, ούτε δάκρυα γαλιάσεως. Πού υπάγονται?» «Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα?» είπε μια αδελφή. «Τι είναι?» απάντησε. Και αμέσως πρόσθεσε: «Ξοφλώ αμαρτίες. Εγώ τώρα θέλω 20 χρόνια για να ξοφλήσω τις αμαρτίες μου». Βάπτισμα μαρτυρίου ήταν πράγματι η πόνη αυτή, τους οποίους ο Όσιος υπέμεινε με φρόνημα μαρτυρικό, δοξολογώντας τον Θεό. Νύχτες ολόκληρες πονούσε και έψαλε, γιατί έλεγε ότι έτσι ο πόνος ελαττωνόταν. Πολλές φορές έψαλε με θεία ζέση: «Τα σαλγιδόνα των Αγίων, ας υπερσού έπαθον, δυσοπίθητη Κύριε». Σταματούσε σε αυτό το σημείο και δεν συνέχιζε το υπόλοιπο τροπάριο. «Και πάσα σημών τα σωδήνα σία σε φιλάνθρωπε, δεόμεθα». Έμοιαζε με τους Άγιους Μάρτυρες που έτρεχαν στο μαρτύριο ψάλλοντας με χαρά και θεωρούσαν μεγάλη ζημία το να απαλλαγούν από αυτό. Και Όσιος είχε τρέξει στο μαρτύριο από αγάπη για τον πλησίον. Τώρα λοιπόν που υπέφερε, έλεγε στον εαυτό του: «Εσύ δεν έλεγες, Θεέ μου, δώσε την ασθένεια σε μένα, και μετά, όσο κι αν κλαίω κι αν τσιρίζω, να μην με ακούς, να είσαι κουφός? Τώρα τι θα πεις? Θεέ μου, κάνε με καλά». Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Μια μέρα έδειξε στις αδελφές ένα χαρτάκι διπλωμένο και είπε: «Πήρα το χάπι μου απόψε». Εκείνες το πήραν και το ξεδίπλωσαν, αλλά δεν είχε τίποτα μέσα. «Διαβάστε τι λέει απ' έξω», τους είπε. Το γύρισαν από την άλλη μεριά και είδαν ότι είχε γράψει 40 μάρτυρες. Ο γέροντας εξήγησε πόσο πονούσαν οι 40 μάρτυρες γυμνοί μέσα στην παγωμένη λίμνη. «Εγώ είμαι στο κρεβάτι μου. Έχω θέρμανση, έχω οξυγόνο, έχω τα πάντα». Τον ίδιο καιρό μια αδελφή υπέφερε πολύ από τον πόνο που της είχε αφήσει ο έρπης ζωστήρ. Μια μέρα παρακάλεσε τον γέροντα να προσευχηθεί για αυτήν, να μην πονάει τουλάχιστον την μεγάλη σαρακοστή,
ευλογημένη, της απάντησε. Όποιος θέλει να γίνει καλά, αυτός δεν είναι καλά. Ακούσε εκεί να μην πονάς τη Σαρακοστή, για να ζήσεις την Σαρακοστή. Κανονικά εμείς οι μοναχοί πρέπει να παρακαλάμε να πονάμε, για να σηκώνουμε τους πόνους των κοσμικών, για να δίνει ο Θεός παρηγοριά στους ανθρώπους. Σε έναν όμως λαϊκό όσιος είπε, να μη ζητάς, να μη ζητάς, δεν μπορείς να αντέξεις τον πόνο, είναι φοβερός. Ο άνθρωπος αυτός απόρρισε, διότι πράγματι ζητούσε από τον Θεό να του δώσει λίγο από την αρρώστια του πατρός Παϊσίου. Ο γέροντας όχι μόνον υπέμενε τους πόνους με καρτερία και δοξολογία, αλλά και προσπαθούσε να διασκεδάζει τις αδελφές, για να μην στενοχωριούνται που τον έβλεπαν να υποφέρει. Μια μέρα που είχε πολύ πόνο και δύσπνοια είπε, «Μήπως υπάρχει καμία φυσαρμόνικα?» Ο γιατρός λέει ότι για να ανοίξουν οι πνεύμονες και να ζήσεις πολλά χρόνια, πρέπει να παίζεις φυσαρμόνικα. Βρήκαν μια φυσαρμόνικα και όταν του την πήγαν είπε, «Πού την είχατε τόσο καιρό? Όταν με πιάνει δύσπνοια θα παίζω». Την περιεργάστηκε για λίγο και αμέσως άρχισε να παίζει «Το εξομολογήστε το Κυρίο». Στο τέλος είπε, «Φυσαρμόνικα έμαθα στα 10 μου χρόνια και τώρα, μόλις έπαιξα λίγο, αμέσως τη θυμήθηκα. Ξαναέγινα 10 χρονών για να παίξω». Ο Όσιος έπαιζε με τους πόνους, έπαιζε με την ταλαιπωρία του, έπαιζε και με το θάνατο τον οποίον περίμενε με χαρά. «Ο χάρος είναι η χαρά μου», έλεγε. Μια μέρα είπε, «Τώρα θα φύγω από τη ζωή, ονομασία χριστιανικής αδελφότητος, και θα πάω στο Σωτήρα», άλλη χριστιανική αδελφότητα. Ήταν τόσο ενωμένος με τον Σωτήρα Χριστό, ώστε η ζωή αυτή, ο πρόσκαιρος αυτός κόσμος δεν τον χωρούσε. Ούτε και ο παράδεισος τον απασχολούσε. Τον παράδεισο τον είχε ζήσει από αυτήν την ζωή και τώρα, όπου και να τον έστελνε ο Θεός θα ήταν ευχαριστημένος. «Πόσοι θα πάνε στην κόλαση», έλεγε, «που δεν είδαν και σε αυτήν την ζωή λίγη χαρά. Εγώ ύστερα από τόσες πνευματικές χαρές που έζησα θα είναι μεγάλη απέτηση να θέλω να πάω στον παράδεισο». Έτσι υπομένοντας μέχρι τέλους, με φιλότιμους και ταπεινούς λογισμούς και με καρδιά γεμάτη χαρά και ελπίδα στο Θεό, ο πατήρ Παΐσιος έδειξε πως αναχωρεί για τον ουρανό, ένας άνθρωπος που αγαπά το Θεό και βλέπει τη ζωή αυτή ως πέρασμα για την άλλη, την αληθινή και αιώνια. Το πραγματικό αυτό νόημα της ζωής ο Όσιος Παΐσιος το είχε καταλάβει από 8 ετών παιδάκι. Του το δίδαξε αργότερα ο ίδιος ο Χριστός όταν του εμφανίστηκε, κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο που έγραφε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει, ζήσετε». Το είχε μπροστά του στον πόλεμο όταν προτιμούσε να σκοτωθεί ο ίδιος για να γλιτώσει κάποιος άλλος. Το βίωνε σε όλη την μοναχική του ζωή, καθώς πέθαινε με χαρά στα πνευματικά, αλλά και στη δουλειά. Το κήρυτε τα τελευταία χρόνια στην Παναγούδα, όταν έλεγε στους πονεμένους ανθρώπους, «Τι στενοχωριέστε, για εδώ είμαστε?» Το ζούσε όταν προσευχόταν για αυτούς τον Θεό λέγοντας, «Πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Το διακήρυξε όμως λαμπρότερα, ως κήρυξ μεγαλοφωνότατος, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, καθώς έλαμπε στο κρεβάτι του πόνου με το φως της αναστάσιμης χαράς. Στις 13 Μαΐου, μνήμη της Αγίας Γλυκερίας, ενώ Όσιος έκανε σύναξη με τις αδελφές, κάποια στιγμή φάνηκε να χάνεται σαν να απορροφήθηκε από κάτι. Το πρόσωπό του ήταν φωτισμένο από θεία χάρη και τα φλογερά μάτια του ήταν στραμμένα σε μια εικόνα της Παναγίας. Δεν κοίταζε όμως την εικόνα. Έμεινε έτσι 3-4 λεπτά και όταν επανήλθε ρώτησε, «Ακούσατε αγγελικές ψαλμωδίες?» Σε παρόμοια κατάσταση τον είχαν δει οι αδελφές και λίγες ημέρες νωρίτερα, αλλά τότε ο Όσιος δεν είχε πει τίποτε. Αγγελικές ψαλμωδίες άκουσε και ένα απόγευμα την ώρα που γινόταν ο Εσπερινός στο ναό του Αγίου Αρσενίου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο κελί του. Στην αρχή νόμισε ότι η ψαλμωδία ακουγόταν από το ναό,
Αλλά όταν η ψαλμωδία αυτή δυνάμωσε, άκουγε το αργό «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ». Άγγελοι το έψαλαν συνέχεια, πολύ γλυκά. Και Όσιος άκουγε εκστατικός και ένιωθε, όπως είπε, ένα γλυκό βύθισμα και μια ουράνια μακαριότητα. Νόμισε μάλιστα ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει από αυτή τη ζωή. Από εκείνη την ημέρα ζητούσε από τις αδελφές να ψάλουν το Άγιος Άγιος και τους έδειχνε πώς να το αρχίζουν απαλά και να το δυναμώνουν σταδιακά όπως το είχε ακούσει από τους αγγέλους. Επέμενε να κάνουν τα γυρίσματα γλυκά και να σβήνουν τις καταλήξεις ομαλά, όμορφα. Ήθελε να το ψάλουν με τόνο αλλά και με απαλάδα και απαιτούσε μεγάλη ακρίβεια. Το παραμικρό λάθος γινόταν εμπόδιο στην καρδιακή προσευχή του, σαν να είχε τις νότες γραμμένες επάνω στην καρδιά του. Και όταν το έψαλε ο ίδιος δεν άκουγε κανένας ψαλτική, αλλά κάτι ουράνιο, ήταν ξεχύλισμα δοξολογίας από μια καρδιά που είχε γίνει ουρανός. Από τα μέσα Ιουνίου δεχόταν ελάχιστους επισκέπτες. Μια ημέρα αφού δέχθηκε κάποιους, δέχθηκε έπειτα και το γιατρό του. Ο γιατρός τον είδε στενοχωρημένο και του είπε «Γέροντα, γιατί στενοχωριέστε? Ξέρουμε ότι αγαπάτε όλον τον κόσμο. Γιατί στενοχωριέστε?» Τότε ο πατήρ Παΐσιος τον κοίταξε χαμογελαστός, αλλά με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, κούνησε το κεφάλι του και του είπε «Η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη. Αν δεν ήταν η αγάπη, ποιος ξέρει σε ποια σπηλιά θα αλήτευα?» Ο ουρανοπολίτης ασκητής θα ήθελε να ζει σαν αλήτης του Χριστού, άγνωστος στους ανθρώπους, γνωστός μόνο στο Θεό, γραμμένος μόνο στο μοναχολόγιο του Θεού, αλλά η αγάπη του για τους πονεμένους ανθρώπους τον κράτησε κοντά τους. Στις 15 Ιουνίου συζήτησε με την γερόντισσα για τον τάφο του και πώς θα γίνει. Ζήτησε να μην γίνει ποτέ εκταφή του, όπως είχε ζητήσει και ο γέροντάς του, ο Παπατήχων. Ζήτησε ακόμη να του φέρουν από την Παναγούδα το σχήμα και το κουκούλι του. Όταν οι πατέρες πήγαν εκεί, βρήκαν έτοιμα τα ρούχα που είχε για την κηδεία του με ένα σημείωμα που έγραφε «Αυτά είναι για την κηδεία. Θα χαρώ εάν μου φορέσετε τα παλιά και κρατήσετε τα καινούργια, γιατί είμαι παλιάνθρωπος. Ο Θεός διευχών σας να με ελεήσει. Εύχεστε, μοναχός Παΐσιος». Αφού λοιπόν τακτοποίησε τα πάντα, στις 21 Ιουνίου αποφάσισε να διακόψει όλα τα φάρμακα. «Εμένα τώρα θα με αφήσετε. Πρέπει να φύγω», είπε στους γιατρούς. «Γιατί, γέροντα?» τον ρώτησε ο χειρουργός. «Αφού δεν μπορώ ούτε μια μετάνοια να κάνω. Προσπάθησα να γονατίσω και δεν μπόρεσα. Πρέπει να φύγω». Οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μην διακόψει τα φάρμακα. Η δε ογκολόγος επέμενε να μην σταματήσει τουλάχιστον την κορτιζόνη και του εξήγησε ότι η κορτιζόνη δεν παρατείνει τη ζωή αλλά βοηθά τον ασθενή να αυτοεξυπηρετείται μέχρι τέλους. Ο γέροντας όμως με τίποτε δεν υποχωρούσε, επειδή ήθελε να σταματήσει να τρώει και το ελάχιστο που έτρωγε. Την επομένη ημέρα, 24 Ιουνίου, η εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, με δυσκολία πήγε στην Θεία Λειτουργία. Αφού κοινώνησε, έφυγε αμέσως για το κελί του, διότι δεν μπορούσε να σταθεί από τον πόνο και τη μεγάλη αδυναμία. Ζήτησε από τις αδελφές να τηλεφωνήσουν στην ογκολόγο για να τη ζητήσει συγγνώμη για την επιμονή του να διακόψει τα φάρμακα και άρχισε και πάλι να παίρνει κορτιζόνη. Την ίδια μέρα έγραψε λίγους στίχους και ζήτησε να χαραχθούν σε μια μικρή μαρμάρινη πλάκα η οποία να τοποθετηθεί επάνω στον τάφο του. «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στον λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου». Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης. Στη συνέχεια Όσιος σταμάτησε να τρώει στερεές τροφές, έπινε μόνο υγρά, όπως είχε κάνει και ο γέροντάς του Παπατήχων τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Όπως ήταν φυσικό, έχανε σιγά σιγά τις δυνάμεις του. Το βράδυ της 28ης Ιουνίου είπε «Έγινα ερήπιο. Για να δούμε. Θα μπορέσω αύριο να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω». Μια αδελφή τότε είπε «Ας ξημερώσουμε πρώτα». Ακούγοντας ο γέροντας αυτό, σαν να πήρε δύναμη, ανασηκώθηκε λέγοντας «Τι είπες, δεν θα ξημερώσω? Αν δεν ξημερώσω θα έχω μεγάλη ημέρα.
Δεν θα βραδιάζει ποτέ. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς. Τότε μια άλλη αδελφή θυμήθηκε ένα ποίημα που έλεγε «Μήπως ό,τι θα ρούμε βασίλεμα, γλυκό χάραμα βγεις είναι πέρα». Κι αντί να έρθει μια νύχτα ξημέρωτη, ξημερώνει μια βράδια στη μέρα. Μήπως είναι η αλήθεια στον θάνατο και η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη. Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε. Κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει. Του άρεσε τόσο πολύ αυτό το ποίημα που χειροκρότησε και της είπε να το απαγγείλει και δεύτερη φορά. Την επομένη ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Όσιος πήγε για τελευταία φορά στη Θεία Λειτουργία. Το βράδυ έγινε και η τελευταία σύναξη της αδελφότητας μαζί του. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Να εύχεστε να βρω αυτό που επιθυμώ και εγώ, αν βρω παρησία στον Θεό, ό,τι ζητάτε κατά Θεόν θα εύχομαι να το βρείτε». Τις 13 επόμενες ημέρες ο Όσιος έκανε υπομονή σε φρικτούς πόνους. Ήταν σιωπηλός με γερμένο το κεφάλι προς την εικόνα της Παναγίας που είχε δίπλα του και φαινόταν να προσεύχεται. Κάποιες φορές έλεγε «Ιησού μου, Παναγία μου». Κάπου άνοιγε τα αδύναμα χέρια του και έλεγε «Γλυκιά μου, Παναγία». Τα γράμματα που του έστελναν είχε σταματήσει να τα διαβάζει. Ζητούσε μόνο τα χαρτιά με τα ονόματα και τα περνούσε ρίχνοντας μια ματιά. Κάποια μέρα είπε «Όταν βλέπω στα χέρια μου χαρτί που να γράφει καρκίνος, σταματάω. Πώς πονάω». Κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων στο κελί του φορώντας το ράσο του. Αδύναμος, αλλά ήρεμος και γαλήνιος. Ετοιμαζόταν για την ποθητή αναχώρηση. Στις 4 Ιουλίου πέρασαν όλες οι αδελφές από το κελί του για να πάρουν την ευχή του. Σε κάποιες που κατά καιρούς τις είχε μαλώσει ψιθύρισε ταπεινά, παρακλητικά με σβησμένη φωνή «Να με συγχωρέσεις». Αυτό ήταν και το τελευταίο του κήρυγμα, η μετάνοια και η ταπείνωση. Στις 11 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Εφημίας, Όσιος κοινώνησε για τελευταία φορά. Με πολύ κόπο γονάτισε πάνω στο κρεβάτι, έκανε το σταυρό του και με τρεμάμενα χείλη είπε «Μνήσθητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Έπειτα οι αδελφές του έφεραν την εικόνα της Αγίας Εφημίας και τον δίσκο με το κόλυβό της. Άκρης δακτύλης πήρε δύο κόκκους ως ευλογία και ασπάστηκε την εικόνα της Αγίας. Βλέποντας ότι δεν ήταν στολισμένη παρατήρησε «Ούτε ένα λουλούδι δεν τις βάλατε». Κατά το μεσημέρι ήρθε στο ησυχαστήριο ο αρχιεπίσκοπος Ινέου Δαμιανός. Και ο γέροντας ζήτησε να του διαβάσει την ευχή ψυχοραγούντα. Ακόμη τον παρακάλεσε να τον μνημονεύει. «Να με μνημονεύεις», του είπε, «γιατί πολλοί άλλοι θα με εγκαταλείψουν, θα νομίζουν ότι δήθεν δεν έχω ανάγκη». Η τελευταία εκείνη νύχτα ήταν μαρτυρική. Ακόμη και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. «Πονάω, πονάω πολύ», έλεγε σιγανά και κοίταζε συνέχεια την εικόνα της Παναγίας. Το δεξί του χέρι σχημάτιζε κάπου-κάπου το σημείο του σταυρού, ενώ το αριστερό εκινήτο σαν να τραβούσε κομπουσχήνη. Πότε-πότε άνοιγε τα χέρια του σε προσευχή. Κάποια στιγμή είπε «Μαρτύριο». Η γερόντισσα που βρισκόταν δίπλα του δεν άκουσε και τον ρώτησε τι είπε. Το επανέλαβε 3 φορές. Κάθιδρος ασθμένων και δακρυρωών έτρεχε το τελευταίο στάδιο για να φτάσει στο τέρμα και να λάβει τον της νίκης Στέφανον. Ο αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος έσπευδε δια μαρτυρίου να πετάξει προς τα ουράνια σκηνώματα. Στις 9.30 ώρα το πρωί όλες οι αδελφές πέρασαν να πάρουν για τελευταία φορά την ευχή του. Ήταν προσιλωμένος στην εικόνα της Παναγίας και δεν μιλούσε. Ο πόνος ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του. Ανέπνεε με πολλή δυσκολία ενώ η πίεσή του σιγά σιγά έπεφτε. Όλα έδειχναν ότι έφτανε το τέλος. Ο αναστημένος πνευματικά πατήρ Παΐσιος βρισκόταν στο κατόφλι προς την αιώνια μακαριότητα. Σε μια στιγμή ο Όσιος πήρε 3 σύντομες εισπνοές και έσβησε όπως σβήνει το καντιλάκι όταν τελειώνει το λάδι του. Έγειρε ήσυχα το κεφάλι του στο πλάι ενώ η αγιασμένη του ψυχή είχε πετάξει στην αληθινή πατρίδα του, τον ουρανό. Ήταν 11 η ώρα το πρωί της 12ης Ιουλίου του 1994. Οι αδελφές του φόρεσαν το σχήμα, το ράσο και το κουκούλι.
Κατά τα άλλα ήταν τακτοποιημένος, από μόνος του. Τον έβαλαν σε ένα απλό νεκροκρέβατο και τον μετέφεραν στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Γύρω του εναπέθεσαν λίγα μόνο λουλούδια, βασιλικούς και τριαντάφυλλα. Τα χέρια του σαν να ήταν ζωντανά κρατούσαν με ευλάβεια το σταυρό. Η μορφή του ήταν ειρηνική, φωτεινή, οσιακή. Είχε ηλαρότητα, σκορπούσε χάρη. Το απόγευμα το ησυχαστήριο άνοιξε για τους προσκυνητές, αλλά οι αδελφές δεν ανακοίνωσαν την κοίμηση του γέροντα σε κανέναν. Αυτήν την εντολή είχε δώσει ο ίδιος. Η γερόντισσα κάλεσε τον εφημέριο του ησυχαστηρίου, τον πατέρα Νικόλαου, και του είπε ότι η επιθυμία του πατρός Παϊσίου ήταν να τελέσει μόνον εκείνο στην εξόδιο ακολουθία. Το δέχθηκε με φόβο και χαρά. Φόβο διότι αισθανόταν ανάξιος να κυδεύσει έναν Άγιο, χαρά για την μεγάλη ευλογία που του χάριζε ο Θεός. Στις 11 η ώρα το βράδυ άρχισε η αγρυπνία στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλλει η εξόδιος ακολουθία. Οι αδελφές έψαλαν τα νεκρόσημα τροπάρια, νιώθοντας τον γέροντα να είναι ακόμη ζωντανός δίπλα τους. Πριν από έναν μήνα είπε, αστειευόμενος, «Εγώ θα ψάλω την νεκρόσημη ακολουθία». Έψαλε πράγματι εν εκκλησία οσίων. Όλος ο πόνος της προηγούμενης νύχτας είχε δώσει τη θέση του στην αναστάσιμη χαρά. Στο μικρό παρεκκλήσι με το λιγοστό φως η ατμόσφαιρα ήταν σταυροαναστάσιμη. Ήταν στιγμές αποχωρισμού, αλλά η θλίψη μεταβαλόταν σε χαρά λόγω της βεβαιότητος ότι όσιος τώρα πια θα βρισκόταν δίπλα στον καθένα που θα ζητούσε τις πρεσβείες του. Η εκφορά του ιερού σκηνώματος έγινε μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Το μόνο φως ερχόταν από έναν φανό που προπορευόταν της νεκρικής πομπής και από δυο ταπεινά φαναράκια που συνόδευαν τον γέροντα. Έτσι θέλησε να κυδευθεί. Σ' όλη του τη ζωή ήθελε να κρύβεται. Πλούτος του ήταν η προσωπική του αφάνεια. Αυτό είχε φροντίσει να γίνει και στην κοίμησή του με το να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν τρεις ημέρες. Η σεβάσμια απλότητα της μυστικής εκφοράς έκανε περισσότερο αισθητή την λαμπρή και ένδοξη και πολυάριθμη παρουσία της Άνω Εκκλησίας. Ο γέροντας προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι ακίνητος και συγχρόνως πορευόμενος στην μακαρία οδό και λαμπρός προϋπαντούμενος από τους χορούς των δικαίων. Η πομπή οδηγήθηκε στον τόπο που είχε ετοιμαστεί ο τάφος του, πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος ύστερα από 20 χρόνια επρόκειτο να γίνει και δικός του ναός. Με ένα κεράκι διαβάστηκαν όσα προβλέπονται κατά τον ενταφιασμό. Έγινε το καθορισμένο κομποσχήνι και ο ιερέας είπε «Χριστός Ανέστη».

αγκαλιάζοντας και πάλι ένα βιβλίο, εικόνισμα με απέραντη χάρη σε κάθε του σελίδα να αναδύεται. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η έκδοση. Λίγο πριν το τέλος θα πάμε να διαβάσουμε κάτι βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την δική μας ταλέπορη ψυχή και το βιβλίο πώς αχωράνε σε ένα μήνα από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας όλα πιο καθαρά μπροστά μου. Την ομίχλη του ο Άθωνας την στολίζεται μονάχος

Θαύματα και θαυμάσια, ίχνη του γέροντα τόσα χρόνια μετά, σαν να μην κύλησε ποτέ ο χρόνος. Όλα όπως τα άφησε, όλα όπως τα ευλόγησε, όλα όπως τα οικονομεί. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τώρα στην αγιόκαρπη γη τυπώνονται ίχνη από γόνατα. Μυριαρίθμητα ζευγάρια γόνατα που στέκουν στη μεγάλη σειρά της ευγνωμοσύνης, καρτερώντας με υπομονή και δάκρυα. Λίγο-λίγο να φτάσει η ώρα που θα τον συναντήσουν, μετανίζοντας εκεί στον τάφο του. Στο μέρος της καρδιάς του που εκείνος έλεγε πως είναι πολύ μικρή για να χωρέσει την απέραντη αγάπη του Κυρίου. Κι όμως αυτήν την καρδιά την πλάτινε τόσο Χριστός που πάνω της ανάπαυσε και λύτρωσε έναν παράδεισο ψυχές. Ζήλεψαν τώρα τα χείλη, τα ευλογημένα γόνατα. Πόθησαν κι αυτά να συναντηθούν με το ευωδιαστό χώμα στο ταπεινό του κυβούρι, στη σκιά του παρθένου μαθητή, στου θεολόγου το μοναστηράκι. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ξανά στην ταπεινή καλύβη του γέροντα. Παραμονές της Αγίας Εφημίας μαζί κάνουν στρωτές μπροστά στη χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδας, όπως εκείνο το πρωινό μετά την ενάτη στο κελί, στον Τίμιο Σταυρό ήταν τότε. Κι ύστερα ξανακάθονται, εκείνοι στο σκαμνί και αυτό στο μπαουλάκι του, να μιλήσουν για τα φρικτά μαρτύριά της και το αντιδόξασμα του ουρανού. Δε σταματά του θέρους η καμπάνα να διαλαλεί την Αγία Μνήμη. Δε σταματά το συναξάρι να αφήνει χώρο για νέους αθλητές, για νέες παρηγορίες, νέους στρατιώτες παρακλήτους. Γεμάτος από κορυφές και ψηλώματα λιόχαρα ο Ιούλης. Στις 11 η Αγία Εφημούλα. Μια μέρα ύστερα ο ασκητής της Παναγούδας, του Θεού ο ασυρματιστής, ένσαρκος άγγελος κι αυτός σαν τον θεσβήτη. Χωρίς πύρινο άρμα όμως, στο δρομολόι του ουρανού, Παναγούδα σου ρωτεί. Με μάτια ασφαλιστά και στα χείλη η ευχή του Ιησού, διαπρεσβειών του, τόσο βαστάει τούτη η διαδρομή.

στις παρυφές της μνήμης του ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο μέρος οικειουμένη του καρδιά για το σύμπαντα κόσμο αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Με μια καρδιά φλεγωμένη από θυσιαστική αγάπη, όλο και όλα για τους άλλους. Στο σημερινό δεύτερο μέρος τα χριστιανά, τα χαριτωμένα, τα χριστοχαρούμενα, παράξενα για τους πολλούς του κόσμου, τέλη του Αγίου Παϊσίου, να γνωρίζεις ότι φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αυτή την αλλιώτικη χαρά, την πονεμένη, την ουράνια, που διαλύει ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Και όλα αυτά συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας να δοξολογεί τον Θεό.

της εν θέου αγάπης το πυρ δεξάμενος, υπερβαλούσι ασκήσει εδόθης όλους Θεού, και παράκλησης πολλών ανθρώπων γέγονας, λόγης θείης νουθετών, προσευχές θαυματουργών, αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος, και δι' αγάπης λάμψας όσοι επαΐσιε, μοναζόντων μέγα στήριγμαν εδείχθης, των πιστών χειραγωγός, προς βίων άγιων, οικουμένης δε εντρίφημα γλυκύτατον, χέρις ησυχίας σου.

ο εραστής και της ευσπλαχνίας του Κυρίου ο μιμητής. Θείας γάρ αγάπης, πληρούμενος εδόθης, Θεό και της ανθρώπης. Πάτερ Παΐσιε.

Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων αμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνος.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

του Σταυρού, προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

Ομεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα πολύ πόλη και χώρα απολυμού λιμνήσισμου καταποντισμού πυρός μαχαίας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνητή.

0: Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τρίτη εκπομπή σημερινή συνέχεια του αφιερώματός μας στον Θεόδωρο Παπαπαράσκοφο ΚΑΕ.
1: Από το βιβλίο του Θεοδοσίου Γεωργιάδου του 1936, «Η Νέα Μούσα, συνοπτική, ιστορική και τεχνική μουσική μελέτη», διαβάζουμε μικρό σημείωμα σχετικά με τον Θεόδωρο Φωκαέα. Θεόδωρος ο Φωκαεύς, μαθητής Γεωργίου του Κρητός, διαπρεπέστατος μουσικοδιδάσκαλος, περιζήτητος ιεροψάλτης και μελοποιός άριστος, του οποίου τα μουσουργήματα είναι πλήστα και έντεχνα. Υπήρξεν εξ όλων των μουσικών και ο φιλοπονότερος εκδότης, πλουτίσα στην εκκλησία δια διαφόρων μουσικών βιβλίων. Εξέδωκε πολλάκι στις διαφόρους τόμους, πάντα τα του Εσπερινού, του Όρθρου και της Λειτουργίας ψαλόμενα εκκλησιαστικά μέλη των αρχαίων μουσικοδιδασκάλων, και ιδιωτέρως εξέδωκε την μουσική θεωρία αυτών προς διδαχήν επί τη βάση του μεγάλου θεωρητικού του Χρυσάνθου. Ο Φωκαεύς εκοιμήθη εν Κωνσταντινούπολη το 1848. Ο δε ιός και μαθητής αυτού Κωνσταντίνος Φωκαεύς, καλήφωνος ον, διέπρεψε και ούτως ως ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος εν Κωνσταντινούπολη.
0: Μέλη του Θεοδόρου Φωκαέως θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή ψαλόμενα από τον αείδημο Διακοδιονύση Φυρφυρή. Για τον Διονύσιο Φυρφυρή, ο γνωστός φιλόλογος Μανώλης Χατζηγιακουμής αναφέρει: Αγιορείτης μοναχός, σε κελί στις Καριές, περισσότερο γνωστός το όρος ως Διακοδιονύσιος κατά κόσμον Δημήτριος Κούκος, γεννήθηκε στη Μεγάλη Παναγία της Χαλκιδικής το 1912. Σε ηλικία 8 ετών βρέθηκε στο Άγιο Όρος κοντά στο θείο του μοναχό Χαράλαμπο, γνωστό μουσικό και ψάλτη από τον οποίο διδάχθηκε τα πρώτα μουσικά. Ο σπουδαιότερος δάσκαλός του υπήρξε ο περίφημος ιεροδιάκονος Συνέσιος Σταυρονικητιανός, ο οποίος είχε σπουδάσει τη μουσική στην Κωνσταντινούπολη. Στη μακρότατη θητεία του στο Άγιο Όρος, 70 ολόκληρα χρόνια, αφοσιώθηκε αποκλειστικά στην ψαλτική. Ήδη από νεαρή ηλικία έψαλε στο ναό του Πρωτάτου στις Καριές, ενώ η συμμετοχή του στις αγρυπνίες και στις πανηγύρες των κελιών και των μοναστηρίων υπήρξε αδιάλειπτη ως το τέλος της ζωής του το 1990.
1: Την παραλλαγή του χερουβικού ύμνου σε πρώτο ήχο, μέλος Θεοδόρου Φωκαέως, ακούμε ευθύς αμέσως από τον Διακοδιονύση Φυρφυρή.

να προσέχετε στον δεύτερο ήχο, τον γε, ο οποίος είναι η βάση της σχήμερης. Δινίζα και δι... Χάρεσε στον γε, έχεσε τον ίσο, τον ήχο. Οκ, okay, είναι. Λίγο τον πήγες παραπάνω, τον έκανες διατονικό. Πήγες τον διατονικό. Δίγα από πάνω, τον έρχεσαι.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Γέροντα ευλογείται.
7: Ο Κύριος.
6: Κυριακή των Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η ερχόμενη Κυριακή, και η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά την Ιερά Μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Τετάρτης και μαζί των άλλων τεσσάρων Οικουμενικών Συνόδων της Δεύτερης, Τρίτης, Πέμπτης και Έκτης. Οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου πολέμησαν την αίρεση του πρεσβύτερου ευτυχούς, δηλαδή ουσιαστικά τον μονοφυσιτισμό. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
7: Ήταν μια πολύ δύσκολη αίρεση, πολύ δυσδιάκριτος, διότι ακριβώς εσύχιζε τις δύο φύσεις του Κυρίου μας του Χριστού. Και η Εκκλησία φυλάτουσα των όρων της αληθείας και οδηγηθήσε από το Παναγίου Πνεύματος της πάσαν την αλήθεια, είχε στην εμπειρία της ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. 100% Θεός και 100% άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Όχι 50% Θεός και 50% άνθρωπος σε ένα πρόσωπο. Και αυτό ήταν απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου, διότι έτσι φαίνεται η σωτηρία ότι αποτελεί πραγματικά ολοκλήρωση και διαφύλαξη του ανθρωπίνου προσώπου. Ο Ευτυχής, ο Διόσκορος, ο Σαβέλιος και πολλοί άλλοι είχαν συγχύσει τα πράγματα αυτά και έφεραν μια δυσκολία στην Εκκλησία. Και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος ξεχώρισε τα θέματα, τα έβαλε σε θέση τους και παρέμεινε η Εκκλησία μας ορθοδομούσα τον λόγο της αληθείας.
6: Δεν παραδέχονται ότι ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό κατά το ανθρώπινο και λένε ότι αρνούνται την ευπρέπεια της αυθαρσίας. Μπορεί να μας το εξηγήσετε αυτό? Τι σημαίνει η ευπρέπεια της αυθαρσίας?
7: Ο Χριστός θα πέθανε κατά άνθρωπο, ως άνθρωπος θα πέθανε. Και ως άνθρωπος ετάφη και παρέμεινε άφθορος με τη δύναμη του Θεού κατά το ανθρώπινο σώμα, το οποίο αναισθήθηκε και έλαβε, έγινε το γεγονός της Αναστάσεως, που ο Χριστός μας είχε το σώμα του, το οποίο θα έχουμε και εμείς μετά την Ανάστασή μας. Αυτή η ευπρέπεια της αυθαρσίας ίσως σημαίνει κατά τη γλώσσα των αιρετικών μονοφυσιτών ότι απλώς διατηρήθηκε το σώμα του μέσα σε μια ευπρεπή αυθαρσία. Αλλά το σώμα αυτό είναι το σώμα του Χριστού μας. Και ο Χριστός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, δεν ήταν δυνατόν να δει διαφθορά εις τον άδειν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος.
6: Και ποιες ήταν οι αρνητικές συνέπειες αυτής αιρέσεως?
7: Η κάθε μείωση του θεανθρωπίνου προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κάθε λάθος στην πίστη περί του Χριστού μας έχει συνέπειες στη σωτηρία μας. Και γι' αυτό και η Εκκλησία παραμένει ακλόνητη και πιστή σε αυτή την εμπειρία, διότι διαφορετικά θα ψεύδεται όσον αφορά τη σωτηρία μας. Και η εμπειρία των Αγίων είναι η εμπειρία της δικής της σωτηρίας. Ζώντες ήδη την σωτηρία εν Χριστώ Ιησού, την ερμηνεύουν και την εκφράζουν αλαθάστος στο σώμα της Εκκλησίας.
6: Αλλά γέροντα, εμείς αυτό το ομοούσιο, την θεανθρώπινη φύση, την καταλαβαίνουμε, μάλλον απλά τη δεχόμαστε ή προσπαθούμε να την καταλάβουμε?
7: Κοιτάξτε, ήταν πολλές διατυπώσεις αιρετικές. Άλλοι είχαν τον μόνο θελητισμό, άλλοι τον μόνο ενεργητισμό, άλλοι την μία φύση, άλλοι όμοια φύση. Ήταν ένα συνοθήλευμα αιρετικών δοξασιών που και να τις εκφράσει κανείς δυσκολεύεται. Η Εκκλησία τις πολέμησε όλες αυτές και βλέπετε και από τότε παρέμεινε ένα μεγάλο τραύμα στην Εκκλησία, διότι μια μεγάλη μερίδα χριστιανών ορθοδόξων μέχρι τότε απεκόπηκαν. Και επειδή δεν ήξεραν και την ελληνική γλώσσα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν και πώς οι Άγιοι Πατέρες ερμήνευσαν και διατύπωσαν τους όρους της πίστεως και έγιναν οι μέχρι σήμερα μονοφυσίτες, κατά πάντα συμπαθείς αδελφοί, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν το πώς οι πατέρες ερμήνευαν την ένωση των δύο φύσεων εν Χριστώ Ιησού. Σήμερα γίνεται μια προσπάθεια καλή, ευχόμαστε να τελεσφορήσει, αλλά θέλει ακόμα εργασία πολύ.
6: Λέμε και εμείς πολλές φορές ομολογούμε τον Χριστό ως Θεό αληθινό, αλλά δεν το νιώθουμε πραγματικά όμοιο με εμάς. Δηλαδή δυσκολευόμαστε να το ομολογήσουμε αυτό. Γιατί οι συνέπειες αυτής της θεωρήσεως είναι καταστρεπτικές για την πνευματική ζωή?
7: Ακόμα και η λέξη όμοιος ήταν μια λέξη η οποία έφερε πολλές αναστατώσεις. Ήταν η ομοιουσιανή. Γι' αυτό λέμε ομοούσιος το πατρικό και ομοιούσιος. Είχε την ίδια ουσία με τον Θεό Πατέρα. Διότι αν ο Χριστός δεν ήταν τέλειος Θεός, εκ τελείου Θεού, η θέωση του ανθρώπου δεν θα ήταν τελεία. Διότι δεν ενώθηκε μαζί μας ο Χριστός. Άρα εμείς θα ενωνόμασταν με ένα χτίσμα, με ένα όμοιο, αλλά όχι ομοούσιον τον Πατρί. Και άρα η σωτηρία μας θα ήταν ελλειπής.
6: Μας λέει ο Κύριος να αγαπάμε τους εχθρούς μας, αλλά εμείς αντιδρούμε. Γιατί βλέπουμε την αγάπη του Χριστού στη θεότητα και δεν συνυπολογίζουμε τη θεϊκή του αγάπη και τη μετοχή της ανθρώπινης φυσεώς του. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό?
7: Διότι αντιδρούμε, διότι έχουμε τα πάθη μέσα μας τα οποία δεν θέλουν να ταυτιστούν με την αγάπη του Θεού. Αγάπη σημαίνει κένωσης. Ο Χριστός εκένωσε τον εαυτό, άδειασε τον εαυτό του. Εταπείρωσε τον εαυτό άχρη θανάτου. Έπαθεν υπέρ ημών. Αγάπη σημαίνει θυσία, σημαίνει σταυρό, σημαίνει κένωση του εαυτού μας, άδειασμα από τον εγωισμό μας και τα πάθη μας. Αυτά θέλουν αγώνα να γίνουν. Και είναι αιματηρός ο αγώνας, δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι σωτήριος ως προς το αποτέλεσμά του, αλλά οδυνηρός προς την πορεία εφαρμογής του.
6: Μήπως πάλι και εκεί μπλέκουμε τη λογική μας? Δηλαδή βάζουμε τη λογική παραπάνω από την καρδιά μας πάλι?
7: Η λογική όταν καθαρθεί είναι πολύ καλός σύμμαχος, αλλά προκαθάρσεως είναι αντίπαλος και είναι ένας ισχυρός αντίπαλος που μας αθίσταται και δεν μας φτάνουν τα άλλα όλα που έχουμε να αντισταθούν εναντίον μας. Αθίσταται και η λογική μας, η οποία λειτουργεί μεταπτωτικά, λειτουργεί παραφύση, ενώ όταν λειτουργεί κατά φύση, τότε η φυσική λειτουργία της λογικής μας βοηθά πάρα πολύ. Διότι μας βάζει τα πράγματα στη θέση τους και μας δείχνει ποια είναι η προτεραιότητά μας και ποια είναι η λογική της πίστεώς μας, που έχει λογική, αφού τα μεν πρόσκαιρα, τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δεν μη βλεπόμενα αιώνια. Είναι λογικό να θέλουμε τα αιώνια και να περιφρονούμε τα πρόσκαιρα. Αυτό είναι λογική, αλλά η κοσμική λογική διαγράφει τα αιώνια και τα μη βλεπόμενα και περιορίζεται στα πρόσκαιρα.
6: Και στη συνέχεια αυτού λέμε πολλές φορές ότι Θεός είναι, άρα μπορεί να συγχωρεί. Εμείς είμαστε άνθρωποι, απλοί άνθρωποι και δεν μπορούμε. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
7: Όταν οι μαθητές άκουσαν για τον πλούσιο ότι είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα του Βελονιού παρά να σπλούσει τη Βασιλεία του Θεού, και ο λόγος του Χριστού μας ήταν απόλυτα σαφής και ξεκάθαρος, τρόμαξαν και είπαν «Ή ούτως έχει, τι δύνατε σωθήνε». Πράγματι, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα λογικά, μια καμήλα να περάσει από την τρύπα ενός Βελονιού? Μια πόρτα μπορεί, αλλά από την τρύπα του Βελονιού αδύνατο. Και ο Χριστός δεν τους εμάλωσε, τους είπε «Πράγματι έτσι είναι». Έχετε δίκαιο, δεν μπορεί να περάσει μια καμήλα από την τρύπα του Βελονιού. Αλλά τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Με τη λογική την ανθρώπινη δεν μπορεί να περάσει η καμήλα. Αλλά με τη λογική του Θεού και με τη δύναμη του Θεού μπορεί να περάσει μια καμήλα, μάλιστα, από την τρύπα του Βελονιού. Και έτσι μπορεί και ο πλούσιος της ευθύνης στη Βασιλεία του Θεού. Άρα μπορούμε και εμείς να τηρήσουμε τον Λόγο του Θεού, εάν επικαλούμαστε τον Θεό εις βοήθειά μας. Λέει ένα ωραίο λόγο Αββά Ισάκ, ότι δεν θα μας ζητηθεί λόγος γιατί δεν τηρήσαμε ένα απλό συντολές του Θεού, αλλά γιατί δεν ζήτησαμε βοήθεια. Δεν προσευχηθήκαμε στον Θεό να μας βοηθήσει να τηρήσουμε τις Άγιες εντολές Του.
8: Και Γέροντα, πώς οι Άγιοι Πατέρες αυτών των Οικουμενικών Συνόδων με τις αποφάσεις τους μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε δυσκολίες και διέξοδα της ζωής μας?
7: Οι Άγιοι Πατέρες δεν μίλησαν φιλοσοφικά ή στοχαστικά. Μίλησαν εμπειρικά. Μέσα από την εμπειρία τους και μέσα από το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος. Ήταν θεόπτες, ήταν θεοφόροι πατέρες. Και ο Λόγος του Θεού που αρθρώνεται μέσω των Οικουμενικών Συνόδων Αλαθάστος έχει αιώνιες διαστάσεις και αιώνια επικαιρότητα. Γι' αυτό και πάντοτε οι όροι της πίστεως είναι αυτοί οι οποίοι μας λύνουν προβλήματα της δικής μας ζωής σε όλους τους αιώνες. Δεν ήταν απλώς ένας λόγος που είχε μια ισχύ για μερικά χρόνια της εποχής εκείνης. Αλλά είναι ένας λόγος που έχει αιώνιες διαστάσεις.
8: Καταλαβαίνουμε ότι οι αιρέσεις και οι αιρετικοί είναι αυτοί που απειλούν πάντοτε τη διάσπαση του νόμου του Θεού, λένε οι πατέρες. Τώρα εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρερμηνία και θέλω να τη συζητήσουμε. Βέβαια έχει γίνει κουραστικό όλο αυτό το πράγμα, αλλά εμένα προσωπικά και με στεναχωρεί και μπερδεύουμε κιόλας. Δηλαδή, άκουσα δεσπότη να λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε το εμβόλιο, γυρίζω πάλι σε αυτήν την κατάρα του κορονοϊού, εν πάση περιπτώσει, γιατί αποτελεί αίρεση. Οπότε δεν με νοιάζει τι λέει η Εκκλησία, εσείς να μην το κάνετε. Εντάξει. Ακούω από ιερέα ενορίας, αυτά δημόσια τώρα όλα αυτά, έτσι, ότι είναι αίρεση, οπότε είναι διάσπαση του νόμου του Θεού, ακριβώς έτσι το είπε. Οπότε δεν ακούω το δεσπότη μου, άρα εσείς μην το κάνετε, δεν το κάνω εγώ, τελικά πεθαίνει. Δεν ξέρω αν πέθανε από αυτό ή από οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, αλλά το είπε. Και ακούω και από μοναχό, από καλόγερο, με τα ίδια μου τα αυτιά, ότι αποτελεί αίρεση το να κάνουμε το εμβόλιο, οπότε εφόσον είναι αίρεση, έχω δικαίωμα να κάνω ανυπακούς στο γέροντα.
7: Ναι.
8: Εγώ πολύ μπερδεύομαι με όλο αυτό το πράγμα και αυτό που σας λέω είναι γεγονότα. Δηλαδή, τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
7: Τα έχουμε ακούσει και εμείς, τα έχω ακούσει και εγώ δυστυχώς. Ήταν μια μεγάλη δυσκολία που περάσαμε όλοι μας τις μέρες αυτές. Αλλά έχω να πω το εξής, ότι μια απλή ματιά στην ιστορία της Εκκλησίας μας έδειξε ότι όσες φορές οι χριστιανοί υπάκουσαν στις ιερές συνόδους και στους λόγους των ποιμένων, δεν ζημιώθηκαν. Όσες φορές από μόνοι τους εδογμάτισαν πράγματα τα οποία κατά την κρίση τους ήταν αληθινά και δοκίμασαν να αποκοπούν από το σώμα της Εκκλησίας και βγήκαν έξω από την ποιμνή του Χριστού, εχάθηκαν. Γι' αυτό είναι ασφάλεια η Εκκλησία. Να μένουμε στην Εκκλησία, ενωμένοι με την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν πλανάται. Και η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Και πήλε άδουκα τη σχέση της Εκκλησίας ουδέποτε. Και η Εκκλησία δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Η Εκκλησία είναι ο ζωντανός οργανισμός, ορατός και ψηλαφυτός. Έχει τα όρια της. Έχει τους ποιμένες της. Έχει τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Και δεν είναι εύκολο να πλανηθεί κανείς από την Εκκλησία. εάν έχει ταπείνωση και προσεύχεται και το φυλάει ο Θεός. Αλλά εκεί που μόνος του αποφασίζει ποιο είναι το ορθό και ποιο είναι το λάθος και περιφρονεί τους επισκόπους και τους ποιμένες εκκλησίες, εκεί είναι πραγματικά ένας μεγάλος κίνδυνος. Έστω και αν προς στιγμή κάποιες αποφάσεις συνόδων ή επισκόπων μπορεί να είναι λασσασμένες, παρά τα αυτά το να μένει κανείς στην εκκλησία είναι ασφάλεια. Η εκκλησία θα βρει τα πόδια της. Ενώ αν φύγεις από την εκκλησία θα καταστραφείς, δεν θα επιστρέψεις πίσω. Απόδειξης κάποιοι άνθρωποι που αποτυχίστηκαν. Έτσι λένε για τον εαυτό τους. Αποτυχίστηκαν από την εκκλησία για λόγους που έχουν εκείνοι ήδη να πούν. Τι εκατέληξαν, αποτυχίστηκαν από όλη την εκκλησία. Αποτύχησες από ένα επίσκοπο επιτρέπεται για λόγους αιρέσεως. Αλλά να αποτυχήσεις από ολόκληρη την εκκλησία και να μην κοινωνάς τα για μυστήρια και να μην εξομολογήσει και να απορρίψεις τον πνευματικό σου, τους ποιμένες, τους επισκόπους σου και να είσαι μόνος σου και να ζεις τώρα εδώ και 2, 3, 4 χρόνια χωρίς μυστήρια, αυτό είναι πραγματικά όλευθρος. Και βλέπουμε και άλλο παράδειγμα, το πολύ θλιβερό και κατά πάντα τραυματικό γεγονός των παλαιμερολογητών αδερφών μας, τους οποίους αγαπούμε πάρα πολύ και σεβόμαστε και εκτιμούμε και αγαπούμε και προσευχόμεθα υπέρ αυτών, οι οποίοι ξεκίνησαν με μια αγαθή διάθεση. Δεν ξεκίνησαν οι άνθρωποι με κακή διάθεση και σε κάποια σημεία είχαν δίκαιο, αλλά ο ρούς των γεγονότων και των πραγμάτων και οι αντιδράσεις των τότε προσώπων εκατέρωθε και από πλευράς της Εκκλησίας και από πλευράς των παλαιμερολογητών, όξυναν τα πράγματα φθόνο και συνεργεία του πονηρού και κατήντησε ο παλαιμερολογητισμός να γίνει μια άλλη εκκλησία, να αποκοπεί από όλη την Εκκλησία την Ορθόδοξο, να αποτελεί σήμερα σημείο που να διαρωτόμαστε αν κατά πόσον και μπορεί να ονομάζονται χριστιανοί Ορθόδοξοι τέκνες Εκκλησίας, να έχουν απολέσει πολλές παρατάξεις την ιεροσύνη και τη χάρη των μυστηρίων τους και να είναι σήμερα πραγματικά προβληματική ακόμα και η σωτηρία τους. Γιατί ξεκίνησαν μεν καλός, αλλά κατήντησαν κακός. Ενώ όσοι έμειναν μες στην Εκκλησία, έστω και αν έγιναν κάποια παράτυπα πράγματα, παρέμειναν ενωμένοι με την Εκκλησία. Και αυτό είναι σωτήριο. Τη δόξα τω Θεώ. Εμείς λειτουργούμε με το νέο ημερολόγιο, αλλά είμαστε ενωμένοι με όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και με το Άγιον Όρος και με τα Ιεροσόλυμα και με όλη την Εκκλησία. Ενώ οι αδελφοί μας, οι παλαιμερολογητές, έμειναν μόνοι τους και δεν λειτουργούμε κανένα. Χώρια που χωρίστηκαν και ήδη σε 10-12 συνόδους και δεν λειτουργούν και μεταξύ τους. Έχουν αλληλοκαθαιρεθεί, έχουν αλληλοαναθεματιστεί. Δεν ξέρεις, δεν βρίσκεις άκρα τι γίνεται με τις χειροτονίες τους. Είναι τραγικό. Απλή γνώση της ιστορίας της Εκκλησίας μας απέδειξαν ότι όποιος έφυγε από την Εκκλησία εχάθηκε.
8: Πάντως αυτό που είπατε νομίζω που πρέπει να μείνει πολύ σημαντικό, ότι είναι προβληματική και αυτή η σωτηρία τους σε αυτούς, ας το πούμε, που έχουν βγει από την Εκκλησία, και καταλαβαίνω τελικά ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι κάτι είναι αίρεση ενώ η Εκκλησία δεν λέει ότι είναι αίρεση, είναι πλάνοι τελικά, είναι πλανεμένοι.
7: Και οι Ιερικανοί λένε κατεγνωσμένοι σε αίρεσεως, κάποια είναι αίρεση η οποία την έχει ελέγξει η Εκκλησία και είπε ότι αυτή είναι αίρεση, όχι πλέον μια λασσασμένη θεωρία. Λασσασμένες θεωρίες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά να φύγεις από έναν επίσκοπο, το καταλαβαίνω. Αν και αυτό επικίνδυνο, ας πούμε ότι το κάνει λόγω συνειδήσεως. Αλλά να φύγεις από όλη την Εκκλησία, αυτό είναι όλεθρος.
8: Άρα γιατί η αίρεση και το σχίσμα είναι, λέμε ότι είναι τα δύο πολύ μεγάλα κακά μέσα στην Εκκλησία. Και το ζούμε κιόλας τώρα.
7: Εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος λέει το σχίσμα ότι αίμα μαρτυρίου δεν το ξεπλένει. Διότι αποκόπτηκε από την Εκκλησία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Και ήθελα να πω ακόμα ότι η αίρεση δεν είναι απλώς μια λασσασμένη ιδεολογία. Η αίρεση είναι δαιμόνιο, ακάθαρτο, που κλείνει τα αυτιά και τα μάτια τα πνευματικά του ανθρώπου και δεν δέχεται να ακούσει το πνεύμα το άλαλον και κοφών. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, όταν κάνουν χριστιανόν κάποιον, θα τον βαπτίσουν, όρισαν να διαβάζουμε εξορκισμούς. Και οι εξορκισμούς διαβάζουμε πρώτου βαπτίσματος του ποιήσε κατοικούμενο, ακριβώς είναι οι καθαγιαστικές ευχές της Εκκλησίας μας, οι οποίες εξορκίζουν και αποδιώκουν τα κάθαρτα πνεύματα από την καρδία του ανθρώπου, ο οποίος μειώντας βαπτισμένος και βρισκόμενος στην ειδωλολατρία ή στην αίρεση, έγινε κατοικητήριο ακαθάρτων πνευμάτων, με την χάρη των Αγίων Ευχών της Εκκλησίας και τη δύναμη των μυστηρίων, εξέρχονται τις καρδίες και εισέρχεται ο Χριστός. Γι' αυτό δεν είναι απλό πράγμα η αίρεση, δεν είναι απλώς μια ιδεολογία λασσασμένη. Είναι πνεύμα κάθαρτο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο αιρετικός και ο πλανεμένος δύσκολα επιστρέφει. Και όταν έρθει να σου μιλήσει, μπορεί να σου μιλάει με τρόπο γλυκή και ευγενή και καλό, σου μεταδίδει ταραχή, τη δαιμονική ενέργεια. Και γίνεσαι αλόκοτος. Είναι σαν μια ένεση που σου μεταδίδει το φάρμακο αυτό, το φαρμάκι της αιρέσεως. Είναι φοβερό πράγμα.
8: Γιατί οι Άγιοι Πατέρες μας προσφέρουν τη ζωή του Χριστού με την ορθόδοξη πίστη και την αγιοσύνη τους και μας τη μεταδίδουν, λένε, δια της εκκλησιαστικής παραδόσεως, διάβασα σε ένα σύγχρονο θεολόγο. Πείτε μας, τι σημαίνει ότι η ζωή του Χριστού μεταδίδεται δια της εκκλησιαστικής παραδόσεως?
7: Παράδοση καταρχάς σημαίνει αυτό που έλαβα να το δώσω. Και η Εκκλησία τι έλαβε? Τον Χριστό. Και τι δίδει? Τον Χριστό ως εμπειρία ζωής. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Δεν είναι τα ήθη και τα έθιμα και διάφορα εξωτερικά πράγματα που κάνουμε παραδοσιακά λόγω ευλαβών παραδόσεων των προγόνων μας. Βέβαια και αυτά είναι ωφέλιμα και σεβαστά και αξιοπρόσεκτα. Αλλά η ουσία της Εκκλησίας είναι το ίδιο το γεγονός του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αδελφοί, παρέδωκα ημίν εμπρότισο και παρέλαβω. Σας παρέδωσα αυτά που παρέλαβα. Τι παρέλαβε, λέει μετά? Παρέλαβα ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τη νύχτα που παρετείται το έδωκε το σώμα του και το αίμα του και επελάβετε φάγετε, πιέτε εξ αυτού πάντες. Δηλαδή την εμπειρία της Εκκλησίας ως ευχαριστιακού γεγονότος. Αυτό είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, η παράδοση του Χριστού. Και η Εκκλησία έχει τον Χριστό στην καρδιά της και παραδίδει τον Χριστό ζωντανό ως μυστηρίο μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, το οποίο ετοιμάζεται, καθαίρεται και προετοιμάζεται για τις ασκήσεις και τον Αγίο Μυστηρίο.
8: Και ποιος εγγυάται την ορθότητα της παραδόσεως?
7: Η παράδοση σημαίνει παραλαμβάνεις αυτά που υπάρχουν. Γι' αυτό βλέπετε στις Ιερές Συνόδους και κάτι που έλεγαν για τη Σύνοδο της Κρήτης και φοβόνταν πολλοί αδελφοί. Και εγώ έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Εκκλησία να πλανηθεί, διότι η Εκκλησία για να έχει μια σύνοδο ορθή αποδέχεται και επικυρώνει τα προαυτής λεχθέντα και πρακτήντα βρισκομενικής συνόδου. Δηλαδή για να έχεις τη συνέχεια πρέπει να αποδεχθείς όλα όσα είπαν οι προηγούμενες οικουμενικές σύνοδοι και το Άγιο Ευαγγέλιο. Εάν μπεις κάτι που είναι διαφορετικό, κάτι που δεν συμφωνεί, αμέσως πέφτεις εσύ, δεν πέφτει η Εκκλησία. Ακυρώνεσαι εσύ που είπες κάτι διαφορετικό και παραμένει η Εκκλησία. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάτι των όθων, το εξωφρενικό, το λασσασμένο, το πλανεμένο, διότι θα πέσει από μόνο του, θα το ελέγξει η παράδοση μας. Οι διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων και του Αγίου Ευαγγελίου.
8: Μιλήστε μας, σας παρακαλώ, για το νόημα της Ευαγγελικής Περικοπής αυτής της Κυριακής.
7: Αυτή είναι η Κυριακή, η Εκκλησία μας αναγινώσκει από το Άγιο Ευαγγέλιο το κατά Μαθαίο, πέφτον κεφάλαιο, στίχος 14 έως 19. Είναι η Κυριακή των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, των εις τας έξι Οικουμενικά Συνόδου Συνερθόντων, και κυρίως την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο τα εξής. Είπε ο Κύριος σε αυτού μαθητές. Ο Κύριος είπε στους δικούς του μαθητές, τους οποίους αποκάλυψε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και ο λόγος του είχε απόλυτη έννοια και θεοπρεπές κύρος και μεγαλείο. Είπε λοιπόν ότι εμείς είστε το φως του κόσμου. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Προηγουμένως, σε άλλη περίπτωση, είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Βλέπουμε ότι δίδει στους μαθητές του τη δική του θέση και τη δική του αξία. Στον κόσμο οι μαθητές του Χριστού είναι φως στους ανθρώπους, όπως ο ίδιος ο Κύριος είναι φως σε όλον τον κόσμο. Δεν είναι αυτόφωτοι, αλλά λαμβάνουν φως από το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και είναι φως του κόσμου, διότι ακριβώς δείχνουν στον κόσμο τον δρόμο της ζωής, τον δρόμο του φωτός. Μας δείχνουν το φως το οποίο μας κάνει και εμάς να διακρινόμαστε και να ξεχωρίζουμε από τα έργα του σκότους και τα έργα της αμαρτίας. Και λέει στη συνέχεια ο Κύριος τα εξής: «Ου δύναται πόλης κρυβήν επάνω σκημένη, ουδε και ως ηλίχνον και τη θέαση αυτών υπό το μόδιο, αλλά επί την λιχνία και λάμπη πάση της εν τη οικία». Δεν μπορεί μια πόλη να κρυβεί όταν είναι επάνω στο ύψος ενός βουνού. Φαίνεται από όλες τις πλευρές των ανθρώπων. Έτσι και εμάς η ζωή μας και η παρουσία μας ως μαθητών του Χριστού δεν μπορεί να κρυβεί, διότι πρέπει να είναι πάνω στο όρος κειμένη. Η Εκκλησία είναι το όρος του Θεού, το όρος του Άγιο, πάνω στην οποία υπάρχουν οι μαθητές και η οποία καλείται να φωτίζει τον κόσμο και να τον οδηγεί στη σωτηρία. Ούτε ανάπτουν λιχνάρι και το βάζουν κάτω από το σκεύος του μοδίου, αλλά το βάζουν πάνω στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους αυτούς που είναι στην οικία. Έτσι είναι και ο Λόγος του Θεού. Είναι φτιαγμένος, είναι δοσμένος στον κόσμο για να φωτίζει τους ανθρώπους και να δείχνει τον δρόμο της Βασιλείας του Θεού. Και λέει στη συνέχεια: «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων». Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο να λάμπει το φως έμπροσθεν των ανθρώπων, το φως το δικό σας, το οποίο δεν είναι δικό μας, είναι φως του Χριστού. Και εμείς ως ετερόφωτοι λαμβάνουμε φως από το φως του Χριστού και φωτίζουν τα έργα των χριστιανών, τη ζωή των ανθρώπων. Για να γίνει κάτι πολύ μεγάλο, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Για να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον επουράνιο. Βλέποντες οι άνθρωποι τα καλά έργα των χριστιανών, τα έργα της αληθείας, τα έργα του φωτός, να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα, ο οποίος έτσι κάνει αυτούς που τον ακολουθούν. Δηλαδή τους κάνει φως, όπως και αυτός είναι φως αιώνιο. Πολύ ωραία είναι αυτή η λειτουργική πράξη τη νύχτα του Σαββάτου πρώτης Αναστάσεως, που μέσα στο σκοτάδι εκείνου του Ιερού Ναού ο ιερέας βγαίνει με τη λαμπάδα αναμένη και λέει: «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Ο Χριστός είναι το ανέσπερο φως και εμείς λαμβάνουμε φως εκ του ανεσπέρου φωτός που είναι ο Χριστός μας. Και στη συνέχεια λέει τα εξής: «Μην νομίσεις ότι ήρθουν καταλύσει τον νόμο του προφήτας, ουκ ήρθουν καταλύσει, αλλά πληρώσει. Μην νομίσετε», λέει ο Χριστός, «ότι ήρθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες και να μην τους στηρίσει κανένας. Δεν ήρθα να τους καταργήσω, αλλά να τους δώσω το πραγματικό τους νόημα». Αυτό σημαίνει πληρώ. Δίδω νόημα, όχι συμπληρώνω. Αλλά δίδω το νόημα το οποίο χρειάζονται, όπως ένα σκεύος το οποίο είναι άδειο και το γεμίζω και είναι πλήρες το σκεύος, έτσι και ο νόμος έλαβαν την πληρότητα από την παρουσία του Χριστού και την Αγία Ζωή του. Το λέμε πολύ ωραία στη Θεία Λειτουργία, το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, αυτός υπάρχον, Χριστέ ο Θεός ημών. Ο Χριστός είναι αυτός που δίδει το πλήρωμα και φέρει εις πέρας και εις πληρότητα τον Λόγο του Θεού, τον νόμο και τους προφήτας, οι οποίοι δόθησαν από τον Θεό τον ίδιο για την καλλιέργεια και παιδεία και παιδαγωγία των ανθρώπων. «Δεν ήρθα να τους καταλύσω, αλλά να τους πληρώσω, να τους δώσω το νόημα. Αμήγαρ, λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν ημία κεραίω μη παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννηται. Αληθινά σας λέγω», λέει ο Κύριος, «ότι μέχρι να παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε Ιώτα Εν, είναι το μικρό γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, ούτε μία κεραία. Οι Εβραίοι είχαν κεραίες στα αλφαβητών τους, πολύ μικρές, οι οποίες όμως ήταν σημαντικές για την εκφορά του λόγου. Δεν θα παρέλθει τίποτα από τον νόμο μέχρι να γίνουν τα πάντα. Διότι ο νόμος είναι δοσμένος από τον Θεό. Άσχετα αν οι άνθρωποι δεν τον αξιοποίησαν πνευματικά για να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Και λέει ότι όποιος λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων, μία από αυτές τις εντολές που θεωρούνται ελάχιστες, μικρές, λεπτομέρειες, όπως λέμε πολλές φορές και εμείς, αυτό είναι λεπτομέρεια, μη σε απασχολεί. Ο Κύριος μας έδειξε ότι δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα, αλλά όλα είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά διότι αυτός που τα είπε είναι ο Θεός, δεν είναι ένας άνθρωπος. Και αυτός που τα είπε είναι τέλειος και Θεός αληθινός και μέγας, άπειρος. Όποιος λοιπόν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθεί σε την βασιλεία των ουρανών. Και διδάξει τους ανθρώπους λειψή τη διδασκαλία του Θεού, χωρίς να τους δώσει την πραγματική αίσθηση ότι πρέπει να προσέξουν τα πάντα μέσα στον λόγο του Θεού. Αυτός θα κληθεί ελάχιστος, δηλαδή δεν θα μπορέσει να μπει στη βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, όποιος ποιήσει, όποιος πράξει αυτά τα οποία διδάσκει και πράξει αυτά που λέει ο λόγος του Θεού και διδάξει τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, ούτως μέγας κληθήσετε τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός θα είναι μέγας στη βασιλεία του Θεού, διότι θα εισέρθει σε αυτή ως τέκνο Θεού. Και αυτό τα διαβάζουμε σήμερα, που είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων, που οι Άγιοι Πατέρες με την Αγία Ζωή τους και με την Θεόπνευση των εμπειρίων τους εδίδαξαν την Εκκλησία, τους ανθρώπους, τις εντολές του Θεού, τον δρόμο της σωτηρίας και μας παρέδωκαν το πλούτο της θεολογίας, ο οποίος αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου.
8: Αυτό γέροντα που τους είπε ότι εσείς είστε το φως του κόσμου, τι υποχρεώσεις δημιουργεί σε εμάς?
7: Αυτά που είπε ο Χριστός στους Αγίους Αποστόλους, τα λέει σε όλους μας. Δεν τα λέει μόνο στους Αποστόλους. Α, ημί λέγω, πάση λέγω, λέγει το Ευαγγέλιο. Είναι η αποστολή που έχουμε και η ευθύνη που έχουμε και επιμένες της Εκκλησίας, αλλά και κάθε χριστιανός, να διαφυλάξουμε τόσο στην προσωπική μας ζωή, όσο και στο λόγο μας προς αδελφούς μας. Να διαφυλάξουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, η οποία δεν είναι αλήθεια πλατωνική, αριστοτελική, φιλοσοφική και ιδεολογική, αλλά είναι αλήθεια εμπειρική, είναι η εμπειρία της πίστεως, η εμπειρία της σωτηρίας.
8: Τι μας εξασφαλίζει αυτό βασικά, τι χάρη μας δίνει να γίνουμε φως του κόσμου?
7: Είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας του Θεού μέσα στην καρδία μας. Εάν έχουμε αληθινή εμπειρία Θεού στην καρδία μας, τότε αυτόματα θα πούμε τον Λόγο του Θεού στον αδελφό μας, θα προσευχηθούμε υπέρ όλου του κόσμου, θα ενωθούμε με όλον τον Αδάμ. Δεν θα μείνουμε απομονωμένοι και κλεισμένοι στην ατομικότητά μας, αλλά θα βγούμε σε μια προσωπική κοινωνία με όλους τους αδελφούς μας.
8: Και πώς μας κάνει ο κόπος μας και οι θυσίες μας φωτεινότερους? Δώστε μας ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ.
7: Όταν κάποιος άνθρωπος αγωνίζεται στο Λόγο του Θεού και τηρεί τον Λόγο του Θεού και πορεύεται δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας, και εκεί που ως άνθρωπος πίπτει, μετανοεί και ταπεινώνεται και αγωνίζεται και σηκώνεται και γύρεται και ξαναπροχωρεί το δρόμο της μετανοίας, αυτό το πράγμα έχει φέρει μέσα του μία δυναμική χάριτος. Γίνεται μία γεννήτρια φωτός, ενέργεια, που αποδίδει καρπούς πνευματικούς και σαγηνεύει και συγκινεί και ελκύει τον κόσμο κοντά στον Θεό.
8: Και όταν ο Κύριος είναι απέναντί μας, είναι πάντοτε εντελώς διαυγής και ειλικρινής. Δεν μας είπε ποτέ κάτι το οποίο είναι δυνατό να μας πλανήσει. Το αντίθετο. Αλλά πολλές φορές μας είπε όμως και πράγματα, έτσι να τολμήσω με αυτό, με ομότητα και πράγματα που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Πώς θα αντέξουμε αυτή τη διάβγεια και την ειλικρίνεια του Κυρίου σε αυτά που μας διδάσκει?
7: Ο Λόγος του Θεού είναι σωτήριος και φωταυγής και γλυκύτατος. Μπορεί να είναι σκληρός, αλλά είναι άκρος θεραπευτικός. Και αυτή η σκληρότητα καταλήγει εις πραγματική θεραπεία και ζωήν αιώνιο. Και αισθανόμενοι εμείς την σωτηρία μας και την ωφέλεια που λαμβάνουμε μέσα από τον σκληρό λόγο του Ευαγγελίου, που δεν είναι σκληρός. Οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας, είναι που μας τον παρουσιάζουν ως σκληρό και απότομο. Κι όμως, όπως ένας γιατρός, δεν μας λαμβάνει υπόψη αν πονάμε για λίγο, αλλά μας αγαπά και από αγάπη μας σώζει, έστω και μας πονέσει, κατά τον ίδιο ιατρικό τρόπο και ο Χριστός μας προσφέρει τον θεραπευτικό λόγο του, έστω και αν μας πονέσει προς στιγμή, μας σώζει και μας λυτρώνει και μας θεραπεύει.
8: Μας έχετε πει πολλές φορές ότι το δίδυμο του φωτός είναι το σκοτάδι, δηλαδή η αμαρτία, θα μας πείτε. Πολλές φορές όμως εμείς, λόγω αδιακρισίας, μπερδευόμαστε στο να διακρίνουμε την αμαρτία. Τι είναι τελικά η αμαρτία και πώς τη διακρίνουμε? Πολλές φορές λέμε, έλα, αυτό που έκανα δεν είναι και τόσο αμαρτία.
7: Η αμαρτία, όπως ωραία το λέει η ελληνική λέξη, σημαίνει αστοχία. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες στόχευαν και έριχναν το ακόντιο ή το βέλη στο στόχο, και όταν έχαναν το στόχο έλεγαν ήμαρτο. Έχασα το στόχο, αστόχησα. Έτσι και η αμαρτία σημαίνει αστοχία. Δηλαδή κάθε πράξη η οποία μας αποπροσανατολίζει από το στόχο μας, που είναι η αγάπη του Θεού, κάθε πράγμα που κλέβει την καρδιά μας και μας εχμαλωτίζει μακράν του Θεού, κάθε τύπο που διακόπτει την κοινωνία μας με τον Θεό Πατέρα μας, είναι αμαρτία.
8: Και καταλαβαίνουμε γύρω από την περικοπή ότι μπροστά πάνε οι κληρικοί, οι ποιμένες μας, και πίσω ακολουθούμε όλοι εμείς. Για τους ποιμένες και τη σχέση τους με την Εκκλησία τη γνωρίζουμε. Ποια είναι όμως τα δικά μας χρέη και δική μας ευθύνες απέναντι στην Εκκλησία, σύμφωνα με την περικοπή που διαβάσαμε σήμερα?
7: Καταρχάς πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο λόγο του Κυρίου, ότι πύλη άδου κατεσχίσωση της Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι δυνατόν ποτέ να πλανηθεί. Οι άνθρωποι μπορεί να πλανηθούν. Η Εκκλησία δεν θα πλανηθεί ποτέ. Αλλήμον να πλανηθεί η Εκκλησία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεύτερον, ότι η Εκκλησία δεν είναι αόριστο κατασκεύασμα. Η Εκκλησία είναι συγκεκριμένη. Έχει ποιμένες, έχει διδασκάλους, έχει συνόδους. Έχει αλήθεια του Ευαγγελίου, των Αγίων Πατέρων, τον Οικουμενικό Συνόδο. Δεν μπορεί να πλανηθεί η Εκκλησία. Και εμείς πρέπει να είμαστε ενταγμένοι στο σώμα της Εκκλησίας. Και εκεί να αισθανόμαστε ασφάλεια. Να πάψουμε να ανησυχούμε εάν πλανάται η Εκκλησία. Εμείς θα πλανηθούμε, αλλά η Εκκλησία δεν θα πλανηθεί ποτέ.
8: Κατά κάποιο τρόπο, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι με τον τρόπο της ζωής μας γινόμαστε και εμείς κήρυκες της πίστεως. Πώς γίνεται, αν γίνεται, το σπίτι μας, η οικογένειά μας να γίνει η ίδια Θεία Λειτουργία?
7: Εάν ζούμε τη ζωή του Χριστού κατά αλήθεια και κατά πραγματικότητα και τηρούμε τις Άγιες Εντολές του Θεού και είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και αγαπούμε τους αδερφούς μας, τότε το σπίτι μας γίνεται οίκος Θεού και ναός Θεού. Και όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκκλησία πίσω σου την οικία. Κάμε το σπίτι σου εκκλησία, όχι μόνο όσον αφορά τη λατρεία του Θεού, αλλά γενικότερα είναι ένας τόπος που να εμφανίζεται η αγάπη του Θεού και η αλήθεια του Θεού μέσα στην οικογένειά μας.
8: Και όλοι αυτοί οι πατέρες, θεοφόροι πατέρες για τους οποίους μιλήσαμε σήμερα, τήρησαν το βίο τους, το Ευαγγέλιο, και το κήρυξαν στους ανθρώπους. Το κήρυξαν όχι μόνο με το λόγο, αλλά και το βίο τους. Μπορεί να υπάρξει ορθόδοξη διδασκαλία χωρίς αγιότητα?
7: Δεν μπορεί να υπάρξει, διότι το ένα συνεπάγεται το άλλο. Ορθοπραξία οδηγεί στην ορθοδοξία. Και ορθοδοξία είναι αποτέλεσμα της ορθοπραξίας.
8: Τώρα, να το ρωτήσω και αυτό. Έχουμε καθηγητές θεολογίας ανά τον κόσμο, ορθόδοξη θεολογία, που παραδέχονται ότι δεν είναι ευσεβής. Και λένε δεν το χρειαζόμαστε, δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να θεολογήσει κάποιος που δεν έχει ευσέβεια?
7: Κατά κρίβεια όχι. Διότι η θεολογία δεν είναι αποτέλεσμα ακαδημαϊκής γνώσεως, αλλά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, καρπός της Θείας Αγάπης. Η θεολογία κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι καρπός της μεγάλης αγάπης προς τον Θεό. Και είδαμε ανθρώπους και πατέρες που είχαν χάρισμα θεολογίας παρόλο που ήταν αγράμματοι, όπως ο γέροντας Ιωσήφ, ο γέροντας Θεόκλητος ο Δινησιάτης και άλλοι πατέρες, ο γερό Γεράσιμος, ο Μικραγιαννανίτης. Ήταν κατά κόσμο γράμματι σχεδόν. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε πάει μία τάξη του Δημοτικού, την πρώτη, και τη δεύτερη μέχρι τα Χριστούγεννα. Και δεν είχε διαβάσει πολλά βιβλία, ελάχιστα πράγματα. Κι όμως είχε χάρισμα θεολογίας, γιατί είχε πολύ αγάπη προς τον Θεό. Αφού προηγουμένως βέβαια και της μετανοίας και της ταπεινώσεως και του μεγάλου αγώνος προσευχής που έκανε, έφτασε στα μέτρα της θεολογίας. Και ο γέρον Θεόκλητος, αυτοί ακούγαν το όνομα του Χριστού και έκλαιγαν. Εγώ έζησα τον πατέρα Θεόκλητο τον Δινησιάτη στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν στις Κυκαριές αντιπρόσωπος και έμενε κοντά μας, που κάναμε λειτουργία και έψαλε ο γέροντας, γιατί είμαστε μόνοι μας εμείς οι δυο, και η θεία λειτουργία ήταν ένας θρήνος. Δεν μπορούσε να διαβάσει τη θεία ευχαριστία, δεν μπορούσε να πει το πιστεύω. Ήταν ένας θρήνος. Διαλύονταν σε έναν πένθος ολόκληρο. Και μόνο το όνομα του Χριστού τον συνέπαιρνε. Αυτή είναι η θεολογία. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες, ή θεολόγος ή προσεύχη αληθώς. Και η προσεύχη αληθώς, θεολόγος ή. Τώρα η ακαδημαϊκή θεολογία είναι κάτι άλλο. Είναι γνώσεις βέβαια. Καλή και αυτή, χρειάζεται στις μέρες μας. Καλό είναι να την κατέχει ο άνθρωπος. Αλλά το χάρισμα της θεολογίας είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που έρχεται μέσα από αγώνα μεγάλο. Και προσευχή πολύ και αγάπη πολύ προς τον Θεό.
8: Αλλά όμως υπάρχει μια μερίδα δυστυχώς από ό,τι έχω δει ακαδημαϊκών θεολόγων που δεν μπορούν να δεχτούν ούτε τον όρο εμπειρική θεολογία. Δεν μπορούν να δεχτούν τον Άγιο Παΐσιο θεολόγο δηλαδή.
7: Εντάξει, μπορεί να μην μπορούν να το δεχτούν, αλλά το δέχεται η Εκκλησία. Ας δουν πόσοι ακούν τον λόγο του Γέροντος Παϊσίου και πόσοι διαβάζουν τα γράμματα τα δικά τους. Ο Άγιος Παΐσιος, ένας αγράμματος άνθρωπος, τελείωσε το δημοτικό. Μέσα σε μια καλύβα στην έρημο του Αγίου Όρους, έγινε παγκοσμίως δάσκαλος της Εκκλησίας. Παντού οι πάντες και οι ευσεβείς και οι ασεβείς ξέρουν το όνομά του. Αυτό και μόνο λέει πολλά.
8: Και ο δογματικός όρος, η πράξη που υπέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες σε αυτή την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, αρχίζει με τη φράση «επόμενη της Αγίας Πατράς», δηλαδή ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
7: Ναι, είναι ένας πολύ βασικός όρος των Αγίων Συνόδων, ότι για να έχουν κύρος και να στέκουν ως αλάνθαστοι σύνοδοι πρέπει να επικυρώνουν και να απακολουθούν αυτά τα οποία είπαν οι προαυτών Άγιοι Πατέρες και οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι. Δεν μπορεί μια σύνοδος να διατυπώσει άλλη διδασκαλία από αυτή που είπαν οι προηγούμενες συνόδοι, ούτε μπορεί να πει κάτι το οποίο οι Άγιοι Πατέρες δεν το δέχονται. Πολύ περισσότερο το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί το Άγιο Ευαγγέλιο, τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας για να έχει κύρος. Διαφορετικά εκπίπτει εκείνη η σύνοδος και παραμένουν όρθιοι οι προηγούμενοι.
8: Και στη συνέχεια αυτό που λέτε για να τελειώσουμε, γιατί λέμε ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι πρώτα απ' όλα ενάρετος βίος?
7: Διότι χωρίς ενάρετο βίο δεν υπάρχει εμπειρία Θεού. Ο ενάρετος βίος θα φέρει την κάθαρση από τα πάθη και την αμαρτία, το φωτισμό του νόους και την θέωση του ανθρώπου. Μόνον έτσι μπορεί να γίνει πραγματικά βίωμα ο Χριστός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Διαφορετικά, ο Χριστός θα είναι μία θεωρία. Πολύ ωραία μπορεί να είναι, αλλά δεν θα έχει καμία πρακτική εφαρμογή και επίδραση στη ζωή του ανθρώπου.
8: Γέροντα, σύμφωνα με την τυπική διάταξη της Εκκλησίας, η Κυριακή μεταξύ 13 και 19 Ιουλίου είναι αφιερωμένη, όπως είπαμε, στη μνήμη της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Και έτσι παραλείπεται η Ευαγγελική Περικοπή της Πέμπτης Κυριακής του Μαθαίου. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας κάνετε μια αναφορά και σε αυτή την Ευαγγελική Περικοπή?
7: Σε σχέση με την περικοπή αυτή που είναι παραμένη από το Κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχοι 28 έως 34 και από το κεφάλαιο 9 ο πρώτος στίχος. Μιλάει για δαιμόνια. Τα δαιμόνια, ο δαίμονας, ο διάβολος, δεν είναι μια κακή ιδέα, δεν είναι μια κακή συνήθεια, δεν είναι μια κακή φαντασία. Είναι πνεύμα κάθαρτο. Όπως οι Άγιοι Άγγελοι, είναι Άγια πνεύματα καθαρά και Άγια, και το πνεύμα το ακάθαρτο είναι υπόστασης. Και ενεργεί στον άνθρωπο και εχμαλωτίζει τον άνθρωπο. Και και εξουθερώνει τον άνθρωπο και δεν τον σέβεται, δεν τον αγαπά. Ο διάβολος είναι εχθρός του ανθρώπου και καταστρέφει τον άνθρωπο κυριολεκτικά, ψυχήτε και σώματι. Και εδώ θα δούμε δύο αδελφούς, τέκνα Θεού ανθρώπους, εικόνες του Θεού, οι οποίοι ήσαν χαλεπηλία. Ήταν επικίνδυνοι, φόβος και τρόμος, διότι δεν μπορούσαν να τους συμμαζέψει κανένας. Ήταν ενεργούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων. Και εμείς ως ιερείς που είδαμε αδελφούς στην ιερατική μας διακονία που είχαν ακάθαρτα πνεύματα, πραγματικά έχουν φοβερές δυνάμεις και σωματικές ακόμα και μπορούν να κακοποιήσουν. Βέβαια ο Θεός δεν τους επιτρέπει, αλλά μπορεί να κάνουν πράγματα υπερφυσικά. Και αυτό λέει εδώ ο Κύριος, λέει εδώ το Άγιο Ευαγγέλιο, ότι το καιρό εκείνο ερθώνει το Ιησούς στη χώρα του Γεργεσινών. Αφού ήρθε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στη χώρα των Γεργεσινών, εκεί τον συνήντησαν δύο δαιμονιζόμενοι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν εχμαλωτιστεί, δεν ξέρω με τον λόγο, από ακάθαρτα πνεύματα, δηλαδή το σώμα τους, η διάνοια τους, όλο το είναι τους εχμαλωτίστηκε από ακάθαρτα πνεύματα και μέναν σε μνήματα, ούτε καν σε σπίτι δεν μπορούσαν να μείνουν και σαν χαλεπηλία, ώστε μη ισχύνται να παρελθείτε στον δρόμο εκείνης. Δεν μπορούσε να περάσει κανένας από τον δρόμο εκείνο, διότι ήταν επικίνδυνοι. Μπορούσαν να τους επιτεθούν για να τους κακοποιήσουν. Και ο Κύριος επήγαινε επίτηδες εκεί για να θεραπεύσει το πλάσμα του, που ήταν δεινός βασανιζόμενο από τα καθαρτά πνεύματα. Και ειδού έκραξαν λέγοντες, τι εμήν και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού. Μόλις τον αισθάνθηκαν και τον είδαν, εφώναξαν με όλη την ύπαρξη και τη δύναμη της υπάρξεώς τους και του είπα, τι υπάρχει μεταξύ μας εμάς Ιησού Υιέ του Θεού. Ήρθες εδώ πρώτον καιρών της κρίσεως για να μας βασανίσεις. Δεν ήταν ότι ήξεραν οι δαίμονες ποιος ήταν, δεν ήξεραν. Υπελόγιζαν, έβλεπαν τα θαύματα, έβλεπαν τη χάρη και υπελόγιζαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και είπαν τον υπολογισμό τους, από ψευδή αίσθηση, όχι από αληθή αίσθηση. Εκεί ήταν μακρά από αυτούς μια γέλη χείρων, πολλών χείρων, που έβοσκαν. Η χείρη, όπως ξέρετε, ήταν ακάθαρτο ζώο κατά τον Μωσαϊκό νόμο και απαγορεύεται να βόσκουν χείρους και να τρώνε χείρους οι άνθρωποι. Βέβαια, η χώρα των Γεργεσινών δεν ήταν χώρα Ιουδαϊκή. Οι δαίμονες παρακάνουν αυτό λέγοντες και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντες, εάν θα μας εκβάλεις, αν θα μας βγάλεις από αυτούς τους δύο ανθρώπους, επίτρεψέ μας να πάμε και να μπούμε στην αγέλη των χείρων. Και ζήτησαν αυτόν την χάρη από τον Θεό. Και ο Χριστός τους είπε πηγαίνετε. Και αυτοί αμέσως βγήκαν από τους δύο ανθρώπους και μπήκαν στην αγέννη των χείρων. Και οι χείροι καημένοι δαιμονίστηκαν και πήγαν και έβησαν από τον κρεμό στη θάλασσα και πνίγηκαν. Για να δείξει ο Κύριος ότι ο άνθρωπος υπερέχει στην τιμή των υπολείπων χτισμάτων, αλλά και για να δείξει πόσο κακό πνεύμα ήταν αυτό το και πόση δύναμη είχαν οι δαίμονες αυτοί που είχαν μέσα τους οι δύο άνθρωποι. Ολόκληρη αγέλη χείρων πολλών, ίσως μερικές εκατοντάδες, χιλιάδες, ποιος ξέρει, γέμισαν ακάθαρτο πνεύμα και πήγα και πνίγηκα, καταστράφηκα αμέσως. Και ειδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού στην θάλασσα και επέθανε τη σίδαση. Πνίγηκαν όλοι, δεν είμαι τίποτε. Οι δεβόσκοντες έφυγαν. Έφυγαν αυτοί που έβοσκαν και πήγαν στην πόλη και απήγγειλαν πάντα και το τι έγινε στους δαιμονιζομένους ανθρώπους. Και να, πάσα η πόλη εξήλθε η συνάντηση του Ιησού. Όλη η πόλη βγήκε να δει τον Χριστό. Αλλά εδώ φαίνεται και τραγικότητα. Και δόντως αυτόν, παρακάλεσαν όπως μεταβεί από τον ωραίο αυτό. Τον παρακάλεσαν να φύγει. Δεν τον ήθελα κοντά τους. Δεν ήταν όπως τον εκατόνταρχο, ο οποίος ήταν ταπεινός και του είπε ότι δεν είμαι άξιος να έρθει σε πνευστέγενη του οικού μου. Αυτή δεν τον ήθελα, διότι τους καλούσε τα σχέδιά τους, τους καλούσε τις δουλειές τους, πνίγηκαν οι χείροι τους, τα γουρούνια, χάθηκε το συμφέρον τους, το υλικό συμφέρον. Δεν τους ετέριαζε ο Χριστός, δεν τους ήταν οικείος. Και αυτό είναι πραγματικά τραγικό, διότι το βλέπουμε πολλές φορές και σε εμάς τους ιδίους και στους αδερφούς μας, ότι δεν θέλαμε τον Χριστό, δεν τον θέλαμε στη ζωή μας και δεν θέλαμε να μας τον θυμίζουν κιόλας. Γι' αυτό αντιδρούμε στην καμπάνα, αντιδρούμε όταν χτίζεται μια εκκλησία. Τι χτίζουν εκκλησίες πάλι? Τι σε ενοχλεί η εκκλησία που χτίζουν? Εντάξει, εσύ μην πηγαίνεις αν δεν θέλεις. Ενοχλεί κάθε πράγμα που του θυμίζει τον Θεό. Ενοχλείται όταν βλέπει το οράσιο, τον ιερέο. Ενοχλείται όταν βλέπει το σταυρό. Ενοχλείται όταν βλέπει μια εικόνα. Δεν μπορεί να βλέπει εικόνες μπροστά του. Αντιδρά. Πάσα ενθύμηση και υπόμνηση του Θεού του φέρει αντίδραση. Θέλει να σβήσει κάθε τι το οποίο του θυμίζει τον Θεό στη ζωή του. Αυτή είναι μια αντίδραση του ανθρώπου, ο οποίος, να το πω έτσι, συγγνώμη που θα το πω, μισεί τον Θεό. Και ξέρετε, το αντίθετο της αγάπης, το άλλον άκρο της αγάπης είναι το μίσος. Ο διάβολος αγαπούσε τον Θεό. Ήταν πλασμένος και είναι πλασμένος για να αγαπά τον Θεό. Και αυτήν την καταφύση, τη δημιουργία του να αγαπά τον Θεό, τη μετέστρεψε σε απόλυτο μίσος του Θεού. Μισεί τον Θεό. Και μισιά και την εικόνα του Θεού τον άνθρωπο. Δεν μας σέβεται ο διάβολος. Δεν μας εκτιμά. Δεν μας λυπάται. Δεν λέει κρίμα αυτό το παιδί. Φτάνει. Ας μην κακοπάθει άλλο. Ας μην κάνει κάτι άλλο. Θα μας διαλύσει, θα μας συντρίψει, θα μας καταστρέψει και ακόμα δεν θα χορτάσει. Και ενώ ξέρει ότι όσα κακά κάνει είναι για το κακό της κεφαλής του που τα κάνει, εντούτοις η κακία του είναι τόσο μεγάλη και απίθμενη που συνεχίζει να κακοποιεί, έστω και αν αυτό είναι κακό του εαυτού του που κάνει. Φοβερό μένος και μίσος κακίας που έχει κατά τις εικόνες του Θεού του ανθρώπου. Και ο Κύριος εν βάση το πλοίο διεπέρασε και ήρθε στη Διαμπόλη. Έφυγε ο Κύριος, δεν έμεινε εκεί, και ήρθε στην πόλη του εκεί που ήταν ο τόπος του. Ούτε έναν ευχαριστώ δεν του είπαν που θεράπευσε δύο συνανθρώπους τους, που μπορεί να ήταν και συγγενείς τους και παιδιά τους και φίλοι τους και γνωστοί τους. Δεν τους συγκίνησε αυτό.
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
7: Εγώ ευχαριστώ.

0: Ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς, που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών.

0: live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον. Και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου εγκαλιάσαν το επί Θεών ζώντα, και γαρστρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνουσιαν εαυτή, ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν του οίκου σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δόσιον ομοθετών, πορεύσου τεκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδω ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμενοι παραρρυπτίστε εν του οίκου του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης σε ανακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήνη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος εις ημάς, και ο λαός σε φρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσεν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού, και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην οικείς των φοβμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώ σε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ, φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον το δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα έπισε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέραν, έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου, ότι σύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένης εν, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της θεϊσεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου, ουκέστη νόμιός εν θεϊς Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντοτε έθνη όσα επίησα, σήξους και προσκυνήσους είναι ενώπιόν σου Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσομεν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάτου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με εκτήρμον και λέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτουσαν οι μισούντες με και συνθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρικάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και συνθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρικάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και ίστατο Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντον σου σώμα. Εσκύλεψα στον άδειν μη πειραστείς υπ' αυτού, υπήντησα στη Παρθένο δωρούμενος την ζωήν, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα σύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, όπως τήρας επί γης τους πατέρας ημών θεμελιώσας, και δι' αυτόν προς την αληθινήν πίστην πάντα σημάς οδηγήσας, πολύ εύσπλαχνε δόξα σύ. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ότι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλέψας και έγυρσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδης ους έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελέημον, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμον λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη Διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιός αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστηκε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Το εκουσίω και ζωπιό σου θανάτω, Χριστέ, φύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξα σημείν τον πάλι παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών ερήσου εκ φθοράς τη ζωή ημών. Ως φωτός ανάπλεος δικαιοσύνης, τύπος θείων πράξεων και αρετών μυσταγωγός, όφτης της πίστη βός εσύ, χέρις μακρίνα παρθένων αγλάισμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της ενδέξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Θυγήσον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλοι, σύνατη παρεμπολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι. Καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Μητέρ.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονο ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίη σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε και ουκεσμεν άξια άρετα όμα και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ειμέρε ημών, εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός, και άφησε μην τα αμαρτήματα, και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμαστην εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μητέρ Αγία ευλόγησον.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πλουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσωνε τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου εσαφύτευσας, εκ εις τρουθή ένωσα εύσουσε, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και να καινιείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνή.

Θεόν τρίτης το ανάγνωσμα. Έγινε το λόγος Κυρίου προς Ηλίου το προφήτη και είπε προς Αχάβ. Ζή Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, ο παρέστην ενώπιον αυτού σήμερον, η έστε τα έτη ταύτα δρόσος και ετός, η μη διαστόματός μου. Και γένε το ρήμα Κυρίου προς Ηλίου λέγον, πορεύω εντεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθεν το χυμάρο Χωράθ, το επιπροσώπου Ιορδάνου και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδων και τη κόρεξη να τελούμε το διατρέφειν σε εκεί. Και επορεύθη και κάθισε να το χυμάρο Χωράθ επιπρόσωπον του Ιορδάνου και οι κόρεκες έφερον αυτό άρτο το πρωί και κρέας το δίλης και εκ του χυμάρου έπινεν είδων. Και γένατο μεθημέρας και ξηράνθη ο χύμαρος ότου και γένατο ιετός επί της γης. Και γένα το ρήμα Κυρίου προς Ηλίου λέγον, ανάστηθη και πορεύθη τη Σαρεφθά της Ιδονίας και καθίσει εκεί και ειδού εντελούμε γυναική χείρα το διατρέφινσε. Και ανέστη και πορεύθη τη Σαρεφθά εις τον πυλώνα της πόλεως. Και ειδού εκεί γυνή χείρα συνέλεγε ξύλα και βόησεν Ηλίου πίσω αυτής και είπεν αυτή, λάβε δήμη ο λίγον είδωρης άγχος και πείωμε και επορεύθη λαβήν και βόησεν Ηλίου πίσω αυτής και είπε λήψη δήμη και ψωμόν άρτο εν τη χειρή σου και είπεν η γυνή ζή Κύριος ο Θεός σου η έστιμη εγκριφίας αλλοιώσον δράξα λεύρο εν τη ιδρία και ο λίγον έλαιο εν το καυσάκι και ειδού συλλεύω δύο ξυλάρια και εισελεύσουμε και ποιήσω αυτό αίμα αυτή και της τέκνης μου και φαγόμεθα και αποθανούμεθα. Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, θάρση, ήσελθε και ποιήσον κατά το ρήμα σου, αλλά ποιήσον με εκείθεν εγκριφίαν μικρών εμπρότης και εξίσθης με, σε αυτή η δίκη της τέκνης σου ποιήσες επεσχάτων, ότι τάθε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Η ιδρία του ολεύρου που εκλείψει και ο καμσάκης του ολέου που ελατονίσει έως ημέρας του δούνε Κύριον των Θεών ιετών επί προσώπου πάσης της γης. Και επορεύθη η γυνή και επίησε κατά το ρήμα Ηλίου και ίστιεν αυτός και αυτή και τα τέκνα αυτής. Και από της ημέρας τάφτης η ιδρία του ολεύρου που εξέλιπε και ο καμσάκης του ολέου που καλατονήθη κατά το ρήμα Κυρίου, ο λάλησεν εν χειρή Ηλίου. Και γένοντα μετά τα ρήματα ταύτα και η ρώστης ο νιός της γυναικός της Κυρίας του οίκου και η αρρωστία αυτού κρατά σφόδρα, έως ούχ υπελήφθη εν αυτό πνεύμα και είπεν η κοινή προς Ηλίου, «Τι είμαι και εσύ άνθρωπε του Θεού, εις ήλθες προς με το αναμνήσε της αμαρτίας μου και θανατώσε τον νιόν μου». Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, «Δώσ' με τον νιόν σου». Και έλεβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής και νίνα και αυτόν εκ το υπερών, ενώ αυτός εκάθετο εκεί και κοίμησεν αυτόν επί της κλίνης αυτού. Και ανεβόησεν Ηλίου και είπεν, «Είμαι, Κύριο μάρτης της χείρας, μεθείς εγώ κατοικώ μεταυτής, σύ εκάκουσα σου θανατώσε τον ιόν αυτής». Και ενεφύσισε το παιδαρίο τρεις και επεκαλέσα του τον Κύριον και είπε, «Κύριο Θεός μου, επιστραφή το δι η ψυχή το παιδαρίο τούτου εις αυτό». Και γένα το ούτο και ενεβόησε και είπωσε Κύριος εν φωνή Ηλίου και επεστράφει η ψυχή το παιδαρίο προς έγκατον αυτού και έζησε. Και έλαβεν Ηλίας το παιδάριο και κατήγαγεν αυτό από το υπερό εις τον οίκον και έδωκεν αυτό τη μητρή αυτού και είπεν Ηλίου, «Βλέπε εσύ ο Υιός σου». Και είπεν η γενή προς Ηλίου, «Ιδού του το έγνοκα, ότι εσύ άνθρωπος ή του Θεού και ρήμα Κυρίων το σταματή σου αληθινών». Βασιλειών τρίτη στο ανάγνωσμα. Εγένον το ρήμα Κυρίου προς Ηλίου τον θεσβήτην εν τον εαυτό το τρίτο λέγον, «Πορεύθητη και όφθητη το Αχάβ και δώσω τον ιετών επί προσώπου της γης». Και γένετο ως είδεν Αχάβ τον Ηλίου και είπε προς αυτόν, «Σύ αυτός ο διαστρέφων τον Ισραήλ». Και είπε Ηλίου, «Ο διαστρέφω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, εν το καταλυμπάνιν ημάς Κύριον των Θεών ημών,
και πορεύθη το πίσω το Βάλ. Κι ενήν Απόστηλων και συνάκρισον προς με πάντα, Ισραήλοι στο όρος το Καρμήλιον και τους προφήτες το Βάλ, τετραποσίους και πεντήκοντα, και τους προφήτες των Αλσών τετραποσίους, εστίοντας τράπεζαν οι Εζάβελ. Και απέστειλαν Αχάβης πάντα Ισραήλ, και επισυνήγαγε πάντα στους προφήτες εις το όρος το Καρμήλιον. Και είπεν αυτοίς ηλίων, «Εας πότε εμείς χολανείτε παμφωτέρες τες υγνίες ημών, ή έστι Κύριος ο Θεός πορεύεστε ο πίσω αυτού, η δε ο Βάλ αυτός πορεύεστε ο πίσω αυτού». Και είπεν ηλίου προς το λόγο, «Εγώ η πολέλη με προφήτης του Κυρίου μονότατος και η προφήτα του άλλου σε σφόδρα πολύ». Δότος ανούν εμείν δύο βοός και κλεξάστος τον αυτή στον ένα και μελισάτουσαν και επιθέτουσαν επί των ξύλων και πυρ μη επιθέτουσαν. Και εγώ πίσω τον βούν των άλλων και πυρ μη επιθώ. Και βάτε ονόματι του Θεού ημών και εγώ επικαλέσομαι το ονόματι Κυρίου του Θεού μου. Και έστω ο Θεός ως αν ακούσεν πυρί ούτως Θεός. Και επεκρίθη πάσο λόγος και είπε, «Καλόν το ρήμα ο ελάλησα σήμερον». Και είπε νηλιού της προφήτης της εσχήνης, «Εκλέξεστε αυτοίς των μόσχων τον ένα, και ποιήσατε πρώτοι και επικαλείστε εν ονόματι Θεού ημών, και πυρ μη επιθείτε». Και έλεγον τον μόσχων και ποιήσαν ούτω, και επεκάλουν το όνομα το Βάλ, εκ πρωίας έως μεσημβρίας λέγοντες, «Επάκουσον ημών ο Βαάλ, επάκουσον ημών, κι ουκ είναι φωνή και ουκ είναι ακρόασης, και διέτρεχον επί του θυσιαστηρίου, ου επίησαν. Και γένω το μεσημβρίο, και μικτήρισαν αυτούς ηλιού θεσβήτης και είπεν, «Επικαλείστε εν φωνή μεγάλη, ότι αδολεσχία εστί το Θεό ημών, και γένω το όσο καιρός έστι το αναβήνε την θυσία, κι ουκ είναι». Ελάλησε ηλίου θεσβήτης προς τους προφήτες το προσοχτισμά των λέγων, «Μετάστητε από τον νυν και εγώ πίσω το ολοκαύτωμά μου». Και είπε ηλίου προς το λόγον, «Προσεγάγετε προς με και προσήγαγε προς αυτόν πάσο λόγος». Και έλεβε ηλίου 12 λίθους κατά αριθμών των 12 φυλών του Ισραήλ, ως ελάλησε προς αυτόν Κύριος λέγον, «Ισραήλ έστε το όνομά σου», και οκοδόμησε τους λίθους και ιάσατο το θυσιαστήριον Κυρίου το κατεσκαμένον και επίησε θολά χωρούσαν δύο μετρητά σπέρματος κύκλωθεν του θυσιαστηρίου. Και επέθηκε τα σχίδακα επί το θυσιαστήριον ο επίησε και μέλησε το ολοκαύτωμα και επέθηκεν εις ασχίδακας και εστίβασεν επί το θυσιαστήριον. Και είπεν ηλίου, «Λάβετε με δύο ιδρίας ιδωτός και επιχέτωσαν επί το θυσιαστήριο, επί το ολοκαύτωμα και επί τα σχίδακας». Και είπεν, «Δευτερώσατε και δευτέρωσαν, τριτεύσατε και τρίτευσαν, και διεπορεύεται το είδωρ κύκλο του θυσιαστηρίου, και τη θολά έπλησαν ιδωτός και ανεβόησαν ηλίου εις των ουρανών». Και είπεν, «Κύριο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ,

έστρεψα στην καρδία του λαού τούτο πίσω σου. Και έπεσε πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέφεγε το ολοκαύτωμα και τα σχίδακας και το ίδρο το εγκεφαλά και τους λίθους και το χούν εξέλιξε το πυρ. Και έπεσε πάσο λόγος επί πρόσωπον αυτών και είπεν «Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός έστιν ο Θεός». Και είπεν ηλίου προς το λόγον «Συλλάβετε τους προφήτες στο Βαάλ, μη δυσωθείτε εξ αυτών». Και συνέλαβον αυτούς και κατήγαγεν αυτούς ηλίου εις των χυμάρων Κισών και εκεί αυτούς απέκτηνε. Και είπεν ηλίου με τα τάφτα του Αχάβ «Ον είπε οδόν του ιετού, ζεύξον το άρμα σου και κατάβηθη, μη καταλάβεις ο ιετός». Και ηλίου ανέβη επί των Κάρμηλων και έκυψεν επί την γην και έφθηκε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού και ύψα το προς Κύριον. Και ο ουρανός συνεσκότεσεν εν εφέλες και πνεύματι και γένετο ιετός μέγας. Και πορεύεται ο Αχάβ έως Ισραήλ. Και ανήγγειλεν Αχάβ ο Ιεζάβελ τη γυναική αυτού πάντα ως επί εις Ηλίου. Και απέστειλεν Ιεζάβελ προς Ηλίου και είπεν «Αύριον θύσω με την ψυχή σου ως εν εξ αυτών». Και ήκουσεν Ηλίου και φοβήθη. Και ανέστη και απήλθε κατά την ψυχήν αυτού και έρχεται της Βυρσεβέ, γη Ιούδα, και αφήκε το πεδάριον αυτού εκεί. Και αυτός επορεύθην τη ερήμου οδόν ημέρας και ήλθε, και κάθισεν από κάτω αρκεύθου, και κοιμήθη και ύπνωσεν εκεί υπό το φυτόν, και ειδού της ύψατο αυτού και είπεν αυτό, «Ανάστηθη φάγε και πείε, ότι πολύ από σου η οδός». Και επέβλεψαν ηλίου και ειδού προς κεφαλής αυτού εγκριφία σωληρίτης και καμψάν της ύδατος. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επιστρέψα σε κοιμήθη. Και επέστρεψε ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα το αυτού και είπεν αυτό. Ανάστηθη φάγε και πείε ότι πολύ από σου η οδός. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επορεύθη εν τη ισχύ της βρόσεως εκείνης 40 ημέρας και 40 νύχτας έως όρος Χορήβ. Και εισήλθεν εκεί ίσως φίλων και κατέλησεν εκεί. Και είδου ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπε «Τι συνταύθα» και είπε ηλίου «Ζηλώνε ζήλωσα το Κυρίο Παντοκράτορη ότι εγκατέλειπον τη Διαθήκη σου η Ισραήλ, τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηνον εν οροφέα και υπολέλημε εγώ μονότατος και ζητούσε την ψυχή μου λαβήν αυτήν». Και είπε Κύριος προς αυτόν «Πορεύω και ανάστρεφε εις την οδόν σου και ήξεσε οδόν ερήμου Δαμασκού και χρήσε τον Ελισέιον Σαφάτ αντί σου εις προφήτην». Βασιλείων τρίτης των άγνωσμα. Εγένετο ημέρα και βρίσκει λίγο τον Ελισέιον Σαφάτ. Και αυτός ηρωτρίεν βουσί. Και απήλθεν ηλίου προς επ' αυτόν και επέριψε τη μιλωτήν αυτού επ' αυτόν. Και κατέλειπεν Ελισέ τους βοός και έδρεμεν ο πίσω ηλίου και λειτουργεί αυτόν. Και εγένετο εν το ανάγει τον Κύριον ηλίου εν σεισμό ως εις των ουρανών

Και είπεν Ελισέ, ζει Κύριος της ζει η ψυχή σου, η εγκαταλείψωσε, και απορρέφθησαν αμφότεροι, και παντήκοντα άνδρες από τον Υιόν των προφητών ήλθον, και έστεσαν εξαναντίας μακρόθεν, αμφότεροι δε έστεσαν επί των Ιορδάνην.

και γένετο αυτόν παρευωμένο και λελούντον και ειδού άρμα πυρός και ύπη πυρός και διεχώρησαν αναμέσων αμφωτέρων και αναλήθη ηλίας εν σεισμό ως εις των ουρανών.

Σεδίου και ανήλετο τη μιλωτήν ηλίου Ελισέ την πεσούσεν επάνωθεν αυτού και επέστρεψεν Ελισέ και έστει η πετιοχήλος του Ιορδάνου.

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτια να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε, μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
3: Έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται. Ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, άρα λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο. Και πράγματι είναι δεδομένο, αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ό,τι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πλούτους δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν, να αποκτήσει κάτι, σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε «Θα κοιμάστε για πάντα, εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε». Και πράγματι έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του και μας είπε γιατί ζούμε. Και εμείς οι χριστιανοί αναζητούμε την απάντηση γιατί ζούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Και είπαμε ότι κάθε κατασκευή έχει, κάθε τι το οποίο αγοράζουμε έχει ένα προσπέκτος μέσα, το οποίο δείχνει και ρυθμίζει και λέει στους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Έτσι λοιπόν και η Αγία Γραφή λέει σε όλους μας πώς πρέπει να ζούμε. Από τα πρώτα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή, είπε ότι έκανε τον άνθρωπο ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και το κατ' εικόνα μεν το έκανε ο ίδιος ο Θεός, το καθομοίωση όμως το άφησε να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και το έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι, τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίω, προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας «Τις μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού». Δεν μας μπορεί να μας χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι η καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα, γιατί προτίμησε την ευκολία. Ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός, τον Θεό ουδείς η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών, και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία. Και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε: «Μη μετέμω γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μητέ Χριστού. Και λέει ο ίδιος: «Ζω εγώ, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε: «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε». Όπως ένας κυνηγός ψάχνει με τα ίχνη και βρίσκει το θύραμα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα ίχνη της ζωής του Χριστού, μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση. Αυτά μπορούν να κατορθωθούν από όλους. Γι' αυτό και είπαμε ότι είναι σκοπός, γιατί όλοι μας μπορούμε να κατορθώσουμε τις αρετές, είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε σοφοί, είτε είμαστε αγράμματοι, είτε είμαστε πλούσιοι, είτε είμαστε φτωχοί. Που σημαίνει όλοι μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Γιατί η αρετή και η ονειότητα μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Για το μυστηρίο του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Ενδυνθήκαμε το Χριστό και γίναμε κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενειδήσαστε. Που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με το Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά εντολή Του να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος είμαι, που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι? Φυσικά. Και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις του Θεσσαλονικείς, τούτο γάρι στη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει τούτο γάρι στη του θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψετε τον Κύριον. Επιδιώκεται τον αγιασμό διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να το μοιάσουμε ως άνθρωποι είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το, έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος, ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού. Αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και η εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός, έφημον. Ή της αρετή και ή της έπινος πρέπει της Αγίας, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τ' αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο πιστός για να ομοιάσει το Θεό είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του. Οι οποίοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος, και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη της ψυχής σου και εν όλη της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή και δεύτερη εντολή. Ομοία με αυτήν είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως τον Αυτόν. Εν ταύτης της δεσίν εντολές όλος ο νόμος και προφήτη κρέμεται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτες αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει όπως είπε «Επίνασα και δώσατε και με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε». Ξένος ήμεν και με συνεγάγετε, γυμνός και με περιβάλλετε, ξένησα και με επισκέψαστε, ήμουν στην φυλακή και ήρθατε κοντά μου, που σημαίνει έμπρακτη αγάπη, όχι θεωρητική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, στην απομάκρυση από το Θεό. Διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και εις των Θεών. Που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν, επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον, κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεό. Επίσης, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. Αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν, η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτό του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδους αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Όπως και ο Θεός αληθής εστίν. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αββάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή. Μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μην προσπαθείς να βεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά, γιατί λέμε ψέματα, από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας, αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζουμε με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά. Να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα συγγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά και τότε θα τραπούμε, αλλά θα είναι αργά, διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πιστή ορθή στην ψυχή. Να πιστεύουμε ορθά. Να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει, μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίζεται ανάπαυση τις ψυχές ημών. Άρα λοιπόν έρχεται και μας βάζει και κάτι ακόμη το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν θυμώνεις. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν είσαι υπερήφανος. Ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει «Μάθετε απ' ημού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη. Όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγουναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψε στο μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο του μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι του λέει? «Δούλων δε Κυρίου ουδή μάχεστε». Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών ανεξίκακων εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους, που σημαίνει θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου, θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού, προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους, όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ηπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις, να είσαι διδακτικός αλλά με ανεξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει, κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν σε τη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα τρία έτη που έζησε επί της γης, ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ. Σε όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστή. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο, χρειάζεται όμως απόφαση. Αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη του ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη, για να τη δοκιμάσει ο Θεός αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πωλήσει το εργόχειρό του. Έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα μπαζάρια, τα λέγαμε, στη λαϊκή και πουλούσαν το εργόχειρο. Αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπουλήσουν. Στον δρόμο που πήγαινε βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει, σε παρακαλώ πάρε με μαζί σου και εμένα. Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα. Δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Κάθισε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει, πόσο το πουλούσες γέροντα αυτό? Λέει, τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα? Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα. Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα. Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο. Πουλήθηκε. Τέλειωσαν και τα χρήματα. Δεν είχε τίποτα. Λέει, ετοιμάστε και να φύγει. Λέει, πού πας? Λέει, να πάω στην καλύβη μου. Λέει, μένα εδώ θα με αφήσεις να πάρεις και μένα. Να με πάρεις και μένα μαζί σου. Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον νόμο του και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο αλλά πράττεις. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο Αββάς Αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλο τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρουμε αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά τα παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος στην τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια του μαρτυρίου τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε, θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα. Όπως επίσης και οι ιεράρχες. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσαν τότε και βοηθάν και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίου, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός, και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα. Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει, και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε τι είναι πίστη και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστη. Έτσι, η πίστη στον Θεό είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμες. Το ζείτε όλοι σας την καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστερείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφανειακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουν, γι' αυτό σκοντάφτουν. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογείται και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του. Διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπο και ως πρόσωπο μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστού και πιστεύαν στον Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, είναι δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει το Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκει τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται το Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ευθαρσώς την πίστη μας. Γιατί ακριβώς την αγνοούμε? Ίσως καμιά φορά και με τα επιχειρήματά τους να μας προβληματίζουν. Πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την γνώση της πίστης προβληματίζονται όταν λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό γίνεται διότι δεν γνωρίζουμε τα της πίστης μας, ούτε γνωσιολογικός ούτε όμως και βιωματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος κάνοντας τον έξυπνο και για να τον μπλοκάρει του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να στο δείξω». Και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνοντα τον ήλιο, του λέει: «Δες τονε, τον ήλιο». Λέει: «Μα τον ήλιο να δω?» «Δεν μπορώ», το απαντάει, «γιατί τον θάμπωνε». Και εκείνος του λέει: «Αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις το δημιουργό?» Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα. τόσο το ασθενούς η πίστη όσο και το Αγίο. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστης του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και συνελιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός, πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά? Και λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθη με την απιστία. Έχω μικρή πίστη, αλλά εσύ βοήθησέ με. Και πραγματικά τον έκανε καλά. Δηλαδή είναι η προϋπόθεση η πίστη για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αγαπάμε τον Θεό. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε. Άρα λοιπόν, μέσα στην έννοια της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να αυξάνουμε την πίστη. Και αφού μιλούμε περί πίστεως, πρέπει να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία Του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύων. Και μάλιστα φτάνω στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μύστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι το πρόσωπο και μόνο ως πρόσωπον μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στον Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στον Θεό και ομολογώ τον Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει τον Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί τον Θεό. Έτσι εγώ πιστεύοντας και ομολογώντας τον Θεό, έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας, χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας μην είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια, λέει, φτωχή γυναίκα, κοπέλα, παντρευόταν κάποιο πλούσιο, άρχοντα, θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα τη θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει? Πιστεύω το δεύτερο. Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω? Πιστεύω ότι δια του Ορθοδόξου πίστεως σώζουμε? Το πιστεύω αυτό? Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω? Ποιον φοβάμαστε? Ποιον ντρέπομαι? Τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία? Κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων. Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς. Διότι προκαλεί την ασέβεια και την αμαρτία η πίστη μας. Να βγει ο δίκαιος από ανάμεσά μας για να μην κρίνει τη ζωή μας. Αυτό λένε οι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, διότι κρίνεται η ζωή μας. Να σπάσουμε, να σβήσουμε το φως, διότι μέσα στο σκοτάδι κάποιος αμαρτάνει πιο εύκολα. Παραδείγματα δειλίας και ατολμίας. Περνάμε έξω από τον ναό και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε το σταυρό μας. Η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν, περνάνε απ' έξω στην εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντε τότε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός. Να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά, τα πρώτα χρόνια που ήμασταν, πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτοι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν αδιανόητο να φάμε χωρίς να κάνει προσευχή. Οπότε σηκωθήκαμε όρθιοι, κανονικά, είπε όλα τα γράμματα, ευλογήσαμε το τραπέζι και καθίσαμε και φάμε. Αυτός είχε πραγματικά την αίσθηση του φόβου του Θεού. Δεν είχε την ανθρωπαρέσκεια. Εμείς οι μικρότεροι θα κάναμε απλώς το σταυρό και θα καθόμασταν να φάνε. Αυτός όμως είχε πιο βιωματική την πίστη και δεν δυσκολευόστηκε ότι όλη η ταβέρνα, όλο το εστιατόριο θα ασχολόταν με εμάς που σηκωθήκαμε όρθιοι. Αλλά το κάναμε. Αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρισκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη, ναι, έχω αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία. Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια της ζωής σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε εμάς. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως είπε επίσης, είπε, ως γαρ αν επισκυνθήμε και τους ημούς λόγους, εν τη γενιά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξα του Πατρός. Να μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε τον Χριστό, εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά Του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλεία, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δειλοί. Πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσανε με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους, όσο ακριβά κι αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχοι της ζωής των ανθρώπων ήταν οι άπιστοι. Αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη, όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις σφαγές, τους κόστιζε τα μαρτύρια. Που σημαίνει, αν αρνήσωνα τον Χριστό και γινώσαν μουσουλμάνος, θα απαλλάσσανε από όλους τους φόρους. Αλλά αυτοί προτιμούσανε να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα με την έννοια της ομολογίας μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τους σκοπτώτους και γινόντας ανάγκη δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε άγιοι? Τότε με τις δυσκολίες το επετύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν οδηγήσουν εμάς και διώξουν και ύποση, πάμπο ονειρό ρήμα καθημών ψευδόμενη έννοια κινημού. Χαίρετε και αγκαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από μας. Αυτό λέει, γίνεστε μου μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού? Αν λοιπόν σκεπτόμαστε κι εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει τον Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν τον Θεό. Επίσης οι άλογοι κτίσεις, όπως πλάστηκε, δοξολογεί τον Θεό. Κάθε δημιούργημα όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κερεί τα δημιουργήματα, το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε τον Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί τον Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Πρέπει να θέλει να λατρεύει το Θεό. Πρέπει να θέλει να σηκώνει την Κυρία και να πάει στην Εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς. Μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην Εκκλησία. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στους μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε, ουγάρισι δύο ή τρεις συνεγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμεί εν μέσω αυτών. Τις μεν το Πάτερ ημών, λέει, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό? Η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι. ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη, η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατ' εικόνα Θεού πλαστέντες. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει όπου είμαστε δύο ή τρεις εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον Παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοηθόμεν Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μητέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. Το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης θα συνεχίσει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να επικοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητά με την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερο αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό. Δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας τις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας, είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας, γέροντας Εφραίμο Κατανογιώτης, τι έλεγε. Κάνει προσευχή και η προσευχή θα συμμάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να το δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα. Οπότε γλυκάθηκε και μετά συνεχούσε, ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι. Δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε κι εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη.
0: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 80.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία.

0: το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και στη τελευταία μας εκπομπή ταξιδέψαμε μέσα από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο και το Ευαγγέλιο του στην παρουσίαση της θεολογίας του Ευαγγελίου του Ματθαίου και πως ο Ματθαίος μέσα από τις σελίδες του Ευαγγελίου αναδεικνύει και παρουσιάζει στο πρόσωπο του Χριστού όλες τις προφητείες, όλους τους τύπους και τις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης. Όλες εκείνες τις προφητείες που προετοίμασαν τον αρχαίο Ισραήλ αλλά και τα έθνη για να υποδεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Και πως στο πρόσωπο του Χριστού όλες αυτές πραγματώνονται, αναδεικνύοντας πράγματι τον Ιησού Χριστό ως τον Υιό και Λόγο του Θεού που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση για να θυσιαστεί επί του Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου και με το αίμα του να αποπλύνει το ρήπον της αμαρτίας και ως λύτρο να εξαγοράσει τον άνθρωπο και να τον απελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, δηλαδή από τον διάβολο. Και αν ενθυμίστε, είπαμε καταλήγοντας ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται ιδιαίτερα στην Εκκλησία, αναφέρεται στον νέο Ισραήλ, στον αληθινό Ισραήλ, που είναι το σώμα της Εκκλησίας, που είναι δηλαδή όλοι εκείνοι οι οποίοι βαπτισμένοι αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας, κεφαλή της οποίας είναι ο Χριστός. Και στο σώμα της Εκκλησίας χωρούν ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα της καταγωγής τους ή της κοινωνικής τους θέσης, όπως τονίζουν τόσο οι Ευαγγελιστές όσο και οι Απόστολοι στις επιστολές τους. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε την πραγματοποίηση ή την επανάληψη των ίδιων λαθών. Ο λαός του Ισραήλ εξελέγει στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από το πρόσωπο του Αβραάμ, καθώς είναι ο γενάρχης του λαού του Ισραήλ. Εξελέγει όχι για την ικανότητά του, όχι για τα χαρίσματά του, όχι για την δύναμή του ή για τον πλούτον του. Ένας μικρός, πτωχός λαός ήταν πάντοτε μέσα στην ιστορία, αλλά εξελέγει για την θεοσέβειά του και την ευσέβειά του. Και εξελέγει όχι για να καταστεί κυρίαρχος της οικουμένης, ως εκλεκτός λαός από πλευρά εξουσίας έναντι των άλλων λαών, αλλά εξελέγει για να διακονήσει το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, καθώς μέσα από αυτόν τον λαό προετοιμάστηκαν τα έθνη για να αποδεχθούν και να υποδεχθούν μάλλον και να αποδεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Εξελέγει αυτός ο λαός για να γίνει διάκορος του μυστηρίου της σωτηρίας. Εξελέγει αυτός ο λαός για να γίνει εκείνος ο οποίος θα προετοιμάσει τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία. Στην πορεία του όμως, ο λαός αυτός αστόχησε. Βγήκε από τον δρόμο του. Αντιλήφθηκε διαφορετικά τα πράγματα και θεώρησε ότι η εκλεκτότητα ήταν εθνική υπεραχή έναντι των υπολείπων λαών, με αποτέλεσμα να μην κατανοήσει και να μην αποδεχθεί πλήρως το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου. Τότε έρχεται ο νέος Ισραήλ. Έρχεται ο νέος Ισραήλ για τον οποίον ήδη η Παλαιά Διαθήκη είχε μιλήσει δια των προφητών. Καθώς βλέπουμε μέσα στους προφήτες πολλές φορές να αναφέρονται σε ένα νέο Ισραήλ, σε έναν νέο Ισραήλ όπου μέσα σε αυτόν θα δοξάζεται ο αληθινός Θεός και έχουν χώρο όχι μόνο οι Ιουδαίοι αλλά και οι εξεθνών πιστοί, όλοι εκείνοι δηλαδή οι οποίοι θα αναγνωρίσουν την παντοδυναμία του ενός και μόνου αληθινού Θεού και θα ζήσουν μέσα στους κόλπους αυτού του Θεού. Έτσι λοιπόν στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον νέον Αδάμ έναντι του πρώτου Αδάμ και την ακρίβεια έχουμε τον έσχατο Αδάμ, έχουμε τον Αδάμ Χριστό, ο οποίος σε αντίθεση με τον Αδάμ της παρακοής γίνεται υπήκοος μέχρι θανάτου και θυσιάζεται επί του σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έχουμε τη νέα Εύα, η οποία σε αντίθεση με την ανυπακοή της πρώτης Εύας του βιβλίου της Γενέσεως υπακούει στο θέλημα του Θεού με την φράση «Ιδού δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και αυτή η νέα Εύα δεν είναι άλλη από την κυρία Θεοτόκο. Και έχουμε τον νέον Ισραήλ, έχουμε αυτόν τον νέον λαό που υπογράφει μία νέα συνθήκη με τον Χριστό, μία νέα συνθήκη, μία νέα διαθήκη με τον Θεό, μία διαθήκη που πλέον δεν επισφραγίζεται, δεν επισφραγίζεται λέγω με την περιτομή όπως η διαθήκη μεταξύ Θεού και Αβραάμ, αλλά επισφραγίζεται όπως θα δούμε στη συνέχεια με το βάπτισμα. Αλλά ας έρθουμε στην Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που αναγινώσκεται στο μυστήριο του βαπτίσματος, διαβάζοντας όπως κάνουμε κάθε φορά πρώτα το πρωτότυπο και εν συνεχεία την ερμηνευτική του μεταφραστική του απόδοση. Όπως είπαμε, κάθε Ευαγγελική περικοπή όταν διαβάζεται αποσπασματικά μέσα σε μια αγιαστική πράξη της Εκκλησίας, μια ακολουθία ή ένα μυστήριο, ξεκινάει κατά κύριο λόγο με τον καιρό εκείνο. Διαβάζουμε λοιπόν. «Τον καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ πορεύθησαν εις την Γαλιλαία, εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό, οι δε εδίστασαν, και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής, λέγον, εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν. Και ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία στο όρος που τους καθόρισε ο Ιησούς. Εκεί τον είδαν και τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν κάποια αμφιβολία αν ήταν αυτός ο Ιησούς. Ο Ιησούς όμως τους πλησίασε και τους μίλησε με τα εξής λόγια. «Δόθηκε και στην ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Λοιπόν, πηγαίνετε και κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν και να εφαρμόζουν στη ζωή τους όλα τα παραγγέλματα που σας έδωκα ως εντολές. Και ιδού εγώ, που έλαβα κάθε εξουσία, θα είμαι πάντα μαζί σας βοηθός και συμπαραστάτης σας, μέχρι να τελειώσει ο αιώνας αυτός, μέχρι δηλαδή τη εντέλεια του κόσμου

0: Η Ευαγγελική περικοπή που αναγνώσκεται στο μυστήριο του βαφτίσματος μας εισάγει, θα λέγαμε, ακριβώς στην όλη ζωή της Εκκλησίας, καθώς μιλάει για το έργο της Εκκλησίας που είναι το κήρυγμα, που είναι δηλαδή η διδασκαλία του Ευαγγελίου, η μετάδοση του μηνύματος της σωτηρίας προς όλα τα έθνη. Μας μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο εισάγεται κανείς μέσα στην Εκκλησία και στην εν Χριστώ ζωή, που είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα θα λέγαμε αποτελεί και τις τελευταίες προρήσεις, τους τελευταίους λόγους του Κυρίου προς τους μαθητές πρώτης αναλήψεως. Έχουμε λοιπόν εδώ, αφού στους προηγούμενους στίχους του κεφαλαίου έχει προηγηθεί η Ανάσταση του Κυρίου και η εμφάνισή του στις μυροφόρες, έχουμε εδώ την εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές στο όρος της Γαλιλαίας. Και το κείμενο αναφέρεται στους 11 μαθητές, καθώς ο 12ος, ο Ιούδας, είναι εκείνος ο οποίος μετά την προδοσία, μεταμελημένος αλλά όχι μετανοημένος, οδηγείται στο αποτρόπαιον έγκλημα της αυτοκτονίας. Διότι, να ανοίξουμε εδώ μία παρένθεση και να δούμε ότι αυτός ο μαθητής, ο οποίος ευρισκόταν πάντοτε δίπλα στον Χριστό, δεν μπόρεσε να κατανοήσει, δεν μπόρεσε να δει πραγματικά ποιος ήταν ο Χριστός. Και όταν κατανόησε το λάθος της προδοσίας του, μεταμελήθηκε μεν συναισθηματικά, αντιλήφθηκε δηλαδή το λάθος, αλλά αυτή η συναισθηματική μεταμέλεια δεν τον οδήγησε στην αποκατάσταση και του λάθους, με αποτέλεσμα να επέλθει μεγαλύτερο λάθος στη ζωή του, αυτό της αυτοκτονίας. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Πέτρου, ο οποίος και αυτός αρνείται σε μια χρονική, σημαντική χρονική στιγμή τον Χριστό, όμως μετανοεί πραγματικά, αλλάζει τρόπο σκέψης και πράξης και ζητάει τη συγχώρεση και του δίνεται απλόχειρα από τον Θεό και αποκαθίσταται. Έτσι λοιπόν, επανερχόμενοι εδώ στην Ευαγγελική περικοπή, βλέπουμε τους 11 μαθητές να πηγαίνουν στο όρος της Γαλιλαίας, εκεί όπου τους είχε καθορίσει ο Χριστός, και εκεί τον βλέπουν και τον προσκυνούν. Μερικοί όμως έχουν κάποια αμφιβολία εάν ήταν αυτός. Εδώ θυμί λέει πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Δόθηκε, λέει, και στην ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία στον ουρανό και την γη. Ο Θεός και Δημιουργός έχει την εξουσία όλων των δημιουργημάτων. Δεν είχε όμως την εκούσια υποταγή. Αλλά τώρα με την Ανάστασή του αποκτά και αυτήν την εκούσια υποταγή. Επειδή δια του Σταυρού νίκησε τον διάβολο. Και αυτό γιατί η υποταγή έχει δύο διαστάσεις. Υπάρχει η ακούσια υποταγή. Επειδή όλοι είμαστε δούλοι του Θεού ακόμη και ακούσια, όπως λόγου χάρη είναι οι δαίμονες. Υπάρχει όμως και η εκούσια υποταγή, όπως λόγου χάρη ο Παύλος, ο οποίος λέγει ότι είναι δούλος του Χριστού. Πριν από το Σταυρό, ο Χριστός έχει την ακούσια υποταγή των πάντων. Μετά όμως τον Σταυρό, όταν η θεογνωσία απλώθηκε σε όλους, ο Χριστός κατέκτησε και την εκούσια υποταγή, υποταγέντων όλων σε αυτόν. Λέγει λοιπόν ο Χριστός ότι προηγουμένως, σχολιάζουν οι πατέρες, διέθετε μερικό στην εξουσία, διότι οι άνθρωποι δέχονταν ακούσια ότι είναι ο Δημιουργός Θεός. Τώρα όμως, όπου οι άνθρωποι δέχονται με επίγνωση ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, του δόθηκε κάθε εξουσία και ολόκληρη εξουσία. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ο αληθινός Θεός. Είναι ο κυρίαρχος και δημιουργός των πάντων. Είναι αυτός όπου έχει εξουσία επάνω σε όλους και όλα. Είναι ο δημιουργός του ορατού και του αοράτου κόσμου, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Έχει την δύναμη να κάνει τα πάντα. Σέβεται όμως το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Σέβεται δηλαδή αυτό το δώρο το οποίο έδωσε ο ίδιος στον άνθρωπο κατά την δημιουργία του. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και ερμηνεύουν οι πατέρες ότι μιλώντας για το κατ' εικόνα εννοούμε την λογική και την ελεύθερη βούληση, αυτό που αργότερα θα πούν αυτεξούσιο. Και καθομοίωση είναι η δυνατότητα της καταχάριν θεώσεως. Όταν ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό, μπορεί να θεωθεί όχι ως προς την ουσία του, δεν μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό, δεν μπορεί να έχει την ίδια ουσία με τον Θεό, δεν μπορεί να είναι ομοούσιος του Θεού, αλλά μπορεί να κοινωνεί τις χάριτος του Θεού και κατά συνέπεια να θεωθεί καταχάριν. Αυτό το οποίο πολύ απλότερα θα πούμε ως αγιότητα, που είναι ο σκοπός κάθε ανθρώπου, η καταχάριν θέωση, η αγιότητα. Ο Θεός λοιπόν σέβεται το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Σέβεται την ελευθερία την οποία ο ίδιος έδωσε στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ακούσια υποταγή, με την οποία εκ των πραγμάτων ως κτίσματα του Θεού ακούσια ανήκουμε στον Θεό και είμαστε πλάσματα και κτίσματά Του, αλλά υπάρχει και η εκούσια υποταγή που είναι σημαντικότερη. Είναι η εκούσια υποταγή στο θέλημα του Θεού. Και εδώ μιλάμε για μία συνέργεια, μία συνεργασία που στόχο και σκοπό έχει τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, έχει σκοπό και στόχο τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Λαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Έρχεται σε άμεση κοινωνία με τον άνθρωπο επί της γης. Ήδη μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Θεός πολυμερός και πολυτρόπος εμίλησε στους ανθρώπους. Μέσα δηλαδή από τους δίκαιους, τους προφήτες, τους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης και μέσα από τα σημεία της θεοφάνειάς του στην Παλαιά Διαθήκη. Στους έσχατους χρόνους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή στην εποχή του, μιλάει δια του Υιού του, δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, με την ενανθρώπιση του Χριστού πραγματώνεται η υπόσχεση του Θεού περί της σωτηρίας του ανθρώπου απέναντι στους πρωτοπλάστους μετά την πτώση τους. Ότι θα γεννηθεί από παρθένα γυναίκα εκείνος ο οποίος θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως και αυτός το μόνο που θα κάνει θα είναι λίγο να τον κεντρήσει. Αυτός ο Ευαγγελικός, με την έννοια της καλής αγγελίας λόγος του Θεού, πραγματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Υιός και λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος δια της Παρθένου, χωρίς την παρουσία ανδρός, λαμβάνει την ανθρώπινη φύση, σταυρώνεται επί του σταυρού, θυσιάζεται, φαίνεται ο σαν ο διάβολος να τον κερδίζει επί του σταυρού με τον θάνατο, όμως με την τριήμερη ανάστασή του ο Χριστός καταργεί ουσιαστικά τον θάνατο. Τον καταπατά, τον διαλύει και απλά ο θάνατος γίνεται πλέον το πέρασμα από την επίγεια στην ουράνια αιώνια ζωή. Γίνεται δηλαδή το Πάσχα, το πέρασμα. Και ο Χριστός λοιπόν σώζει την ανθρώπινη φύση, την αποκαθάρει με την πρόσληψή της και την σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του, αποκαθάρει την ανθρώπινη φύση από την αμαρτία. Για να ολοκληρωθεί όμως το σχέδιο της σωτηρίας του καθενός εξ ημών, χρειάζεται η δική μας αποδοχή και συμμετοχή στο μυστήριο της σωτηρίας. Εδώ λοιπόν έρχεται η εκούσια υποταγή στο θέλημα του Θεού. Εδώ έρχεται η συνεργασία, η αποδοχή από μέρους μας του σχεδίου της σωτηρίας που μας δίνει ο Θεός απλόχερα με την σταυρική του θυσία και την εκ νεκρών Ανάστασή του. Και αυτή πραγματώνεται μέσα από την εν Χριστώ ζωή. Εκούσια λοιπόν, ελεύθερα επιλέγουμε να γίνουμε δούλοι Θεού, όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος, διότι γινόμενοι δούλοι Θεού δεν ανήκουμε σε κανέναν άλλον. Δεν ανήκουμε ούτε στον εαυτό μας, άρα δεν γινόμαστε κύριοι του θελήματός μας, αλλά δεν γινόμαστε και δούλοι του αιώνιου εχθρού και αντιπάλου του ανθρώπου, δηλαδή του διαβόλου. Έτσι λοιπόν τώρα λέγει ο Κύριος ότι έχει κάθε εξουσία, είναι φανερό πλέον, αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ότι είναι ο Κύριος, διότι όσο ήταν πρώτη σταυρώσεώς του με τους μαθητές του, δεν μπορούσαν και αντί, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος που ακολουθούσε τον Κύριο, δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως ποιος ήταν αυτός ο δάσκαλος που βρισκόταν ανάμεσά τους. Ας θυμηθούμε το γεγονός της μεταμορφώσεως, όπου ο Κύριος αποκαλύπτει το ποιος πραγματικά είναι μπροστά στους τρεις μαθητές και γίνει μη αντέχοντας την δύναμη της δόξας του Θεού. Πέφτουνε στο έδαφος και σκεπάζονται με τα άμφια τους, διότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτήν την δόξα του Θεού. Με την Ανάσταση του όμως αποκαλύπτει ο Χριστός πραγματικά ότι είναι ο Κύριος της ζωής, είναι ο Δημιουργός των πάντων, είναι ο ένας και αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι αυτός έχει την εξουσία των πάντων και αυτή η εξουσία είναι που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο ακριβώς την σωτηρία, είναι αυτή που πραγματώνει το λυτρωτικό έργο και ο κόσμος πραγματικά μπορεί να σωθεί και ο σατανάς να κατανικηθεί. Αυτός είναι ο θρίαμβος της Ανάστασης του Χριστού. Έτσι λοιπόν η θυσία ολοκληρώθηκε. Ο Κύριος αποκαλύπτει ότι είναι ο κυρίαρχος της οικουμένης. Έχει καταπατήσει τον θάνατο. Έχει καταπατήσει τον διάβολο και δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα της αιώνιας ζωής. Και αυτήν την αιώνια ζωή θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας να προτρέπει ο Χριστός τους μαθητές να την διδάξουν σε όλα τα έθνη, να πάρουν και να μεταφέρουν στους ανθρώπους εκείνα τα οποία έζησαν. Το βάπτισμα είναι ολοκλήρωση της πίστεως στον Χριστό, αλλά και ομολογία της πίστεως. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος προτρέπει στη συνέχεια τους μαθητές να πορευθούν στα έθνη, να κάνουν δηλαδή την μεγάλη ιεραποστολική πορεία για να καλέσουν τον άνθρωπο εκούσια να αποδεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας που είναι μήνυμα αιώνιας ζωής. Είναι μήνυμα Ευαγγελίου ότι ο θάνατος πλέον δεν έχει καμία εξουσία επάνω στον άνθρωπο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, Βαγγέλη Σφακιανάκη, και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και καθημερινά 10 με 6 περιμένει τις δικές σας απορίες που τυχόν η συνάντησή μας αυτή δημιουργεί. Μέχρι την επόμενη συνάντηση, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Δέκατον έβδομον. Δε θα σας αποσιωπήσω και το ασυνήθιστο και θαυμαστό έργο του μαγείρου τους. Βλέποντας τον να έχει παντοτινή περισυλλογή και δάκρυα στο διακόνημά του, τον οικέτευα να μου πει πώς αξιώθηκε να λάβει ένα τέτοιο χάρισμα και εκείνος στην επιμονή μου αποκρίθηκε. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπηρετώ ανθρώπους, αλλά το Θεό. Έκρινα τον εαυτό μου ανάξιο για κάθε είδους ανάπαυση και η θέα αυτής της φωτιάς του μαγειρίου μου ενθυμίζει συνεχώς τη μελλοντική φλόγα της κολάσεως. 18. Ακούσατε τώρα και άλλο παράδοξο κατόρθωμα των μοναχών αυτών. Ακόμη και την ώρα της τραπέζης δεν διέκοπταν την ωραία εργασία της προσευχής. Με κάποιο συγκεκριμένο αλλά μυστικό νεύμα υπεθύμιζαν οι μακάριοι ο ένας τον άλλον την επιμέλεια της εσωτερικής προσευχής. Και αυτό όχι μόνο στην τράπεζα αλλά και σε κάθε συνάντηση και σύναξή τους. Όταν τυχόν έπεφτε κάποιος σε παράπτωμα, τότε τον παρακαλούσαν και τον οικέτευαν πολλοί οι άλλοι να επιτρέψουν να μεριμνήσουν αυτοί, να απολογηθούν αυτοί στον ποιμένα και να δεχθούν αυτή την επίπληξή του. Ο Μέγας εκείνος ποιμήν το αντελήφθη αυτό και τους έβαζε ελαφρότερες τιμωρίες γνωρίζοντας ότι ο τιμωρούμενος είναι αθώος. Ωστόσο όμως δεν επιζητούσε να μάθει τον πραγματικό ένοχο. Πού να συναντήσεις εκείνους εκδηλώσεις που να ενθυμίζουν αργολογία ή αστιολογία. Αν επίσης άρχιζε κάποιος να φιλονικεί με τον πλησίον του, ο τρίτος που τύχαινε να περάσει από εκεί έβαζε μετάνοια και διέλυε την οργή. Όταν δε αντιλαμβανόταν πως έμενε μέσα τους μνησικακία, το ανέφερε αμέσως στο δεύτερο μετά το γέροντα και αυτός φρόντιζε να συμφιλιωθούν πριν δύσει ο ήλιος, όπως γράφει και το Ευαγγέλιο. Αν όμως κλήρυναν τις τάσεις τους και επέμεναν, τότε τιμωρούντο με αποχή από το φαγητό ως ότου συμφιλιωθούν ή απεβάλλοντο από τη μονή. Η διαγωγή τους αυτή ήταν τόσο αξιέπαινη και προσεκτική, δεν ήταν πράγμα μάταιο και ανοφελές, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε πολλούς εμφανείς καρπούς. Πολλοί από τους οξείους εκείνους αδερφούς αναδείχθηκαν σπουδαίοι στην πρακτική και τη θεωρητική ζωή, στη διάκριση και στην ταπεινοφροσύνη. Αντίκριζε κανείς αυτούς ένα θέαμα εκπληκτικό και αγγυλοπρεπές. Ολόλευκοι, ηλικιωμένοι μοναχοί, σεβάσμοι και ιεροπρεπείς, να τρέχουν δεξιά και αριστερά ασκώντας την υπακοή και έχοντας ως μεγαλύτερο τους καύχημα την ταπείνωσή τους. 19. Είδα εκεί άνδρες που είχαν 50 χρόνια περίπου στη μοναστική ζωή και στην υπακοή και τους οικέτευα να μου πούν ποια πνευματική παρηγορία απέκτησαν ύστερα από τόσο κόπο. Άλλοι ομολογούσαν ότι έφτασαν σε άβυσο ταπεινοφροσύνης και με αυτήν αποκρούν επιτυχώς κάθε επίθεση του εχθρού. Άλλοι έλεγαν ότι υπομένουν ανέστητα και ανώδυνα κάθε κακολογία και ύβρι. Είδα και άλλους ανάμεσα σε αυτούς τους αημνείς τους, οι οποίοι ήσαν ολόλευκοι από το γύρας και αγγελοειδείς. Είχαν φτάσει σε βαθύτατη ακακία και απλότητα. Απλότητα σε σοφισμένη, σοφή, κατορθωμένη με την αγαθή τους προαίρεση και τη βοήθεια του Θεού. Όχι αλογίκευτη και ασύνετη, σαν εκείνοι ορισμένων κοσμικών γερόντων, που τους ονομάζουν φλίαρους και ξεκουτιάριδες. Εφαίνονται εξωτερικά τελείως ήπιοι, προσινείς, καλοσυνάτοι, φεδροί, χωρίς τίποτε το επίπλαστο και επιτιδευμένο και νοθευμένο στους λόγους και τη συμπεριφορά τους. Πράγματα που δεν συναντιόνται εύκολα. Εσωτερικά στα βάθη της ψυχής τους ανέπνεαν σαν άκακα νήπια τον Θεό και τον Γέροντα. Το δε νοερό τους βλέμμα τον είχαν στραμμένο, οργισμένο και αλήγιστο εναντίον των δαιμόνων και των παθών.

20. Δεν θα επαρκέσει όμως, ο ιερέ φίλε, μετά της θεοφιλούς συνοδείας σου, ο χρόνος της ζωής μου, προκειμένου να εξιστορήσω τις αρετές και την ουρανομίμητη ζωή των μακαρίων εκείνων μοναχών. Αλλά είναι προτιμότερο να κοσμήσω τον ακόσμητο λόγο μου με τους ιδρώτες εκείνων και να σας διεγείρω έτσι σε θεάρεστο ζήλο και μίμηση παρά τις δικές μου φτωχές παρενέσεις, διότι χωρίς πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος κατακοσμείται. Εβραίους, 7ο κεφάλαιο, 7 στίχος. Μόνο σας παρακαλώ, μην υποψιαστείτε καθόλου ότι σας γράφω κάτι πλαστό, διότι μια τέτοια δυσπιστία καταστρέφει την ωφέλεια. 21. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την προηγούμενη διήγηση. Στο κοινόβιο αυτό είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος ονόματι Ισίδωρος, που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια από αρχοντική τάξη. Αυτόν τον επρόλαβα κι εγώ εκεί. Όταν τον υποδέχτηκε ο Σιώτατος εκείνος Ποιμένας, είδε ότι ήταν κακότροπος, σκληρόκαρδος, φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο, αυτόν που ήταν από την Αλεξάνδρεια, τον επιβλητικό και φοβερό και σκληρόκαρδο: αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσεις το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγιώτατε πάτερ, παραδίνομαι στην υπακοή, αποκρίθηκε εκείνος. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας και σοφός Ποιμένας από την απάντησή του και την παρομοίωση, προχώρησε αμέσως και έδωσε στο σιδερένιο Ισίδωρο το γυμνασμά του. «Θέλω, αδελφέ, να κάθεσαι στην πύλη της μονής και με φυσικότητα σε καθένα που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται, εσύ να βάζεις μετάνοια λέγοντας: προσευχή σου για μένα, πάτερ, διότι είμαι επιληπτικός». Ο Ισίδωρος υπήκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συμπλήρωσε όχι ένα, αλλά 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε έτσι σε βαθύτατη ταπείνωση και κατάνοιξη. Τότε ο αείμνηστος εκείνος Ποιμήν, αφού πέρασε η νομική επταετία εντός εισαγωγικών και μετά από την αφάνταστη αυτή υπομονή του Ισιδώρου, αποφάσισε να τον συγκαταριθμίσει στους αδελφούς. Ήταν υπεράξιος και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως μέσου άλλων αδελφών, καθώς και εμού του ταπεινού, ικέτευσε τον Ποιμένα να τον αφήσει να τελειώσει το δρόμο του με την ίδια άσκηση, δηλαδή να κάθεται στην είσοδο, να βάζει υπόκληση και να παρακαλάει τους άλλους να προσευχηθούν για αυτόν. Στην παράκλησή του αυτή άφηνε να υποδηλωθεί κάπως αμυδρά ότι έφτανε και το τέλος του, δηλαδή πλησίαζε η ώρα που θα τον καλούσε ο Κύριος κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο διδάσκαλος τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από 10 ημέρες διαδοξίας εν δόξος εξεδίμησε προς τον Κύριο ο μακάριος Ισίδωρος. 7 ημέρες μετά την κοίμησή του παρέλαβε κοντά του και τον θυρωρό της μονής. Του είχε πει προηγουμένως: «Εάν βρω εγώ παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε εκεί αχώριστοι». Έτσι και έγινε, ώστε να φανερωθεί απόλυτα και να επικυρωθεί από τον Θεό η ακατέσχυντος υπακοή
και η θεομίμητος ταπείνωσής του. 22. Όταν ακόμη ζούσε αυτός, ο ταπεινωμένος και μετανιωμένος Μέγας Ισίδωρος, τον ερώτησα τι εργασία είχε ο νους του, καθώς βρισκόταν εκεί μπροστά στην πύλη της Μονής και περίμενε βάζοντας μετάνοια στους πατέρες. Και δεν μου το απέκρυψε ο αείμνηστος, θέλοντας και μένα να με ωφελήσει. «Στην αρχή μεν», μου είπε, «συλλογιζόμουν ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου και ως εκ τούτου με πολύ πικρία και βία και αιματηρό αγώνα έκανα τις μετάνοιες. Όταν όμως συμπληρώθηκε ένας χρόνος, τότε πλέον η καρδιά μου δεν αισθανόταν λύπη, αλλά περίμενα από το Θεό το μισθό της υπομονής μου. Και όταν πέρασε ακόμα ένας χρόνος, τότε νιώθω τον εαυτό μου με βαθιά συνέστηση ως ανάξιο να διαμένει στη Μονή, να βλέπει και να συναντά αυτούς τους Άγιους Πατέρες, να μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων και να αντικρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, ρίχνοντας δε κάτω το βλέμμα και πιο κάτω ακόμη τη σκέψη περί του εαυτού μου, οικέτευα τους εισερχόμενους και εξερχόμενους να προσεύχονται για μένα».

23. Κάποτε, ενώ καθέμαστε μαζί στην τράπεζα, ο μέγας εκείνος ηγούμενος έγειρε στο αυτί μου το άγιο του στόμα και μου λέει: «Θέλεις, αδελφέ, να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε βαθύτατο γύρας?» Αφού εγώ τον παρακάλεσα γι' αυτό, φωνάζει ο δίκαιος κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειρά πρεσβύτερος στο ιερατείο της Μονής. Ήρθε λοιπόν ο Λαβρέντιος, έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αφού όμως σηκώθηκε από τη μετάνοια, δεν του είτε τίποτε απολύτως, δεν του είπε, αλλά τον άφησε να ίσταται όρθιος μπρος στο τραπέζι και χωρίς να τρώγει, ενώ βρισκόμεθα ακόμα στην αρχή του γεύματος. Και έμεινε στη θέση αυτή όρθιος μια ολόκληρη ώρα, ίσως και δύο, ώστε εγώ έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι και να τον ατενίσω ακόμη κατά πρόσωπο τον εργάτη αυτόν της αρετής, που ήταν ολόλευκος, γέροντας 80 ετών. Περίμενε εκεί ακίνητος, χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι του τέλους του φαγητού. Οπότε όταν εμείς σηκωθήκαμε, το στέλνει Όσιος στο Μέγα Ισίδωρο, που ανέφερα νωρίτερα, να του πει την αρχή του 39ου ψαλμού, δηλαδή «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων». «Και προέσχε μη και εισήκωσέ με της δεήσεώς μου». Ύστερα από αυτό, εγώ, σαν πονηρότατος, δεν παρέλειψα να εξετάσω και να δοκιμάσω τον γέροντα. Τον ρώτησα λοιπόν, τι σκεπτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος, ακίνητος, μπροστά στο τραπέζι.

0: Ουδέποτε, μου απάντησε, έβαλα στο νου μου ότι με διατάζει ο ηγούμενος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του ποιμένος τοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Δια τούτο, Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στο Θεό, σαν να βρισκόμουν όχι μπροστά σε τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανένα πονηρολογισμό εναντίον του ποιμένος, εξαιτίας της εμπιστοσύνης και της αγάπης που τρέφω απέναντί του. Διότι όπως έχει λεχθεί, η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Η αγάπη δηλαδή δεν σκέπτεται το κακό ποτέ. 1 προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο. Επιπλέον όμως, γνώριζε και τούτο ιερότατε Πάτερ, ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητος και της ακρακίας, δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώρα ή ώρα για να τον ευλάψει.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν Θεός Θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστι δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πόσμι δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσταρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτου γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεητή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθή.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρτ ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφερομέσαι βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Ο πανίμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλάσσου. Τα ψυχά σημαναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης του ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπρό αιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειζούσει, γενέστο με το σώμα σου το άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, εν εμή μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης, τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσσι που Κυρίων μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού τη μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκω των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου, και ού και μη άξω ετενήσει ο ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάσπαρα παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρουμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο του συντημερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμί κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι κατά μου κατά το έλεό σου, και γενέσιμη τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πας φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις χρήμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνή σε αμαρτωλή συνδικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν.
4: Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμεί θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίς ένα σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως το τοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πείνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου.

0: Δέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούστε ότι τόσου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, συνεχίζουμε από το βιβλίο της Ελένης Καρυτά, «Η μορφή ενός Αγίου», Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Η Χανούμισσα Λεϊλά, η γυναίκα του Χουσέιν Μπασά, ήταν ανήσυχη. Τα μακριά λεπτά της δάχτυλα με τα κόκκινα βαμμένα νύχια έπαιζαν νευρικά το και χρυμπαρένιο κομπολόι που κρατούσε στα χέρια της, καθώς πήγαινε ερχόταν από το ένα παράθυρο στο άλλο του μεγάλου οντά και έβλεπε από το ξύλινο κυκλίδωμα τον κορδελωτό δρόμο που κατέβαινε από τα βουνά κάτω στην πεδιάδα. Και έβλεπε η Χανούμισσα Λεϊλά ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου, γιατί το αρχοντικό της ήταν χτισμένο σε ένα από τους λόφους της μικρής πολιτείας και είχε από όλες τις πλευρές απεριόριστη θέα. Ο δρόμος ήταν άδειος. Τι να πω, γίνε ο Χουσέιν Μπασάς, ο άντρας της Λεϊλά. Της είχε στείλει μήνυμα πως το αργότερο σε μια εβδομάδα θα βρισκόταν κοντά της. Σήμερα όμως έκλειναν κιόλας 2 εβδομάδες και ο Χουσέιν όχι μόνο δεν είχε γυρίσει κοντά της, αλλά ούτε καν της είχε στείλει δεύτερο μήνυμα για να δικαιολογήσει την αργοπορία του, ούτε και κανείς από όσους έτυχε να γυρίσουν εκείνες τις μέρες από την εκστρατεία του Σουλτάνου ήξεραν να της πούνε νέα του. Την τελευταία φορά που τον είχαν ανταμώσει οι συγχωριανοί του από το Προκόπι ήταν σε μια τρομακτική συμπλοκή με τα ρωσικά στρατεύματα, φωτιά και σπαθί και όλεθρος. Όποιος προφτάσει να σωθεί, και μόνος ο Αλλάχ ήταν σε θέση να γνωρίζει με τι πανικό έτρεχαν για να σώσουν τη ζωή τους όχι μόνο οι κοζάκοι του τσάρου, αλλά και γενναίοι γενίτσαροι του Σουλτάνου. Ύστερα όμως, από την τρομακτική εκείνη συμπλοκή που κατά τα λεγόμενα όλων κατάστρεψε το ρωσικό στρατό, ο Χουσέιν της είχε στείλει μήνυμα πως ήταν ζωντανός, πως γύριζε κοντά της μετά από ένα ολόκληρο χρόνο απουσίας στο στρατό. Η Λεϊλά πλησίασε το μεγάλο καθρέφτη που κρεμόταν σε ένα από τους τοίχους της μεγάλης κάμαρας και κοιτάχτηκε. Μήπως είχε γεράσει στη διάρκεια αυτού του χρόνου? Μήπως και δεν θα αναγνώριζε ο αγαπημένος της Χουσέιν την όμορφη του Λεϊλά? Η εικόνα που της χαμογέλασε μέσα από τον καθρέφτη την καθησύχασε. Να γεράσει εκείνη η Λεϊλά, μα δεν θα γερνούσε ποτέ, τη βεβαίωνε ο Χουσέιν. Και αλήθεια, ήταν ακόμα μια όμορφη και νέα γυναίκα. Τα πλούσια ξαθά μαλλιά της τ' άφηνε πάντα να πέφτουν ελεύθερα στους ώμους της, όπως τότε που ήταν ακόμα μικρό κορίτσι. Άρεσε τόσο πολύ στο Χουσέιν να τα χαϊδεύει, και η Λεϊλά τ' άλουζε 2 φορές την εβδομάδα, τα γέμιζε αρώματα και η χαρά της ήταν να νιώθει το χέρι του Χουσέιν να περνά μέσα στα μαλλιά της, να τα αγγίζει απαλά, να σκύβει να τα φυλά, να τα μυρίζει με αγαλίαση. Ήταν ψηλή και αδύνατη, με ανοιχτά καστανά μάτια, και απόφευγε να τρώει όλα εκείνα τα ξελιγωτικά γλυκίσματα που γέμιζαν το σπίτι, που πάχαιναν τις σκλάβες της και πάχαιναν και το λέμαρχο Χουσέιν. Η Λεϊλά όμως δεν είχε γεννηθεί τουρκάλα, γι' αυτό και μπορούσε να αντισταθεί ευκολότερα στον πειρασμό της λεμαργίας. Ούτε είχε γεννηθεί μωαμεθανή. Είχε γεννηθεί από γονείς χριστιανούς, από βασανισμένους σκλάβους του Σουλτάνου, και ως τα 20 της χρόνια είχε ζήσει και εκείνη τη φτωχή βασανισμένη ζωή το σκλάβο στη βουνίσια πόλη του Μοριά, που ήταν η πατρίδα της στην Τρίπολη. Και ως τα 20 της χρόνια είχε σταθεί πιστή χριστιανή, αλλά τότε παρουσιάστηκε ο Χουσέιν όμορφος σαν Θεός, με τα μεγάλα σκοτεινά του μάτια
και με τα λόγια του που τάσταζενε μέλη. Έφερνε βόλτες πάνω στο περήφανο άλογό του, έξω από το πατρικό της, και δεν άργησε να της πάρει τα μυαλά. Μπροστά σε αυτό τον όμορφο φλόγερο άντρα που της έταζε ζωή πριγκυπική, πώς να μην λύγησε η φτωχή χριστιανή, η Ελένη, που έτρωγαν τα όμορφα νιάτα της οι σκάφες του ζυμώματος και οι σκάφες της μπουγάδας, η καπνή από τα ξύλα και τα μαγειρέματα, και το πήγαινε έλα στη βρύση φορτωμένη τη στάμνα στον ώμο. Οι γονείς της είχαν 8 παιδιά στη ζωή και η Ελένη ήταν τότε η μεγαλύτερη. Ήταν το τρίτο τους παιδί στην πραγματικότητα, αλλά τα δύο πρώτα, ο Ιωάννης και η Σταυριανή, είχαν πεθάνει. Ο Ιωάννης το 18 του χρόνια και η Σταυριανή μωρό ακόμα στην κούνια της. Θα χάναν τώρα και το τρίτο τους παιδί. Κατάλαβαν αμέσως πόσο άρεσε η Ελένη στον Τούρκο αφέντη που ήταν φρεσκοφερμένο στην Τρίπολη. Είδαν τα μάτια της κόρης τους να λιγώνουν μόλις έβλεπε να περνά από την γειτονιά πάνω στα λογό του ο πανέμορφος καβαλάρης, και τρόμαξαν. «Φυλάξου, καψερή, φυλάξου την πίστη του Χριστού μας την Αγία, φυλάξου μην την αρνηθείς την πίστη στην κατακαημένη μας πατρίδα, φυλάξου μην την προδώσεις». Η Ελένη όμως δεν ήθελε να φυλαχτεί. Λάτρευε το Χουσέιν. Αυτός είχε γίνει ο μόνος της Θεός. Και μια νύχτα έφυγε κρυφά μαζί του πάνω στο περήφανο άλογό του. Μόλις ένιωσε τα χέρια του να τη σφίγγουν απαλά κοντά του, πάνω στη σέλα του αλόγου, τα ξέχασε αμέσως όλα. Την έφερε στην πατρίδα του, στο Προκόπη. Κι ύστερα την ταξίδευσε σ' Ανατολή και Δύση. Τα μάτια της είδα μεγαλεία ξέχαστα. Δεν έκλαψε όμως ποτέ για τους δικούς της, ούτε και ζήτησε ποτέ να μάθει τι είχαν απογίνει. Ένα μοναδικό αναμνηστικό κρατούσε ακόμα από την παλιά εκείνη μισοξεχασμένη εποχή, και αυτό ήταν ο βαφτιστικός σταυρός της. Την είχε βαφτίσει ένας περαστικός πλούσιος Έλληνας που έμεινε στη Βενετία. Και η Ελένη, που μόλις πάτησε το πόδι της στο Προκόπη, είχε γίνει αμέσως μου αμεθανή και είχε μετονομαστεί σε Λεϊλά. Δεν ήβρε ποτέ το θάρρος να αποχωριστεί από το σταυρό που είχε κάποτε κρεμάσει πάνω στο λαιμό της ο Έλληνας άρχοντας από τη Βενετία. Τον φορούσε πάντοτε απάνω της. Ο Χουσέιν, που ήξερε ποιος ήταν στα αλήθεια ο μοναδικός θεός της Λεϊλά, τη ρωτούσε πού και πού χαμογελώντας: «Είσαι ακόμα χριστιανή, αγάπη μου?» Εκείνη κουνούσε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι, μα ούτε και στο Μωάμεθ πιστεύω». Και ο Χουσέιν δεν πίστευε στο Μωάμεθ, ούτε και στον Αλλάχ πίστευε. Πίστευε μόνο σε όσα μπορούσαν να χαρούν οι 5 του αισθήσεις, στη γεμάτη απολαύσεις και ειδονή ζωή που του έδιναν τα πλούτη του και η όμορφη έξυπνη γυναίκα του. «Σώπα μη σ' ακούσουν οι άλλοι», της έλεγε, «και το σταυρό τον φορώ γιατί είναι ένα πολύ όμορφο κόσμημα». Και η Λεϊλά περιεργαζόταν πάντα με την ίδια ευχαρίστηση το βενετσιάνικο σταυρό με τα λεπτά σκαλίσματα και τις πολύτιμες πέτρες. «Ούτε κι εσύ πιστεύεις», έλεγε στον άντρα της, «γιατί αν πίστευες στο Μωάμεθ θα είχες πολλές γυναίκες, ενώ εσύ έχεις γυναίκα σου μόνο εμένα, και το ξέρω πως μου μένεις πάντα πιστός. Φέρεσαι στα αλήθεια, άγγελέ μου, σαν να είσαι χριστιανός». «Η μητέρα μου ήταν χριστιανή», ψιθύριζε ο Χουσέιν. «Ίσως εκείνη να με επηρέασε τόσο βαθιά, ώστε να μην μπορώ να αγαπήσω παρά μια μοναδική γυναίκα στη ζωή μου». Η Λεϊλά
Φιλάρεσκα χαμήλωνε τα μάτια και ρωτούσε, «Ποια να είναι τάχα αυτή η τυχερή?» Ο Χουσέιν την κοίταζε με λατρεία. «Τι έχουν οι χριστιανές γυναίκες?» αναρωτιόταν, «και είναι τόσο πιο ζωντανές από τις δικές μας?» «Ήμουν ατυχερός που η μάνα μου ήταν χριστιανή και από μικρός το είχα βάλει καλά στο μυαλό του να πάρω γυναίκα χριστιανή. Και τώρα η Λεϊλά όρθια σε ένα από τα παράθυρα του μεγάλου δωματίου που αγνάντευε το δρόμο, γεμάτη αγωνία για τον αγαπημένο της, έπιασε πάλι μια φορά στο χέρι της το σταυρό που κρεμόταν στο λαιμό της και τον κοίταζε. Τόσο λεπτά ζωγραφισμένο, πάνω στο χρυσάφι ήταν χυμένο στο σμάλτο το σώμα του σταυρωμένου. Η Λεϊλά δεν τολμούσε να πει το όνομά του. Τον κοίταζε, δεν ήξερε να προσευχηθεί και αν ήξερε δεν θα τολμούσε. Κοίταζε μόνο το ακριβό κόσμημα που κρεμόταν στο λαιμό της. «Τι νόημα είχαν τάχα όλα αυτά?» αναρωτήθηκε. «Τι νόημα είχε ένας τέτοιος σταυρός για τους χριστιανούς?» Για εκείνη τη Λεϊλά δεν είχε κανένα νόημα. Άφησε το σταυρό να πέσει πάνω στο στήθος της, μέσα από το φόρεμά της. Ένιωθε σαν να της είχαν βάλει στη θέση της καρδιάς μια πέτρα.

Ο Χουσέιν δεν φάνηκε ούτε την επόμενη εβδομάδα. Και μόνο σαν έκλεισε μήνας από τη μέρα που είχε υποσχεθεί στη Λεϊλά πως θα γύρισε, μόνο τότε φάνηκε να ανεβαίνει από την πεδιάδα το μεγάλο φουσάτο. Η καρδιά της Λεϊλά χτύπησε δυνατά. Γρήγορα βάλε το καλύτερο της φόρεμα. Έριξε στα μαλλιά της το ανάερο πέπλο. Έκρυψε με το γιασμάκι που έλαμπε στις χρυσές πουλιές το πρόσωπό της από τα μάτια και κάτω και βγήκε από το σπίτι της. Στην πλατεία την καλωσόρισαν όλο άντρες. Οι γυναίκες δεν κατέβαιναν στην πλατεία. Η Λεϊλά όμως ήταν η αφέντησα. Έκανε ό,τι της άρεσε. «Αφέντησα Λεϊλά, λες να έρχεται ο πασάς μας Χουσέιν?» «Εγώ λέω πως έρχεται», είπε η Λεϊλά, και η φωνή της έτρεμε από τη συγκίνηση. «Ποιος άλλος εκτός από τον αφέντη θα μπορούσε να έχει τέτοιο φουσάτο? Κοιτάξτε πόσο μεγάλο φαίνεται όσο πλησιάζει». Και με κόπο κρατιόταν να μην φωνάξει. «Χουσέιν, άγγελέ μου». Όταν φάνηκε καλά ποιος ήταν ο καβαλάρης επικεφαλής της συνοδείας, η Λεϊλά σήκωσε ψηλά τα δυο της χέρια, τα κουνούσε, χτύπουσε τόσο πολύ η καρδιά της. Ένιωθε ανάλαφρη και πάνω από τη γη. Νόμιζε ότι μπορεί και να γίνονταν τα δυο της χέρια φτερά, να τη σήκωναν από τη γη, να την απόθεταν πιο γρήγορα κοντά στον αγαπημένο της. Τα χέρια της όμως δεν έγιναν φτερά. Και σε λίγο ο Χουσέιν βρισκόταν δίπλα της. Την έσφιγγε στην αγκαλιά του. Την κοίταζε σαν να μην το πίστευε πως ήταν επιτέλους αλήθεια, πως βρισκόταν πάλι στο προκόπι, πως η γυναίκα δίπλα του ήταν η Λεϊλά. «Αδυνάτησες πολύ, Χουσέιν», του είπε η Λεϊλά. Την άφησε από την αγκαλιά του και της ψιθύρισε. «Δεν ξέρω αν υπάρχει Αλλάχ. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο Μωάμεθ και ποιος ήταν ο Χριστός. Κάπου όμως, αγάπη μου, χρωστάμε κάτι, κάτι πολύ μεγάλο. Έχω κάνει τάμα. Σε ποιον δεν ξέρω. Έχω κάνει όμως τάμα, άσε ξαναδώ ψυχή μου». Έβαλε το χέρι του κάτω από το πέπλο της και της χάιδεψε τα μαλλιά. Απαλά της κατέβασε το γιασμάκι από το πρόσωπο. «Μη, τι κάνεις», του είπε εκείνη. «Απαγορεύεται να βλέπουν το πρόσωπό μου στο δρόμο». Εκείνος σιγογέλασε. «Λεϊλά», της εμπιστεύτηκε, «τα έχω χάσει κι εγώ. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται και γιατί? Γιατί να φοράς γιασμάκι και να μην λάμπει πάνω σ' όλους σαν τον ήλιο το όμορφο σου πρόσωπο?» Πήρε από τα χέρια του το γιασμάκι που τρεμούλιαζε από τις πολλές χρυσές του πουλιές. Καθώς το στερέωνε πάλι στο πρόσωπό της, τον κοίταζε ανήσυχη. «Είσαι καλά ψυχή μου?» το ρώτησε. Τα μάτια του σκοτεινά σαν τη νύχτα, της μιλούσαν όπως πάντα, Λεϊλά. Φαινόταν όμως πολύ κουρασμένος. Τον έπιασε από το χέρι. «Πάμε σπίτι», του είπε. «Άφησε το Χασάν να φροντίσει για...» και σιγά πρόσθεσε. «Ζει ο Χασάν, τον έφερες πίσω μαζί σου?» Εκείνος κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι», της είπε. «Σκοτώθηκε και ο Χασάν και ο Καρίμ. Εγώ γλίτωσα μόνο από θαύμα?» τη ρωτούσε. Αυθόρμητα τότε στα χείλη της Λεϊλά ανέβηκαν παλιά λυσμονημένα λόγια. «Δόξα τω Θεώ». Έτσι έλεγαν πάντα ότι οι γονείς της, για ό,τι και αν τους τύχαινε, η χαρά, η λύπη, αναπάντεχο μαντάτο καταστροφής, η μαντάτο που ξανά δίνει ελπίδα στη ζωή. Μηχανικά, χωρίς να την κοιτάζει, ο Χουσέιν είπε και εκείνος. «Δόξα τω Θεώ λοιπόν, κι αν υπάρχει». «Πάμε σπίτι», του είπε πάλι η Λεϊλά. «Περίμενε λίγο», της απάντησε. «Έχω κάτι μαζί μου που δεν θέλω να το εμπιστευθώ σε ξένα χέρια». Απομακρύθηκε και η Λεϊλά χαμογέλασε. Κάποιο ακριβό δώρο θα της έφερε πάλι. Τον παρακολουθούσε με το βλέμμα πόσο είχε αδυνατήσει. Είχε αποκτήσει την παλιά του ευκαινησία και έδειχνε πολύ πιο νέος. Ο Χουσέιν χάθηκε για λίγο από τα μάτια της και ύστερα τον είδε πάλι να έρχεται προς το μέρος της.
Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν μόνος. Πίσω του ερχόταν ένα ψηλό παλικάρι που είχε κρεμασμένο στον ώμο το δυσάκι του. Το παλικάρι ακολουθούσε κατά πόδι το Χουσέιν. «Καινούριος δούλος?» αναρωτήθηκε η Λεϊλά. Οι δύο άντρες πλησίαζαν. Ο Χουσέιν τώρα της έκρυβε ολότελα τον άλλο. Όταν ήρθα κοντά της, ο Χουσέιν της είπε: «Να και ένα δω από τα δώρα μου για σένα». Τραβήκτηκε λίγο στο πλάι και την άφησε να δει το παλικάρι που είχε ακολουθήσει. «Πώς σου φαίνεται?» τη ρώτησε. Η Λεϊλά κοίταξε το ψηλό παλικάρι. Τα γαλανά του μάτια της χαμογελούσαν και τα σγουρά ξαθαγένια που μόλις είχαν αρχίσει να φυτρώνουν γύρω από το νεανικό του πρόσωπο της θύμιζαν κάτι. Στην πατρίδα της, στην Τρίπολη, ψηλά, κατά μεσής της εκκλησιάς, στο ταβάνι του Τρούλου. «Σα σε όνειρο», άκουσε το Χουσέιν να της εξηγεί. «Το λένε Ιβάν, είναι Ρώσος. Εμείς θα τον κάνουμε Τούρκο. Είναι χριστιανός. Εμείς θα τον κάνουμε πιστό παδό του Μωάμεθ. Δεν θα το λέμε πια Ιβάν. Θα το λέμε...» Από τα βάθη της ξεχασμένης παιδικής της ηλικίας, σαν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, χύμιξαν οι αναμνήσεις. «Ιωάννη. Θα το λέμε Ιωάννη», δήλωσε σταθερά η Λεϊλά. Ο Χουσέιν την κοίταξε με απορία. «Ιωάννη δεν είναι Έλληνας. Ιουβάν θα είναι το όνομά του». Ο νέος τους παρακολουθούσε όσο κουβέντιαζαν. Η περιέργεια ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Φαινόταν πως δεν καταλάβαινε λέξη από όσα έλεγαν. Χαμογελούσε με τόση απορία που η Λεϊλά του ανταπόδωσε ένα πλατή χαμόγελο. «Ιωάννη», του είπε. «Ιωάννη», απάντησε πρόθυμα ο νέος. Ο Χουσέιν χαμογέλασε και εκείνος. Σήκωσε αδιάφορα τους ώμους. Ύστερα από όσα είδα σε αυτή την εκστρατεία, είπε: «Τίποτα πια δεν με ξαφνιάζει. Τίποτα πια δεν μου φαίνεται περίεργο. Λέγε τον όπως θέλεις, Λεϊλά. Δικό σου είναι. Αλλά γιατί θέλεις να τον φωνάζεις Ιωάννη?» «Πάμε πρώτα στο σπίτι του», είπε ταραγμένη Λεϊλά. «Εκεί θα σου πω τι ακριβώς μου συνέβηκε. Τώρα μόλις αυτή τη στιγμή μου συνέβηκε. Θα το πιστέψεις αν σου πω ότι το όνομα Ιωάννης ξεπετάχτηκε από μόνο του μέσα από την καρδιά μου, χωρίς καν να το σκεφτώ ή να το θελήσω?» Ο Χουσέιν την έπιασε από το χέρι. «Αγάπη μου», της είπε, «ένα μόνο έχει σημασία για μένα, ότι βρισκόμαστε και πάλι μαζί. Ας μη χωρίσουμε πια ποτέ, ψυχή μου». Άρχισαν να βαδίζουν, πιασμένοι σφιχτά από το χέρι κατά το αρχοντικό τους. Το ξανθό παλικάρι ακολουθούσε, σηκώνοντας κρεμασμένο στον ώμο το δυσάκι του. Ο Χουσέιν ήταν τώρα ο αφέντης του και η Λεϊλά ήταν η κυρά του. «Κατερίνα, μητερούλα μου, μάνα μου Ναταλία, πατέρα μου και αδέρφια μου, και εσύ αγαπημένο μου χωριό Μπεσνορόβο, πάτερ Αλέξιε, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού, γλυκέ

Ο Ιωάννης διηγόταν η Λεϊλά, καθισμένη σε πλούσια μαξιλάρια μπροστά στο χαμηλό σοφρά. Ο Ιωάννης ήταν ο μεγάλος αδελφός μου. Ήμουνα 12 χρονών όταν πέθανε. Ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερός μου. Πόσο το θαύμαζα. «Πιο πολύ από όσο θαυμάζεις εμένα?» ρώτησε με παράπονο ο Χουσέιν. Ήταν μισοξαπλωμένος στον τιβάνι, αντίκριτης, και λέμαργα απολάβανε τις λιχουδιές που είχαν αραδιάσει μπροστά του οι σκλάβες. «Όχι, Χουσέιν», του είπε σοβαρά η γυναίκα του. «Ποτέ δεν θαύμασα άλλον άνθρωπον όπως θαυμάζω εσένα». Εκείνος όμως, ο αδελφός μου Ιωάννης, ήταν ίδιος με την εικόνα του, με την εικόνα που βρισκόταν στην εκκλησία μας. Νέος, με σγουρά, ξαθά γένια που μόλις φύτρωναν, με καταγάλανα μάτια. Πέθανε ξαφνικά, αρρώστησε, έπεσε στα ρούχα. Σε μια βδομάδα μέσα το χάσαμε. Πώς τα θυμήθηκα τώρα όλα αυτά μαζεμένα. Σαν να ξεσηκώθηκε φουρτούνα στην καρδιά μου και ανέβηκε όλος ο βυθός στην επιφάνεια. Μόλις στάθηκε μπροστά μου ο Ρώσος. Απαλά ο Χουσέιν τη διέκοψε. «Νόμισες πως είδες ζωντανό τον αδελφό σου τον Ιωάννη?» «Ναι», ομολόγησε χαμηλόφωνα η Λεϊλά. «Και όχι μόνο θυμήθηκα τον Ιωάννη, Χουσέιν. Τους θυμήθηκα όλους. Τα θυμήθηκα όλα». Κατέβασε τα μάτια. Χαμηλόφωνα πρόσθεσε. «Έχω 20 χρόνια να λουτυργηθώ. Να ασπαστώ εικόνα». Ήσυχα ο Χουσέιν τη ρώτησε. «Το σταυρό σου δεν τον ασπάζεσαι?» Ήξερε όμως καλά τι απάντηση θα του δίνε. Η Λεϊλά κουνήσε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι», του είπε, «ποτέ. Θα ήταν ιεροσηλεία». Τον κοίταξε προσεκτικά. «Πιστεύεις λοιπόν πάντα?» διαπίστωσε. «Στο βάθος σου μένεις πάντα χριστιανή, όπως είχε μείνει πάντα χριστιανή η μάνα μου». Σήκωσε τα μάτια και τον κοίταξε. Δεν φαινόταν θυμωμένος. Διαπίστωνε κάτι. Δεν σ' άφηνε όμως και να καταλάβεις αν εκείνο που διαπίστωνε τον ευχαριστούσε ή τον δυσαρεστούσε. Από τα κυγκλειδωτά παράθυρα του μεγάλου οντά διακρινόταν η πεδιάδα, γεμάτη χρυσάφια του μεσημεριού. Η ευωδιά από το γιασεμί γέμισε το δωμάτιο. «Συγχώραμε, Χουσέιν», του είπε. «Δεν το ήθελα. Ήρθε μόνο του. Στορκίζουμε στην αγάπη μας». «Έλα κοντά μου», της είπε. Πρόθυμη, σηκώθηκε από τα μαξιλάρια της και πήγε και κάθισε κοντά του στον τιβάνι. Την αγκάλιασε, έσκυψε και της ψιθύρισε. «Σε ξέρω στα βάθη της ψυχής σου. Σε πιστεύω. Φοβάμαι μόνο πως αν υπάρχει Θεός, άρχισε να μας κυνηγά και τους δυο. Και δεν νομίζω πως θα είναι εύκολο να γλιτώσουμε από το κυνηγητό του Θεού, αν υπάρχει». Τη φίλησε και σηκώθηκε από τον τιβάνι. Πήγε και στάθηκε μπροστά σε ένα παράθυρο που έβλεπαν κάτω την πεδιάδα, τη μεγάλη πεδιάδα. Της γύρισε την πλάτη. «Εμένα», της είπε, «άρχισε να με κυνηγά στην τελευταία αυτή εκστρατεία. Δεν μ' άγγιζε σπαθί, δεν με έπιανε εχθρός. Τα άλογα περνούσαν από πάνω μου χωρίς να με χτυπήσουν. Έβγαινα σαν φάντασμα, ολοζώντανος, ακέραιος, μέσα από τους καπνούς της μπαρούτης. Στο τέλος, ήδη οι στρατιώτες μου άρχισαν να με φοβούνται. Τόσες φορές με είχαν μετρήσει για σίγουρα ανάμεσα στους νεκρούς και τόσες φορές βρέθηκα να πάντεχα μπροστά τους που στα αλήθεια άρχισαν να με βλέπουν με δέος, με τρόμο. Και μια μέρα, στη χειρότερη, στην τελευταία μάχη που δώσαμε και που κατάστρεψε το στρατό του Τσάρου, έπεσα πάνω στο παιδί, στο νέο, στον Ιβά, στον Ιωάννη σου. Είχε σκοτωθεί τα λογό μου και περπαντώντας γύρισα στο στρατόπεδο να γιορτάσω μαζί με τους άλλους την νίκη μας, όταν άκουσα άγριες φωνές και βλαστήμιες. Τάχυνα το βήμα μου και καθώς έστριψε ο δρόμος παρουσιάστηκε μπροστά μου το θέαμα. Ένας άγριος τάταρος μέχρι εκεί πάνω είχε δεμένο πεθσάγκωνα πάνω σε δέντρο ένα Ρώσο στρατιώτη και πάσχιζε, θα το έλεγες, να τον αποτελειώσει με το βούρδουλα.
όρμησα πάνω του και του κράτησα το χέρι. Τι δύναμη την είχε. Τον αγοράζω, φώναξα, μην το σκοτώνεις, δεν βλέπεις πως είναι ένα παιδί. Ο τάταρος με κοίταξε, είδε το βαθμό μου. Πόσα δίνεις, ρώτησε, όσα έχω απάνω μου. Του δώσα ολόκληρο το πουγγί μου και εκείνος χαχάνισε. Τυχερός ήμουνα, πάρε το ψοφίμι σου, λύσε τον πρώτα, διέταξα. Ήθελε δεν ήθελε, αναγκάστηκε να το λύσει. Ο νέος έπεσε ανέστητο στο χώμα. Βοήθαμε να τον πάω στη σκηνή μου, διέταξα. Ο τάταρος άρχισε να φοβάται. Τον πάω μόνος μου στη σκηνή σου, είπε με λιστάλαχτα. Και αμέσως φορτώθηκε στον ώμο του, σαν να ήταν από πούπουλο το Ρώσο στρατιώτη που ήταν πάντα ανέστητος. Τον ακολούθησα, σηκώνοντας το δισάκι που είχε βρει πεταμένο δίπλα στο δέντρο. Φτάσαμε στη σκηνή μου. Οι στρατιώτες μου έστρωσαν αμέσως φλοκάτες στο χώμα και ξαπλώσαμε το παλικάρι. Ο τάταρος εξαφανίστηκε αθόρυβα. Δέσαμε τις πληγές του νεαρού Ρώσου, που ευτυχώς δεν ήταν πολύ βαθιές. Του δώσαμε να πιει ζουμί από τα βότανα που δίνουμε πάντα στους τραυματίες. Και σε λίγο άνοιξε τα μάτια του. Μας κοίταξε. Κάτι μουρμούρισε στη γλώσσα του. Με τα χέρια του αδύναμα άρχισε να ψαχουλεύει γύρω του, πάνω στις φλοκάτες. Του έδειξα το δισάκι του. Μόλις το είδε χαμογέλασε, ησύχασε. Με έκανε νόημα να το βάλω δίπλα στο προσκεφαλό του. Έδεσε τα χέρια του, γύρισε το κεφάλι από το άλλο μέρος και κοιμήθηκε βαθιά. Όταν βγήκαν οι άλλοι από τη σκηνή και έμεινα μόνος με τον τραυματία, με κυρίεψε αμέσως η περιέργεια. Τι να είχε μέσα στο δισάκι του και ανησυχούσε γι' αυτό. Άνοιξα το δισάκι. Παρεκτός από τα λίγα ρούχα του νέου, είχε μερικά βιβλία, ένα εικόνισμα και ένα δέμα τυλιγμένο σε τετράγωνο με ταξωτό μαντήλι, σαν αυτά που φοράνε οι γυναίκες της Ρωσίας στο κεφάλι τους. Άνοιξα το μαντήλι. Μέσα βρισκόταν ένα καλά διπλωμένο καλογερικό ράσο. Όταν όμως το ξεδίπλωσα, προσεκτικά για να δω μην είχε τίποτα άλλο μέσα, με φρίκι μου είδα πως ήταν γεμάτο ξεραίματα και ότι στο επάνω μέρος, στη θέση της καρδιάς, ήταν σχισμένο από μαχαιριά. Καθώς το σήκωσα για να το περιεργαστώ καλύτερα, κάτι έπεσε αθόρυβα μπροστά στα πόδια μου. Έσκυψα και το σήκωσα. Ήταν ένα μοβ κομπολόι, που δεν ήταν όμως κομπολόι με κανονικές χάντρες, αλλά ήταν ολόκληρο φτιαγμένο από χοντρή με τάξινη κλωστή, μπλεγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζει με τάξινες χάντρες, τη μια κολλημένη στην άλλη, και στην άκρη είχε τρεις μικρές φούντες που έκαναν κάτι σε σταυρό. Μηχανικά η Λεϊλά ψιθύρισε «Κομποσχήνη». Γύρισε και την είδε. «Πώς το είπες?» ρώτησε. Τον κοίταξε με απορία. «Εγώ, μα δεν μίλησα». Και αμέσως συνήλθε και θυμήθηκε τι ήταν εκείνο που είχε πει. Κοκκίνησε, θύμωσε. «Χουσέιν», είπε, «γιατί μας συμβαίνει και στους δυο. Κάποια μάγια είναι γύρω μας. Πράγματα που τα είχα πετάξει στο πέλαγο για πάντα. Βγαίνουν σήμερα όλα μαζί στον αφρό. Καλύτερα είναι να τα ξεχάσουμε γρήγορα όλα αυτά και να διώξουμε το Ρώσο. Πούλησέ τον. Να φύγει όμως μακριά από το Προκόπη, μακριά από το σπίτι μας. Ακούς, αγγελέ μου?» Ο Χουσέιν της γύρισε την πλάτη. Άκουσε τη φωνή του να της απαντά, μακρινή, περίεργη, σαν φωνή άγνωστου να της λέει: «Αν υπάρχει Θεός και αυτός ο Θεός στάλθηκε να μας κυνηγήσει, δεν μπορούμε να του ξεφύγουμε, ότι κι αν κάνουνε ψυχή μου, Λεϊλά, χριστιανή μου, Ελένη μου». Πρώτη φορά στα τόσα χρόνια της αγάπης του την έλεγε έτσι. Καίρωσε στη θέση της. Εκείνος έφυγε από το παράθυρο, ήρθε κοντά της, έπεσε μπροστά στα πόδια της, έκρυψε το κεφάλι του στο στήθος της και τον άκουσε να κλαίει σιγά, απελπισμένα. Ο Χουσέιν έκλαιγε. Τότε γύρε και εκείνη το κεφάλι της και τα κούμπησε πάνω στο δικό του. Τα ξαθά μαλλιά της χύθηκαν μπροστά και τον σκέπασα.
ένωσε το σιγανό της κλάμα με το δικό του. Γιατί τάχα να κλαιγαν αυτοί οι δυο που τόσο βαθιά αγαπιόνταν και μόνο ευτυχία είχαν γνωρίσει μέχρι τώρα στην αγάπη τους? Έκλαιγαν από τη χαρά που ξαναντάμωναν, ή έκλαιγαν για το ξένο παιδί, τον εχθρό, τον Ρώσο, που τον είχαν ο καθένας με τη σειρά του αγαπήσει από την πρώτη κιόλας ματιά και δεν μπορούσαν όσο και να το ήθελαν να το διώξουν τώρα από το σπίτι τους? Ή μήπως έκλαιγα γιατί βαθύτερα απ' όλα, βαθύτερα και από την ίδια την τελείωση της αγάπης τους, λαχταρούσαν το Θεό, όποιο κι αν ήταν το όνομά του? Τον λαχταρούσαν και τον έτρεμαν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Αυγή ημέρας μυστικής. Αλεξάνδερ Σμέμαν, πρωτοπρεσβύτερος, 1921-1983. Τον Αύγουστο η Εκκλησία εορτάζει το τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας, το θάνατό της, γνωστό ως κοίμηση. Μια λέξη όπου το όνειρο, η μακαριότητα, η ειρήνη, η ηρεμία και η χαρά ενώνονται. Τίποτε δεν γνωρίζουμε για τις συνθήκες που περιβάλλουν το θάνατο της Παναγίας, της μητέρας του Χριστού. Διάφορες ιστορίες, διανθισμένες με παιδική τρυφεράδα, έχουν φτάσει ως εμάς από τον πρώιμο χριστιανισμό, αλλά ακριβώς λόγω της ποικιλίας τους

0: Δεν νιώθουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε την ιστορικότητα καμιάς από αυτές. Στην κοίμηση, η αγάπη και η μνημόνευση της Εκκλησίας δεν επικεντρώνονται στο ιστορικό και πραγματικό πλαίσιο, ούτε στην ημερομηνία και στον τόπο όπου αυτή η μοναδική γυναίκα, αυτή η μητέρα όλων των μητέρων, ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή της. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε και αν αυτό συνέβη, η Εκκλησία ανταυτού παρατηρεί την ουσία και το νόημα του θανάτου της, μνημονεύοντας τον θάνατο αυτής που ο Υιός της, σύμφωνα με την πίστη μας, κατέβαλε το θάνατο, ανέστη εκ νεκρών και μας υποσχέθηκε την τελική ανάσταση και τη νίκη της αθάνατης ζωής. Ο θάνατός της αναλύεται καλύτερα μέσα από την εικόνα της κοιμήσεως, που είναι τοποθετημένη στο κέντρο της Εκκλησίας εκείνη την ημέρα, ως κέντρο όλου του εορτασμού. Η Θεοτόκος νεκρή βρίσκεται στο νεκροκρέβατό της. Οι Απόστολοι του Χριστού είναι συναγμένοι γύρω της. Και από πάνω της στέκεται ο ίδιος ο Χριστός, κρατώντας στα χέρια τη μητέρα του, η οποία είναι ζωντανή και αιώνια ενωμένη μαζί του. Εδώ βλέπουμε το θάνατο και ό,τι έχει ήδη περάσει σε αυτό το συγκεκριμένο θάνατο. Όχι ρήξη, αλλά ένωση. Όχι λύπη, αλλά χαρά. Και σε ένα βαθύτερο επίπεδο, όχι θάνατος, αλλά ζωή. Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήση σου νέκρος εισάφθορος, ψάλλει η Εκκλησία βλέποντας αυτή την εικόνα. Εν τη γεννήση την παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Τα λόγια μιας βαθύτατης και πολύ όμορφης προσευχής που απευθύνεται στην Παναγία έρχονται τώρα στο νου μας. Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, ακάθιστος ύμνος. Το φως που ξεχύνεται από την κοίμηση προέρχεται ακριβώς από αυτή την άδυτη μυστική ημέρα. Παρατηρώντας αυτόν τον θάνατο και στεκόμενοι δίπλα σε αυτό το νεκροκρέβατο, καταλαβαίνουμε ότι ο θάνατος δεν ισχύει πλέον. Ότι η διαδικασία του θανάτου ενός ανθρώπου έχει γίνει τώρα μία πράξη ζωής, μία είσοδο σε μία ευρύτερη ζωή, όπου βασιλεύει η ζωή. Αυτή που δόθηκε εντελώς στο Χριστό, που τον αγάπησε έως τέλους. Συναντιέται με αυτόν σε εκείνες τις φωτεινές πύλες του θανάτου και εκεί ο θάνατος μεταστρέφεται αμέσως σε χαρμόσυνη συνάντηση. Η ζωή θριαμβεύει. Η χαρά και η αγάπη κυριαρχούν πάνω στα πάντα. Για αιώνες η Εκκλησία στοχάστηκε και εμπνεύστηκε από το θάνατο αυτής που υπήρξε μητέρα του Χριστού, που έδωσε ζωή στο Σωτήρα και Κύριό μας, που του δόθηκε ολοκληρωτικά μέχρι τέλους και στάθηκε δίπλα του στο Σταυρό. Και παρατηρώντας η Εκκλησία το θάνατό της, ανακάλυψε και βίωσε το θάνατο όχι ως φόβο, τρόμο, τέλος, αλλά ως αστροποβόλα και αυθεντική αναστάσιμη χαρά. «Ποιης πνευματικής άσμασιν, ανυμνήσω μεν σε Παναγία, διαγάρτησα θανάτου κοιμήσεώς σου, υγείασα στα σύμπαντα». Εδώ, σε έναν από τους πρώτους ύμνους της εορτής, βρίσκουμε αμέσως να εκφράζεται η βαθιά ουσία της χαράς της. «Νέκρωσης άφθορος, αθάνατη κοίμηση». Ποιο είναι όμως το νόημα αυτής της αντιφατικής και φανερά παράλογης συνυπάρξεως αυτών των λέξεων? Στην κοίμηση μας αποκαλύπτεται όλο το χαρμόσυνο μυστήριο αυτού του θανάτου και γίνεται χαρά μας επειδή η Παρθένος Μαρία είναι ένας από εμάς. Αν ο θάνατος είναι ο τρόμος και η θλίψη του χωρισμού, η κάθοδος, την τρομερή μοναξιά και το σκοτάδι, τότε τίποτα από όλα αυτά δεν είναι παρόν στο θάνατο της Παρθένου Μαρίας, αφού ο θάνατός της, όπως και ολόκληρη ζωή της, είναι μία συνάντηση, αγάπη, συνεχής κίνηση προς το αιώνιο, άδειτο φως της αιωνιότητος και μία είσοδο σε αυτό. «Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Απόστολος της Αγάπης. Γι' αυτό δεν υπάρχει φόβο στην άφθορη κοίμηση της Παρθένου Μαρίας. Εδώ ο θάνατος έχει καταληφθεί εκ των ένδων. Έχει ελευθερωθεί από ό,τι τον γεμίζει με τρόμο και απελπισία. Ο ίδιος ο θάνατος γίνεται ζωή θριαμβεύουσα. Ο θάνατος γίνεται αυγή μυστικής ημέρας. Έτσι στη γιορτή δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε νεκρόσιμα μυρολόγια, ούτε στεναχώρια, αλλά μόνο φως και ζωή. Προσεγγίζοντας την πόρτα του αναπόφευκτου θανάτου μας, είναι σαν να τη βρίσκουμε ορθάνυκτη, με το φως να ξεχύνεται από την νίκη που πλησιάζει από την ερχόμενη επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Στη λάμψη αυτού του ασύγκριτου φωτός της εορτής, στις αυγουστιάτικες αυτές μέρες, όταν ο φυσικός κόσμος φτάνει στο αποκορύφωμα της ομορφιάς του και γίνεται ύμνος δοξολογίας και ελπίδας και σύμβολο ενός άλλου κόσμου, ακούγονται τα λόγια της κοιμήσεως. «Τάφος και νέκρωσης ούκα κράτησεν. Ως γάρ ζωής μητέρα προς τη ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον». Ο θάνατος δεν είναι πλέον θάνατος. Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος δεν είναι πλέον ρήξη, αλλά ένωση. Δεν είναι λύπη, αλλά χαρά. Δεν είναι ήττα, αλλά νίκη. Αυτά είναι όσα εορτάζουμε την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας Παρθένου, καθώς τα προεικονίζουμε, τα προγευόμαστε και τα απολαμβάνουμε από τώρα, στην αυγή της μυστικής και αιώνιας ημέρας.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Το χάρισμα της επικοινωνίας. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Οι διάφορες ανθρώπινες ομάδες δεν είναι εκκλησία και δεν έχουν πνεύμα Θεού και δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσά τους. Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνον που έχει δίπλα του, του λέει μισόλογα. Τα λέει όλα κρυπτογραφημένα, για να είναι έτσι καλυμμένος και για να μπορεί να υπαναχωρεί όταν διαπιστώνει ότι ο άλλος δεν συμφωνεί. Τέτοια είναι ακόμη και η επικοινωνία μεταξύ συζύγων και μελών μιας οικογένειας. Κι έτσι βγήκε και η συμβουλή. Μη λες τον άντρα σου ότι τον αγαπάς, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Και πραγματικά, ακόμη και στα πιο καλά ζευγάρια, ένα μεγάλο μέρος από τη μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται με χίλιες δυο προφυλάξεις και κρυπτογραφήσεις. Το γεγονός της Πεντηκοστής ανάμεσα στα άλλα μας φανερώνει ότι ένα από τα πρώτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η δυνατότητα επικοινωνίας. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει φωτισμό και αγάπη. Κάνει τον άνθρωπο που έχει πνεύμα Θεού να μπορεί να μιλά και να καταλαβαίνει τη γλώσσα του συνανθρώπου του, ξεπερνώντας το οποιοδήποτε εμπόδιο. Η δυσκολία στην ανθρώπινη επικοινωνία είναι αποτέλεσμα του ανθρώπινου εγωκεντρισμού, που κάνει τον άνθρωπο να βλέπει όλους τους συνανθρώπους του, ακόμη και αυτούς που είναι πολύ κοντά του, σαν εχθρούς του ή και σαν ανταγωνιστές του. Γιατί έχουν αυτό που θέλει να έχει εκείνος ή γιατί μπορούν να πάρουν αυτό που εκείνος έχει. Αυτό το κλίμα του κρυφού πολέμου κάνει αδύνατη την ανάπτυξη εμπιστοσύνης. Το Πνεύμα του Θεού αποκαθιστά την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί δεν είναι πνεύμα ανταγωνισμού, αλλά πνεύμα αγάπης και προσφοράς. Ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα του Θεού δεν σκέπτεται τι θα πάρει από τον άλλον, αλλά τι θα του δώσει. Το κοντάκιο της εορτής μας λέγει πολλά. «Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζε έθνη ο Κύριος». Ότε του πυρός τας φλόγας διένυμε, η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Τότε κατηργάς διαφωνία προς τιμωρίαν, τότε ο Θεός τους έκαμε να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, για τιμωρία. Νυν δε, τώρα, καινουργείται η συμφωνία, δηλαδή τώρα αρχίζει κάτι το καινούριο, για τη σωτηρία μας. Με άλλα λόγια, όσο πιο καλά επικοινωνούμε μεταξύ μας, με αγάπη και ταπείνωση, τόσο πιο κοντά πάμε στη σωτηρία μας.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η Μιλόπιτα και ο Μάγκας, Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Κάποια φορά μια δασκάλα μίλησε στα παιδιά της τάξης της για τη Βασιλεία του Θεού. Είπε πόσο ωραία θα είναι εκεί. Πως εκεί δεν θα υπάρχουν ούτε αρρώστιες ούτε θάνατος. Οι δίκαιοι θα ζουν μαζί με το Θεό για πάντα. Τα παιδιά παρακολουθούσαν με πολύ θαυμασμό και ενδιαφέρον. Στο τέλος η δασκάλα τα ερωτά. «Λοιπόν, πέστε μου, ποιο παιδάκι θέλει να πάει τώρα στον παράδεισο?» Όλα τα παιδιά ενθουσιασμένα σήκωσαν το χέρι. Όλα εκτός από ένα που καθόταν με σκυμμένο κεφάλι. Η δασκάλα παραξενεύθηκε. Γυρίζει και λέει στο μικρό. «Εσύ, Γιαννάκη, γιατί δεν θέλεις να πας τώρα στον παράδεισο?» Ο μικρός κοκκίνησε, μα τελικά κατάφερε να απαντήσει. «Ξέρετε, κυρία, όταν έφευγα από το σπίτι, η μητέρα έβαζε στο φούρνο μια μιλόπιτα και μου υποσχέθηκε ότι θα μου δώσει το πιο μεγάλο κομμάτι μόλις επιστρέψω από το σχολείο. Μπορεί να χαμογελάσουμε με την παιδική αφέλεια, μα συγχρόνως πρέπει και να κλάψουμε για τη δική μας παρόμοια τακτική στην πνευματική ζωή. Πόσες φορές εμείς δεν ξεπουλάμε το Θεό για ένα κομμάτι κάποιας μιλόπιτας? Μα υπάρχουν για μας τους μεγάλους μιλόπιτες? Ναι, υπάρχουν. Και μάλιστα δύο ειδών μιλόπιτες. Πρώτον, οι καλές που είναι θεμητές επίγειες επιδιώξεις, σπουδές, επάγγελμα, έντιμη παρουσία στην κοινωνία. Δεύτερον, οι χαλασμένες που είναι οι κάθε είδους αμαρτίες. Αυτές που καταστρέφουν και την επίγεια και την αιώνια ζωή μας. Όμως ακόμη και οι καλές καταντούν χαλασμένες, όταν εξαιτίας τους ξεχνάμε τον παράδεισο. Τι απολογία θα δώσουμε την ημέρα της κρίσεως, όταν ειδούμε άσημους και αμαρτωλούς ανθρώπους να έχουν αρνηθεί για χάρη του Χριστού κάποιες για αυτούς σπουδαίες και γλυκές μιλόπιτες. Μήπως χρειάζονται παραδείγματα? Το 1630 ζούσε στις Σέρες ένας μάγκας. Ήταν τότε 33 χρονών. Λεγόταν Αλεξανδρής Ταταρχάνης. Άνθρωπος με καλή καρδιά. Αλλά τι τα θέλετε. Σαν μάγκας κι αυτός έκανε παρέα με τους μάγκες. Γύριζαν τις νύχτες με σπαθιά και με μαχαίρια. Και έκαναν μαγκές. Ένα βράδυ έκλεψαν το σπίτι ενός Τούρκου. Έδιραν μάλιστα και τον Τούρκο. Η πράξη τους δεν έμεινε στο σκοτάδι. Τον έπιασαν και ξεσηκώθηκαν όλοι οι μουσουλμάνοι των Σερών. Μέσα στην αγανάκτηση και στις φωνές του τουρκικού όχλου, ο δικαστής έβγαλε την απόφαση να τον κρεμάσουν. Τότε πολλοί Τούρκοι φώναξαν στον Αλεξανδρή. «Γίνε μπρε Τούρκος να γλιτώσεις». Τότε όποιος ορθόδοξος Ρωμιός γινόταν μουσουλμάνος, απαλλασσόταν από κάθε τιμωρία, για οποιοδήποτε έγκλημα. Όλοι περίμεναν ότι ο Αλεξανδρής θα το είχε εύκολο. Η πρότασή τους ήταν μια γλυκιά μιλόπιτα ή όχι. Αλλά ο μάγκας δεν την κατάπιε και φώναξε σταθερά. «Τούρκος εγώ δεν γίνομαι». Έβγαλαν τότε τα χατζάρια τους και τον χτυπούσαν με οργή. Και ενώ ακόμη ανέπνεε, τον κρέμασαν. Ήταν 8 Ιουνίου του 1630 και έγινε μάρτυρας. Αλήθεια, πόσοι από τους σημερινούς χριστιανούς θα είχαν το σθένος να αρνηθούν τέτοια μιλόπιτα? Να όμως, ένας μάγκας το κατόρθωσε και τους την πέταξε στα μούτρα και υπέμεινε διπλό μαρτύριο. Ό,τι και αν είχε κάνει, του συγχωρήθηκε. Μια νίκη, ένα ξεπέρασμα μιας λαχτάρας και ο μάγκας έλαβε στέφανο δίκαιης ανταμοιβής για τη νίκη του. Και μία επεξήγηση. Ο Αλεξανδρής δεν σώθηκε επειδή ήταν μάγκας, αλλά επειδή νίκησε, επειδή ξεπέρασε και τη μαγιά του. Αν δεν την ξεπερνούσε, θα συνέχιζε να κάνει το μάγκα και θα τον έκανε εις βάρος της πίστης μας και της ψυχής του. Λοιπόν, ας αγωνιστούμε κι εμείς δυναμικά, γιατί είναι κρίμα να αγιάζουν οι μάγκες και οι ευσεβείς να ξεπαγιάζουν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Πληρώσω.

0: Νεομάρτυρες, ανανέωση χάριτο σε καιρούς χαλεπούς. Δημήτριος Στρατής, πρεσβύτερος, διδάκτορ θεολογίας. Οι νεομάρτυρες αποτελούν κυρίως ένα φαινόμενο των χρόνων της Οθωμανικής κυριαρχίας, αν και έχει προταθεί ότι σε αυτούς εντάσσονται και όσοι εκβιάστηκαν να εξωμώσουν και υποστηρίξουν την πίστη τους, με αποτέλεσμα το μαρτύριο ήδη από τον 7ο αιώνα, όταν αρχίζει η εξάπλωση του Ισλάμ. Σίγουρα το φαινόμενο δεν σταματά με την Επανάσταση του 1821, αλλά συνεχίζεται αφού τμήματα του ελληνισμού έμειναν υπό Οθωμανική κυριαρχία και μετά την ίδρυση του πρώτου ελληνικού κράτους ως τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Η εμφάνιση όμως του μεγαλύτερου αριθμού νεομαρτύρων εντοπίζεται μεταξύ των μέσων του 15ου και των μέσων του 19ου αιώνα. Θα πρέπει να διακριθούν οι νεομάρτυρες από τους εθνομάρτυρες της ίδιας περίοδου, αφού για να θεμελιωθεί το στοιχείο του μαρτυρίου χρειάζεται η ρητή ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως και η θυσία της ζωής για αυτόν και μόνο το λόγο. Το στοιχείο αυτό διαχωρίζει τους νεομάρτυρες από όσους κατά τόπους αγωνίστηκαν για την επιβίωση του ελληνισμού, αποτρέποντας παράλληλα και τον καταδικασμένο από τη Σύνοδο της Μεγάλης Εκκλησίας εθνοφιλετισμό, την ταύτιση δηλαδή εκκλησίας και έθνους. Άλλωστε υπάρχουν νεομάρτυρες που ήταν υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά όχι Έλληνες, όπως ο Παύλος ο Ρώσος, ο Κωνσταντίος ο Ρώσος και ο Κωνσταντίνος ο Εξαγαρινών, μία από τις περιπτώσεις εκχριστιανισμένων πρώην μουσουλμάνων νεομαρτύρων. Είναι γνωστό ότι η αγιότητά τους αναγνωριζόταν από το δούλον γένος αμέσως μετά το μαρτύριο. Τιμούνταν με άκρα ευλάβεια τα λείψανά τους. Λατρεύονταν ως άγιοι με ειδική μάλιστα εξώδιο ακολουθία, ακολουθία επικίδιος είτε επιτάφιος, ανώνυμος και κοινή εις πάντα νέων μάρτυρα, ποίημα του Αγίου Νικηφόρου του Χίου. Επίσημες πράξεις αγιοποιήσεως συνήθως δεν υφίστανται, με εξαίρεση ίσως τον Άγιο Γεώργιο των Ιωαννίνων και λόγω της δυσχερούς θέσης της Μεγάλης Εκκλησίας, αφού η εξωμοσία από το Ισλάμ τιμωρούνταν ως έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά και εξαιτίας του ότι το αίμα που χυνόταν στο όνομα της πίστης του Χριστού τους θεωρούνταν, σύμφωνα με πάγια χριστιανική πρακτική, αγιοποιητικό λουτρό, που εξασφάλιζε αυτομάτως το μάρτυρα τον Στέφανο της Αγιότητος. Για ορισμένους από αυτούς ωστόσο εκδόθηκαν σε νεότερη εποχή, κυρίως στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, πράξεις αγιοποιήσεως, μάλλον ως ανταπόκριση της Μεγάλης Εκκλησίας σε αντίστοιχα τοπικά αιτήματα, αφού η νεοελληνική λατρεία των νεομαρτύρων παρουσιάζει έντονο τοπικό χρώμα. Νέφος νεομαρτύρων. Ο αριθμός των νεομαρτύρων δεν έχει επακριβώς υπολογιστεί, αφού συνεχώς έρχονται στο φως νέα συναξαριακά κείμενα και ακολουθίες για αυτούς σε κώδικες μονών και κέντρων Ορθοδοξίας. Ενδεικτικά πάντως μπορεί να αναφερθεί ότι ο Κεσάριος Δαπόντες τους υπολογίζει πάνω από 1000. Ο Σάθας παρέχει κατάλογο 101. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Αγιορείτης, βιογραφεί στο νέο μαρτυρολόγιο του 84, ενώ ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αναφέρει 126 και ο Περαντώνης 162. Κάθε τόσο η επιστημονική έρευνα εντοπίζει κι άλλους, ενώ πολλοί παραμένουν αφανείς και άγνωστοι, γνωστοί όμως από τον Θεό, συναποτελούντες το νέφος των μαρτύρων εν ημέρα Κυρίου. Αίτια και διάγραμμα των μαρτυρίων. Το φαινόμενο των νεομαρτύρων σχετίζεται με τους εκτεταμένους εξισλαμισμούς που κατά καιρούς επιχειρούσε η σουλτανική εξουσία στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εξαιτίας των οποίων πολλοί πληθυσμοί είχαν μεταπέσει στο γνωστό φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, μαρτυρίες για το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα από τον τουρκικό χώρο. Σε πολλά κείμενα έχουμε άμεση μαρτυρία των μεθόδων που χρησιμοποιούνταν για να επιτευχθεί ο εξισλαμισμός, όπως για παράδειγμα στο μαρτύριο του Αγίου Μιχαήλ του Κυπουρού. Οι περισσότεροι νεομάρτυρες εξαναγκάζονταν με επινοήσεις και μεθόδους των Οθωμανών να εξισλαμιστούν. Άλλοτε τους εξαπατούσαν με ψευδείς κατηγορίες ότι ύβρισαν τον προφήτη Μωάμεθ, ότι φόρεσαν τουρκικό σαρίκι στο κεφάλι τους ή έβαλαν τουρκικά ενδύματα και υποδήματα, ότι ανάγνωσαν ή εκφώνησαν τη μουσουλμανική ομολογία πίστεως, ότι παραδέχθηκαν δημοσίως πως θα εξισλαμιστούν, συνήθως για να αποφύγουν φόρους, ότι είχαν ερωτικές σχέσεις με μουσουλμάνους ή μουσουλμάνες, ότι προσπάθησαν να εκχριστιανίσουν μουσουλμάνο ή ότι κάποτε ήταν οι ίδιοι μουσουλμάνοι και εκχριστιανίστηκαν, ότι έβλαψαν ή πρόσβαλαν κάποιον πιστό μουσουλμάνο και ότι προστάτευαν άλλους κατατρεγμένους από τους Τούρκους χριστιανούς. Η συνέχεια είναι μάλλον τυπική. Ο νεομάρτυρας ομολογεί την πίστη του, βασανίζεται και θανατώνεται ή υποχωρεί προσωρινά, εξισλαμίζεται, κατόπιν όμως συναισθάνεται την πράξη του, ακόμα και μετά την παρέλευση αρκετών ετών, προετοιμάζεται και βαδίζει οικειοθελώς το μαρτύριο, αποκλείοντας τη λύση του κρυπτοχριστιανισμού και ομολογώντας περίτρανα τη χριστιανική του ταυτότητα. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις νεομαρτύρων που δεν υπόκεινται στα τυπικά δεδομένα του προαναφερόμενου συναξιαριακού μοτίβου. Όπως για παράδειγμα η περίπτωση του νεομάρτυρα Ιωάννη από τη Θάσο, που χωρίς να αλλαξοπιστήσει οδηγείται στον Καδί από συκοφαντία Εβραίου έμπορα. Του ζητείται να αλλαξοπιστήσει και εκείνος μένει άκαμπτος στην ομολογία της πίστης του και καρτερικό στο μαρτύριο, αν και ήταν παιδί μόλις 12 ετών. Τέτοιες περιπτώσεις, σαν του παιδομάρτυρα Ιωάννη, αναιρούν τις θέσεις όσων υποστηρίζουν ότι οι νεομάρτυρες υπήρξαν διχασμένες προσωπικότητες που πορεύθηκαν στο μαρτύριο προκαλώντας τους Οθωμανούς κάτω από την ψυχολογική πίεση και παρότρινση των πνευματικών τους, μάλιστα αγιοριτών, που διακατέχονταν από μοναχικών φανατισμών. Η συμβολή του Αγίου Όρους. Ο Αγιώνυμος Άθος ως κατεξοχήν τόπος μετανοίας αναδείχθηκε λίκνο πνευματικής αναγέννησης για πολλούς νεομάρτυρες που συνειδητοποίησαν το ατόπιμα του εξισλαμισμού τους. Μεταμελημένοι κατέφυγαν σε έμπειρους αγιορείτες πνευματικούς, οι οποίοι τους ποδηγέτησαν στις τρίβους της μετανοίας με άσκηση και προσευχή και τους ενίσχυσαν στο μαρτύριο ακολουθώντας τους κατά αυτό και περισυλλέγοντας με ευλάβεια τα λείψανά τους. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του ιερομόναχου Γερμανού που υπήρξε αλήπτης του νεομάρτυρα Εγαθαγγέλου του Εσφιγμενίτη και του γέροντος Χατζιστεφάνου Αγιανανίτη, αλήπτη του Νεκταρίου Εκβριούλων. Πολλά αγιορείτικα σκηνώματα αναδείχθηκαν πνευματικές παλέστρες καθοσίωσης για νεομάρτυρες, όπου προετοιμάστηκαν και εξοπλίστηκαν με παρησία πριν την ομολογία και το μαρτύριο, όπως οι σκήτες Ιβύρων, Καυσοκαλυβίων, Αγίας Άνης, Ιμονές Εσφιγμένου, Ιβύρων, Καρακάλου και άλλες. Κλασική περίπτωση αυτή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που πριν το διδακτικό και φωτιστικό του έργο και το μαρτυρικό του τέλος, είχε ήδη καταβάλει ο βολούς ασκητικών καμάτων στη μονή της μετανοίας του, την Φιλοθέου. Πνευματικούς δεσμούς με τους νεομάρτυρες ανέπτυξαν και οι Κολυβάδες, εκπρόσωποι του κινήματος της φιλοκαλικής αναγέννησης, όπως ο Μακάριος Κορίνθου ο Νοταράς, ο Αθανάσιος Πάριος και ο Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και οι τρεις αυτοί νεότεροι Άγιοι, κατά την παρουσία τους στο Άγιον Όρος, συνδέθηκαν άμεσα με νεομάρτυρες, γαλουχώντας κατά τη μετάνοιά τους και στηρίζοντάς τους στο μαρτύριο, αλλά και βιογραφώντας και υμνογραφώντας τα μαρτύρια και τα άθλα τους. Εκτός από των νέων μαρτυρολόγιων του Αγίου Νικοδήμου, που ήδη αποτελεί από το 1799 την πρώτη έντυπη νεομαρτυρολογική συλλογή, που βασίζεται σε παλαιότερες ανέκδοτες του Μελετίου Συρίγου και του Ιωάννη Καριοφίλη, έχουν εκδοθεί και των δύο άλλων Αγίων, καθώς και του Αγίου Νικηφόρου του Χίου, νεομαρτυρολογικά κείμενα. Η σύγχρονη έρευνα έχει εντοπίσει νεομαρτυρολογικά κείμενα και άλλων τερπνών αγιοριτών συναξαριογράφων και υμνογράφων, όπως του Νίφωνος, Αγαθαγγέλου και Ιωάσαφ των Ιβυροσκητιωτών, Ιωνά Καυσοκαλυβίτη, Δοσιθέου Κωνσταντμονίτη. Στις πλούσιες αγιορείτικες βιβλιοθήκες, όπως και σε άλλα αρχεία, υπάρχει πλούτος πληροφοριών σχετικά με τους νεομάρτυρες σε ανέκδοτες πηγές, οι οποίες, καθώς εντοπίζονται με την έρευνα, προσθέτουν πολλά νέα στοιχεία στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο του νεότερου πνευματικού μας βίου και καθιστούν άκρως ενδιαφέρουσες τις νεομαρτυρολογικές σπουδές. Ιδεολογικά ερίσματα. Από ιδεολογική άποψη, οι νεομάρτυρες προβάλλονται ως αντίδοτο στους εξισλαμισμένους και τους κρυπτοχριστιανούς, ως οι εν Χριστώ αγωνιζόμενοι χριστιανοί που κερδίζουν την εσωτερική αγαλίαση και την ικανοποίηση της αιώνιας ζωής. Γι' αυτό και περιγράφονται συνήθως εξαιρετικά χαρούμενοι πριν το μαρτύριο. Η Εκκλησία, περιβάλλοντας αμέσως τους νεομάρτυρες με το κύρος της αγιοποίησης και της λειψανολατρείας, τους προβάλλει ως υποδείγματα αγώνα και σταθερού φρονήματος στο δοκιμαζόμενο πίμνιο. Για αυτούς τους λόγους, οι Τούρκοι προσπαθούν να αποτρέψουν το μαρτύριο με υποσχέσεις και κολακίες, με βασανιστήρια που διακόπτονται από νέες υποσχέσεις, γνωρίζοντας ότι το μαρτύριο δημιουργεί ήρωες, που θα χρησιμοποιηθούν από τους υπόδουλους ως εστίες νέας ιδεολογίας και πνευματικής εισπύρωσης, ως γέφυρες αντίστασης. Οι νεομάρτυρες επιχειρούν ήδη από την αρχή του μαρτυρίου τους ολοκληρωτικές ρήξεις με τη μουσουλμανική κοινωνία, αποκηρύσουν το Ισλάμ, προσβάλλουν τα ιερά του σύμβολα, λιδωρούν τον προφήτη Μωάμεθ και ολόκληρο το σύστημα της πίστης, ρίχνουν στη γη και ποδοπατούν σαρίκια και ενδύματα, τα οποία συχνά φορούν μόλις πριν το μαρτύριο, ακριβώς για να έχουν την ευκαιρία να τα απορρίψουν δημόσια και τελετουργικά, διακηρύσσοντας και συμβολικά την αποστασιοποίησή τους από το Ισλάμ. Είναι συχνό φαινόμενο ο νεομάρτυρας, ενώ έχει επανέλθει στο χριστιανισμό και ζει σε άλλον τόπο ως χριστιανός, να επανέρχεται εκεί όπου εξισλαμίστηκε κάποτε και να αποζητά με κάθε τρόπο το μαρτύριο. Οι πηγές μάλιστα αναφέρουν ότι κάποτε αυτό γινόταν με την προτροπή της Εκκλησίας, υπό τη μορφή συμβουλών που έδιναν στον υποψήφιο νεομάρτυρα ο πνευματικός του και ο επιχώριος επίσκοπος. Αν μάλιστα ο νεομάρτυρας είναι κληρικός ή μοναχός ή έχει θεολογική κατάρτιση και παιδεία, προκαλεί και αναλαμβάνει θεολογικές συζητήσεις με αντίστοιχους σε βαθμό και γνώσεις μουσουλμάνους, από τις οποίες προκύπτει πάντοτε κατά τις πηγές η υπεροχή του χριστιανισμού. Συνεχίζεται έτσι σε λαϊκότερη εκδοχή η παράδοση του χριστιανοϊσλαμικού διαλόγου που είναι ζωντανή σε πολλά αντιρρητικά και απολογητικά κείμενα της Λόγιας Θεολογικής Γραμματείας των Βυζαντινών. Νεομαρτυρολογικά κείμενα και πηγές. Τα κείμενα αυτά έχουν μία πρακτική λειτουργικότητα, καθώς επαναλαμβάνουν με αποδέκτες τους πιστούς που τα διάβαζαν ή άκουγαν στη διάρκεια εκκλησιαστικών τελετών και ακολουθιών, τις αρχές της πίστης, σε μία εποχή που το πίμνιο της Εκκλησίας, κάποτε μάλιστα και οι ανώτεροι ποιμένες της, δεν είχε την ευκαιρία να κατηχείται και να γνωρίζει εκτενώς τις αρχές και τα θεμέλια της πίστης του, πέρα από την πατροπαράδοτη λαϊκή του ευσέβεια, που βέβαια συχνά υπερβαίνει τη θεωρία και οδηγεί σε πράξεις πίστης μακριά από την παραπλανητική εγκαρτέρηση των λόγων. Τα αγιολογικά κείμενα των νεομαρτύρων, τόσο ως προς την δομή όσο και ως προς το περιεχόμενο, ακολουθούν παλαιότερα πρότυπα. Το ίδιο συμβαίνει και με την εικονογραφία τους, που δανείζεται γνωστούς ήδη εικονογραφικούς τύπους, προσθέτοντας όμως προσωπογραφικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά με ξεχωριστές ενδυματολογικές συνήθειες, όπως η φουστανέλα των εικόνων του Αγίου Γεωργίου του Ενιονίνης. Αλλά και η υμνολογία τους ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, καθώς μάλιστα οι περισσότερες από τις ακολουθίες που έχουν συντεθεί για αυτούς παραμένουν ανέκδοτες σε χειρόγραφους κώδικες. Σε κάθε περίπτωση, ο παλαιός ίνος έχει μπει σε νέους ασκούς, σύμφωνα με μια πρακτική γνωστή από παλιά στον ελληνικό πολιτισμό.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η Μιλόπιτα και ο Μάγκας, Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Κάποια φορά μια δασκάλα μίλησε στα παιδιά της τάξης της για τη Βασιλεία του Θεού. Είπε πόσο ωραία θα είναι εκεί, πως εκεί δεν θα υπάρχουν ούτε αρρώστιες ούτε θάνατος. Οι δίκαιοι θα ζουν μαζί με το Θεό για πάντα. Τα παιδιά παρακολουθούσαν με πολύ θαυμασμό και ενδιαφέρον. Στο τέλος, η δασκάλα τα ερωτά. «Λοιπόν, πέστε μου, ποιο παιδάκι θέλει να πάει τώρα στον Παράδεισο?» Όλα τα παιδιά ενθουσιασμένα σήκωσαν το χέρι. Όλα εκτός από ένα που καθόταν με σκυμμένο κεφάλι. Η δασκάλα παραξενεύθηκε. Γυρίζει και λέει στο μικρό. «Εσύ, Γιαννάκη, γιατί δεν θέλεις να πας τώρα στον Παράδεισο?» Ο μικρός κοκκίνησε, μα τελικά κατάφερε να απαντήσει. «Ξέρετε, κυρία, όταν έφευγα από το σπίτι, η μητέρα έβαζε στο φούρνο μια μιλόπιτα και μου υποσχέθηκε ότι θα μου δώσει το πιο μεγάλο κομμάτι μόλις επιστρέψω από το σχολείο». Μπορεί να χαμογελάσουμε με την παιδική αφέλεια, μα συγχρόνως πρέπει και να κλάψουμε για τη δική μας παρόμοια τακτική στην πνευματική ζωή. Πόσες φορές εμείς δεν ξεπουλάμε το Θεό για ένα κομμάτι κάποιας μιλόπιτας? Μα υπάρχουν για μας τους μεγάλους μιλόπιτες? Ναι, υπάρχουν. Και μάλιστα δύο ειδών μιλόπιτες. Πρώτον, οι καλές που είναι θεμητές επίγειες επιδιώξεις, σπουδές, επάγγελμα, έντιμη παρουσία στην κοινωνία. Δεύτερον, οι χαλασμένες που είναι οι κάθε είδους αμαρτίες. Αυτές που καταστρέφουν και την επίγεια και την αιώνια ζωή μας. Όμως ακόμη και οι καλές καταντούν χαλασμένες όταν εξαιτίας τους ξεχνάμε τον Παράδεισο. Τι απολογία θα δώσουμε την ημέρα της κρίσεως όταν ειδούμε άσημους και αμαρτωλούς ανθρώπους να έχουν αρνηθεί για χάρη του Χριστού κάποιες για αυτούς σπουδαίες και γλυκές μιλόπιτες? Μήπως χρειάζονται παραδείγματα? Το 1630 ζούσε στις Σέρες ένας Μάγκας. Ήταν τότε 33 χρονών. Λεγόταν Αλεξανδρής Ταταρχάνης. Άνθρωπος με καλή καρδιά. Αλλά τι τα θέλετε. Σαν Μάγκας κι αυτός έκανε παρέα με τους Μάγκες. Γύριζαν τις νύχτες με σπαθιά και με μαχαίρια. Και έκαναν μαγκιές. Ένα βράδυ έκλεψαν το σπίτι ενός Τούρκου. Έδιραν μάλιστα και τον Τούρκο. Η πράξη τους δεν έμεινε στο σκοτάδι. Τον έπιασαν και ξεσηκώθηκαν όλοι οι μουσουλμάνοι των Σερών. Μέσα στην αγανάκτηση και στις φωνές του τουρκικού όχλου, ο δικαστής έβγαλε την απόφαση να τον κρεμάσουν. Τότε πολλοί Τούρκοι φώναξαν στον Αλεξανδρή. «Γίνε μπρε Τούρκος να γλιτώσεις». Τότε όποιος ορθόδοξος Ρωμιός γινόταν μουσουλμάνος, απαλλασσόταν από κάθε τιμωρία, για οποιοδήποτε έγκλημα. Όλοι περίμεναν ότι ο Αλεξανδρής θα το είχε εύκολο. Η πρότασή τους ήταν μια γλυκιά μιλόπιτα ή όχι. Αλλά ο Μάγκας δεν την κατάπιε και φώναξε σταθερά. «Τούρκος εγώ δεν γίνομαι». Έβγαλαν τότε τα χατζάρια τους και τον χτυπούσαν με οργή. Και ενώ ακόμη ανέπνε, τον κρέμασαν. Ήταν 8 Ιουνίου του 1630 και έγινε μάρτυρας. Αλήθεια, πόσοι από τους σημερινούς χριστιανούς θα είχαν το σθένος να αρνηθούν τέτοια μιλόπιτα? Να όμως, ένας Μάγκας το κατόρθωσε και τους την πέταξε στα μούτρα και υπέμεινε διπλό μαρτύριο. Ό,τι και αν είχε κάνει, του συγχωρήθηκε. Μια νίκη, ένα ξεπέρασμα μιας λαχτάρας και ο Μάγκας έλαβε στέφανο δίκαιης ανταμοιβής για τη νίκη του. Και μία επεξήγηση. Ο Αλεξανδρής δεν σώθηκε επειδή ήταν Μάγκας, αλλά επειδή νίκησε, επειδή ξεπέρασε και τη μαγιά του. Αν δεν την ξεπερνούσε, θα συνέχιζε να κάνει το Μάγκα και θα τον έκανε εις βάρος της πίστης μας και της ψυχής του. Λοιπόν, ας αγωνιστούμε κι εμείς δυναμικά, γιατί είναι κρίμα να αγιάζουν οι μάγκες και οι ευσεβείς να ξεπαγιάζουν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.